0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

θα πω μακριά, γερμένος πάνω σ' ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλπου κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο.

0: tú.
1: Para Política, Enelinda Comaena.
2: Power Gain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνους στη Σιτία Κρήτης. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Ιτάνους και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Σήμερα θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές όπως καταγράφηκαν από τα ειδικά κλιμάκια, ενώ μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές. Χθες ανακοινώθηκαν μέτρα όπως αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν με 534 ευρώ ανά μήνα για 3 μήνες. Επίσης, αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Επανέναρξη των ερευνών για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σηματοδοτεί υπογραφή συμφωνίας στο Μέγαρο Μαξίμου για την είσοδο του ομίλου Meridia με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, στόχος είναι οι έρευνες να αρχίσουν εκ νέου ακόμη και τον επόμενο μήνα. Προς συμφωνία Ιράν και Ομάν για τη διαλέυση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του Κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει συμφωνία. Πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 79,08 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 74,69 το αμερικανικό αργό. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα και αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί αύριο ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διαθέτει η οικογένεια στην περιοχή του Μιστρά. Ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό μέσα στον καταψύκτη προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χειρίας που λάμβανε από τη μητέρα του. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις αγωγές αβοκάντο από το μεγαλύτερο παραγωγό του Μεξικού επικαλούμενο προβλήματα ασφάλειας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Τζέσκα 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η Newcastle ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Ματίας Γιασλέ ως νέου τεχνικού της ομάδας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται...

0: να σε πιάσω.
1: Έλα με πιάνει.
0: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω.
2: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Έξω.
1: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος.
3: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
4: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Γιατί δεν γίνεται.
4: Αυτό πάνω από το πτώμα.
3: Είναι ισόβιο.
0: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
1: Γιατί δεν έκατσε το παιδί.
3: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
1: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
0: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
5: Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, δεν θα συνεχίσω. Κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
0: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις.
1: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
0: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
1: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
6: Αποστόλα ρε.
0: Έλα.
6: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα σκηνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά.
0: Ναι.
6: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή, γιατί ήταν στην εξορία, γιατί ήταν στο πουθενά.
0: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
6: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
0: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο, θα λέγαμε.
6: Ναι, μεν αλλά.
0: Ναι, αυτό.
6: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουν, αυτό μας αρέσει.
0: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
6: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιωθείτε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα, τα χουντοσφέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζω. Δεν πειράζει όμως, μπόλι κοξίδι στο σκρίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
7: Αποστολή.
0: Έλα, τι θες.
7: Άγουρε κάτι επίκαιρο.
0: Τι.
7: 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
0: Μη με σκάς.
7: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά. Τι έκανε. Και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρας στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
0: Απίστευτο. Υπήρχαν τέτοιοι.
7: Άκου. Και είπε ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτή είναι η απογονή τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι.
0: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
8: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
0: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
8: Καταπληκτικοί.
0: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει δένδια, ας πούμε.
8: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
0: Αυτό φοβόμουν.
8: Στα 87 μου χρόνια, τι περιμένεις.
0: Πολλά όχι.
8: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
0: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια, τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
8: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
8: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
0: Τι να κάνουμε.
8: Μη διαταράσετε τον
0: θα το πείτε ξανά.
8: Τον νεκρών.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
9: Αποστολή.
0: Κούκλα μου.
9: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Γιατί?
9: Ένα στο Θύμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
0: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
9: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
0: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
9: Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση. Έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
0: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
9: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου. Ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
9: Τι σημασία έχει?
0: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
9: 44.
0: 44. Καλό ηλικιακό
9: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
0: Όχι, όχι, ποτέ.
10: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
0: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
11: 1, 2, 3.
0: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
11: 1, 2, 3. Δούλεψε.
12: Απόστολε.
0: Έλα.
12: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
0: Ακραίο.
12: Ακραίο.
0: Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι.
12: Όχι, ο επιμένω νικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με. Νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
0: Μα είναι έκτακτος.
12: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Οκ. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό.

0: συγκινητικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
1: Και αυτό
2: άρα
1: που έχουμε
2: δηλαδή
1: συνηθίσει από τα κόμματα.
2: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
1: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Ο Σωτήρης είμαι.
4: Γεια σου, Σωτήρη.
3: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κύριου Χατζηνικολάου, και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και ένας αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
5: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
4: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
3: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Στο νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον.
4: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
3: Ναι, ναι,
4: ναι. Ο βασιλιάς
3: ναι, ναι,
4: τι τράβαγε, νομίζω. Στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
3: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πέτρου Ράλη στο Αλοδαπού.
4: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχει πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
3: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
4: Καλά, θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
6: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
4: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
3: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
4: Από τον Άξ τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρές, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
3: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
4: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
7: Έλληνοι είμαστε. Δεν είμαστε χατσβέλ, ούτε Τούρκοι.
3: Έλλην είναι και αυτός, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
4: Δεν σου φταίει κανείς.
3: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
8: Αποστόλη Φρέντ, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
8: Εσύ τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες.
4: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
8: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστέ τον Άδωνη.
9: Σήμερα θα μα σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
4: Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
8: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε φίλε.
4: Αφού σήμερα το είπε.
8: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάνανε.
4: Ναι, ρε παιδάκι μου. Και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς Βελόνη.
8: Έλα, τέρα,
4: άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
8: Είμαι για τον άνθρωπο και αυτό το κουμπί.
4: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε. Χάρηκα. Γεια.
10: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι του.
4: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
10: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλο.
4: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο.
10: Λέγει αυτό. Λέει
4: και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
10: Τώρα για του εξωγήινου.
4: Και αυτό πήγε του εξωγήινου, και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
10: Εγώ απλώ δεν είμαι σε μέναν ήρθα.
4: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
10: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
4: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
10: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά. Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν το υποβάλει μία.
4: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
10: Αυτό λέει υποτάσσομαι.
4: Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO.
10: Η πρεσβεία του δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
4: Απεταξάμινα λε.
10: Κίμπερλι τι κάνει.
4: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό.
11: Έλα μπάγκα στολισμένα όλη η ζωή.
4: Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
12: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει, να γίνει γιατρός και του δίνεις, βρε Καραγκιόζη, 1500 ευρώ βασικό μισθό.
9: Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
13: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
12: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα των επιχειρηματιών. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός. Και το έχω πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
13: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια.
13: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μαγειρίας.
4: Απλήστως.
13: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
9: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
13: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
4: Ναι. Yes, please go on.
14: Yes, please go on.
13: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
4: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
13: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
4: Απλήστος. Απλήστος.
15: Αποστόλη.
4: Έλα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα το ίδιο.
15: Δεν πολύ καλή μου που σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
4: Τι θες.
15: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές.
4: Πού?
15: Στη δουλειά.
4: Εμένα.
15: Ναι.
4: Τώρα κοντά.
15: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
4: Γαλλικά.
15: Ναι.
4: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
15: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
4: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
15: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
4: Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
15: Ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
4: Ο καλός σου το έβαλε.
15: Ναι.
4: Πεσηματική. Από τον καλό σου?
15: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
4: Αμαν. Θα ψάξω.
15: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
4: Τα σοκολατάκια?
15: Ναι.
4: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω, βέβαια.
15: Καλά, Αποστολή ψάξε.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Παίρνει μπρος πάλι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συμφωνία για είσοδο της Meridiam στη GSI. Ξεκινούν και οι θαλάσσιες έρευνες για υλοποίηση του έργου. Εντολή Μητσοτάκη να τρέξουν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Άρχισαν οι αυτοψίες από τα τεχνητά κλιμάκια. Τουρισμός για όλους. Άνοιξε η πλατφόρμα για φθηνές διακοπές. Όλες οι λεπτομέρειες. Έρχονται 8.000 προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών σε δήμους και επιχειρήσεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
17: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Αποστόλη μου, Λεβέντη μου.
4: Έλα μου.
19: Τι κάνεις αυτή, πώς είστε?
4: Καλά εσύ?
19: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα?
4: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
19: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
4: Και δεν το εκτιμάμε.
19: Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
4: Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόνδα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
9: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα.
4: Τα φτύσια μας τη μάπα, υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
20: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
19: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συστατό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν τους βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
4: Να πνιγεί.
19: Λογικό δεν είναι.
4: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
19: Ναι τώρα.
4: Σωστό.
19: Τίποτα. Μια ομπρέλα, πίνουν τα κοκτέιλάκια τους. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
4: Λέω, τι κάνουν τώρα, έλα σε παρακαλώ.
19: Το λιμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
4: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
21: Γεια σου, συντροφέ. 2 πράγματα να ρωτήσω.
4: Ναι, άντε.
21: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
4: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
21: Οκ, το κατάλαβα.
22: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
21: Δεύτερο, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη?
4: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
9: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δείτε πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
21: Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος.
4: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
21: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
4: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
21: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου?
4: Κινδύνευε. Κινδύνευε.
21: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Επίσης είναι ζωή αυτή, άστο παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
1: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε.
4: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
22: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
4: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μη μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει για να σου δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό βλάκα, δηλαδή λίγο σέβας, ρε παιδιά.
4: Δεν σέβονται, μωρή κουμούνια είναι. Τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
1: Αυτό, λίγο σέβας.
4: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
1: Συλλάβετε τον.
4: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
1: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
4: Δεν του φυτέυανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
1: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι.
4: Όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
2: Σ' αγαπάμε πολύ.
14: Εγώ σ' αγαπάω. Σ' λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
23: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
23: Ο Θανάσης με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
4: Ναι.
23: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
4: Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
23: Ίσως. Ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
24: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
4: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε, αλλά ναι.
23: Εννοείται γιατί θα λιθορίσουμε.
4: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
25: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
4: Έλα friend.
25: Καλό μεσημέρι, να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι, όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
24: Ένα αυγό πέσω το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
4: Α, οκ. Η
25: δουλειά να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην κασίδα του.
4: Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω.
25: Επιτρέπετε τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμη και τέτοια, κρατιέται από τον προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
26: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
24: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
4: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
26: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει στην ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
4: Γιατί την κράτησε τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
26: Εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τους τρομοκράτες.
4: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
26: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
24: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
4: Γεια σας.
27: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
4: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
24: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
27: Βρείτε άλλο.
4: Ψάχνουμε.
27: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον. Ναι.
4: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
27: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
4: Ποιος? Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
27: Κοίταξε, οι χωματεροί, πρόσεξε, μπορεί να βρείτε κάτι καλό. Η χωματερή είναι ανακύκλωση.
4: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
27: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
4: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
27: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
4: Να.
27: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένη, καλό μου παιδί.
4: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
27: Τον Αχαίροντα.
4: Ναι.
27: Α, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξε το.
4: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο. Καλά είναι. Εύχομαι και... να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
27: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
4: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
27: Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
4: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω να τη φτάνω.
27: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί ισορροπία.
4: Α, με γρίφους μιλάς γέροντα.
27: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
4: Τι, γρίφους.
27: Ο καρπός πέφτει. Είμαι
4: Παπά.
27: Εσωτερικός μετανάστης.
4: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
27: Μα κοίταξε, αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει, ναι, όπως και η σκέψη.
4: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
0: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά?
27: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
4: Να.
27: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο?
4: Πώς είναι?
27: Από το φόρτε,
4: ναι,
27: πέφτουμε στο πιανίσιμο, δεν είναι έτσι?
4: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις?
27: Το πιανίσιμο.
4: Ναι, αυτό.
27: Αν χαμηλώνει η νότα, πώς θα το κάνουμε?
4: Ναι.
27: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
4: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
27: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
4: Γενικώς, όσο εκτός, βρίσκεται... τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι.
27: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
4: Οπα.
27: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
4: Το έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
27: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
4: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανάρχεται. Plot twist. Τι έγινε?
27: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
4: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
27: Ο πλαρχηγούς.
4: Okay.
27: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
4: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
3: Αποστόλη!
4: Έλα!
3: Είσαι γαμάτος!
4: Το ξέρω!
3: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα τρίτα καλή σαρακοστή και μπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
4: Απαπα!
3: Προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
4: Άλλο κακό να μην σε έβρει τέτοιο.
3: Λες.
4: Ε.
3: Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
4: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
4: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
22: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
3: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μία άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
4: Α, δηλαδή υπάρχει μία λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
3: Βεβαίως.
4: Μπράβο.
3: Θα την πω.
4: Ναι, με.
3: Λοιπόν, ο Παγκλαμάς είναι όργανο, σωστά.
4: Ναι.
3: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
4: Σωστότατο.
3: Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παγκλαμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παγκλαμάς. Το έχω.
4: Το ακούω.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφέ.
4: Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακιά, μπράβο μου.
3: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει, βγήκε στα κανάλια και λέει, αν δέχετε βία ή όχι.
5: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
6: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη,
4: η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας,
7: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
4: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
7: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
8: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι?
5: Με χτύπησε, με ακούμε τελικά εγώ διάτοπο. Δεν με χτύπησε.
7: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μεευτήριο.
4: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
7: Ναι.
4: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
7: Βλαμμένος.
4: Δεν ξέρω.
7: Το έργο για το 92.
5: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία.
10: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
4: Γεια σου.
10: Πώς είσαι?
4: Καλά.
10: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ω εκπαιδευτικό και εμεί γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προ τα παιδιά, και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσει. Έχουμε χρέωση να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Διανεξάρτητα από τι λένε οι φωνέ των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία τη Τετάρτη να μιλήσουμε για του φιλοσόφου και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίο έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κατά πώς λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπιαν λοιπόν εκείνη την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα. Και από αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
4: Γίνονται και μερικά ωραία.
10: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
4: Δεν είναι ότι έκανες το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
10: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
10: Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτοί
11: που τη βράσκουν και θέλουν να την δάξουν, να την κρατήσουν στα σκοτάδια, το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα, διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτών των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
4: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
12: Κουμούνια!
11: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
12: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, Ελληνοφρένια.
2: Η ίδια.
1: Αποστόλη εσύ.
2: Ο ίδιος.
1: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Πόσα.
1: Πόσα, 15.
2: Καλά είναι.
1: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
2: Περνάς.
1: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
2: Γιατί σας ρώτησε.
1: Πώς.
2: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει. Το καθένας τοποθετείται δηλαδή επειδή νομίζει.
1: Όχι, θα ήθελα.
2: Ναι, πες και τη δικιά σου. Άντε.
1: Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθει τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγενής.
2: Α, ο Θήμιος.
1: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να μετασχηματίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φαίνεται τόσο συνεχή ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα, ειδικά, σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε, τραύμα και υπερηφάνεια και κίνητρο μπορούν να συνεπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
2: Έχετε κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching?
1: Όχι, δεν κάνω.
2: Τα λέτε πολύ όμορφα.
1: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
2: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά ανοίξανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
1: Με συγκίνησε η εκπομπή σα. Αυτά ήθελα να πω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αποστολάκο!
2: Έλα!
3: Χρόνια και ζαμάνια!
2: Μα έτσι είπαμε.
3: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο, ρε.
2: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνει.
3: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνει?
2: Καλά, εσύ.
3: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, ε. Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για του 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
2: Άντε, πέστη.
3: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτε που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνε πατριώτε και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στου 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτομαι, τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
2: Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
3: Να τον εγκαινιάσει.
4: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέδρες για φοβερά εγκλήματα κατά την ανθρωπότητα. Λοιπόν.
3: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίνανε απ' έξω.
2: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
3: Σίγουρα. Καλό ρε βαλάκι.
5: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
3: Αλλά νομίζω ότι ο Κεϊνές, αν είχαμε μια άλλη κρατική επιδομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
2: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
3: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
6: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
3: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουστείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε.
0: Θα ήθελα την αφιέρωση ο λαός, εκείνο το τραγούδι που είχατε παίξει στις 7 Μαρτίου το 23, μαζί με κάποιες δηλώσεις έτσι και πέρα που γινόταν από διαδηλώσεις τότε στην αρχή για το έγκλημα του Ντεμπόν.
2: Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα.

0: την Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς.
1: Να αφιερώσουμε το διγενή στα παλικάρια της Κεσαριανής.
2: Ποιο διγενή?
1: Το διγενή.
2: Τον Ακρίτα.
1: Το διγενή ψυχομαχή και γη στον Ετρωμάς. Το ποιος θες?
2: Αμέ, άκου λέει.
3: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας.
1: Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης.

0: Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας. Όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους, θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Να του λέει ο Αδόνης, αυτά που λες εσύ γιατρός, δεν τρέψε λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο. Έχει αναστατώσει το νοσοκομείο. Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν,
3: και από λίγοι. Ναι, πρέπει να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν,
3: και από λίγοι. Ναι, πρέπει να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένα παιδάκι μου, ότι πετάει μπροστά μου, θα το πει στην πούτσα. Θα το πετάει μπροστά του την πούτσα.
5: Πα περιπτώσει, γίνονται φασάρια. Πάνω στο σπρώξιμο, προχωράμε να μπούμε. Πετάει να
6: πούτσα.
5: Για κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Με φτύνει.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε, λέει, τα αλευρώματα στο γαλαξίδι.
5: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες.
7: Τα αλευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
5: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές τυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
8: Με γίνεται χαμός αλευρομουτζουρώματα, από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα μέχρι όσο μας πάει.
5: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
9: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό βάλτε σε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
1: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνης και παπαρολογίες δεν πάει.
10: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
11: Μπορεί να είναι διεθνιστή.
10: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούριο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
11: Μάλιστα.
10: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
1: Πάλε και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το Πρωταπριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσε τώρα γι' αυτό, γεια.
2: Ναι, δεν θες και πολύ, γεια.
10: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη, γιατί είναι εγκυβωτισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η Πρωταπριλιά και η άλλη είναι η 21η.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφοί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό. Όσες

0: σου Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Ναι, επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είναι.
1: Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί που πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρασε από τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν πει γύρω-γύρω αστυνομικοί μου. Είναι μια κυρία και με βρίζει στα μάτια, ήταν μια ειδικευμένη.
3: Να πα στο διάλογο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλογο να πα! Και να μην γυρίσεις!
2: Καταλαβαίνω, πα δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, δεν να μιλήσετε και να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το αγκένε. Και στρίβω.
4: Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω το αγκένε τον τετ. Την ώρα που στρίβω. Κάνω φραγμό οι διαδηλωτές. Και είναι όξο, ρε, ήσαν επιθύμητος, εδώ δεν παίρνει στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγκονιές. Έχω φάει και κάνω δύο αγκονιές στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και ήταν μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνεται τη θασάρια, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ, ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμυγα. Α, πήγαινε από εδώ κάμου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάκι να σε τόσο βαράει.
8: Όπα, όπα, τέτοια. Ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο, ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβανε.
9: Γιατρός.
2: Δυστυχώς, παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
10: Πού σου να μη βασκαθεί.
0: Έλα, Αποστόλη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Βρήκα
0: το 2009 με 10. Ναι. Τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Ποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Εσάς
0: άκουγα, βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό, ξετεριάζει πάρα.
1: Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλεγα, μην τα ξέρω, καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Βρε, σου λέω. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι.
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα. Λέω κι εγώ πολλά.
11: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και...
9: Τι λες?
11: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Τι λες?
11: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
9: Ναι.
11: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
9: Τι λες?
11: Ναι, 35 πόντους να
9: κρατήσει. Για 2 μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώδα, έλεος δηλαδή.
11: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό? Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
9: Ποιο?
11: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
9: Και λοιπόν, πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώδα μου?
11: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
9: Σκύβεις, έσκυψες, αμύθηκες.
11: Μία κίνηση,
9: ναι,
11: και το βούτυξα και το πέταξα.
9: Ορίστε.
11: Κάθε. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι. Έκανα μία λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μία παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Ψυχές.

Κάποια στιγμή μιλάω με τον Ντένι, μου λέει μπαμπά, μου λέει, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα πάρει ο παλιοφάρσαλα, λέει, θα αργήσουμε, λέει. Άρε Ντένι, του λέω, καλύτερα να έχει πάει το αεροπλάνο, αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσει. Εντάξει, μου λέει, πριν φτάσει, λέει, θα σε πάρει να πάρει. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάθη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Κρίσα, Θόμη, Αναστασία, Βουλή Πετέ.
1: 57 πληγές τα σωθήκα μας.
2: Μου λείπεις Γιώργο, μας λείπεις πολύ.
1: Κανείς δεν θα παζώσει την καρδιά μας.
3: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι επίσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ακόμη και τον επόμενο μήνα ενδέχεται να κινήσουν εκ νέου έρευνες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του ομίλου Μεριδιά με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Σήμερα θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές όπως καταγράφηκαν από τα ειδικά κλιμάκια, ενώ μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές. Χθες ανακοινώθηκαν μέτρα όπως αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν με 534 ευρώ ανά μήνα για 3 μήνες. Επίσης, αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Νέα αιχμηρή ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα μαύρα κουτιά των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό και από άλλο ένα. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές στην Κωνσταρίκα ανακοίνωσαν πως διενεργείται έρευνα σε βάρος 100 και πλέον αστυνομικών μετά την αποκάλυψη έκθεσης που τους φέρει να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη έκανε τη ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο. Νίκησε με 2-0 τη Ζεϊνέπε Σον Μες και προκρίθηκε στη φάση των 32. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη Σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού Ρόμπι Ούρε. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Οι ειδήσεις δεν κάνουν διακοπές. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε με κάποιο τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε με air condition και καλή διάθεση. Σήμερα στις μεγάλες πόλεις δεν αναμένεται μεν καύσωνας, αλλά ζέστη. Δηλαδή όταν φτάσει 36 είναι καλοκαίρι full. Ενώ στις πόλεις θα λιώνει άσφαλτος, στις παραλίες θα έχουμε ελαφρύ αεράκι με ρηπές από άρωμα αντιλιακού καρύδας. Προσοχή στις ξαπλώστρες, γιατί οι τιμές πνέουν θυελώδεις. Και τώρα, σύμφωνα με ανεπίσημη έρευνα της εκπομπής, το 90% των ανθρώπων που λένε από εβδομάδα αυτή την περίοδο εννοούν στην πραγματικότητα από Σεπτέμβρη, έτσι. Ξέρετε. Επίσης, άμα περιμένετε απάντηση email, ξεχάστε το, πηγαίνετε για μπάνιο, δεν θα έρθει. Δεν θα στείλει. Τώρα, εγώ τι θα ήθελα από εσάς, να μου στείλετε ένα μήνυμα με δύο λέξεις. Πού βρίσκεστε και τι καφέ πίνετε. Αυτό. Πιο πολύ για να μάθω, ξέρεις, πώς είναι εδώ και πώς την έχουν καπανίσει ήδη, δηλαδή. Γιατί αύριο θα είναι η μέρα του αποχαιρετισμού στο κλεινό Νάστη. Εθενέ Βανάση. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Αμαϊκή, ποια είναι η Αμαϊκή, ξέρεις. Μπράβο ρε εσύ αδερφέ. Το Ιαμαϊκή, φοβερό όμως έτσι. Είναι ελληνική, ελληνικότατη λέξη. Ελληνικότατο όνομα έχει Τζαμάικα. Η Ιαμαϊκή για τη θεραπευτική δηλαδή. Ποιος πήγαινε εκεί, θεραπευόταν. Στην Καραϊβική κάνουν καρναβάλια σήμερα, αντί την περίοδο του Τριωδίου, και είναι αφιερωμένα αυτά στην κατάργηση της δουλείας. Εμείς εδώ έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα, εν Ελλάδη. Η Ορθοδοξία δηλαδή, μεταμόρφωση του Σωτήρος, δεσποτική γιορτή από τις μεγαλύτερες, η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν η Ευμορφία, η Μόρφο και φυσικά ο Σωτήρης. Εδώ θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στον δικό μας Σωτήρη, στο Σωτήρη Ξενάκη. Χρόνια πολλά ρε Σωτήρη αδερφέ μου, χρόνια πολλά.

Αυτά είναι. Εν τω μεταξύ είναι και φορτισμένες αυτές οι μέρες, γιατί δεν είναι απέχουμε πολύ από την ημέρα, Θανάση. Θα στα πω, θα στα πω όλα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επικαιρότητα, δυνατή επικαιρότητα. Θα μπούμε στη συνέχεια και στην επικαιρότητα, αλλά θέλω να είμαστε λίγο απαλοί. Να μπούμε δηλαδή με έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Γιατί

0: Η κατάσταση δεν είναι. Τώρα έχουμε γκριζάρει όλες αυτές τις μέρες. Έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να χαμογελάσουμε και λίγο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτές τις ημέρες, πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή θα σας πάω πίσω στο μαγικό 1982, ο μέγιστος Ανδρέας Παπανδρέου κατήργησε ποινικά τη μοιχεία, κυρίες και κύριοι.
1: Σιγά βρεθήθηκα, άνθρωπε. Καπρός, ξέρεις ποιο μιλάς. Ξέρεις πόσο ψηλά στέκομαι. Ο Ζάβαλος είμαι. Ζάβαλος.
2: Θεός είσαι. Δεν είσαι. Εμπρός στο τμήμα.
1: Τα ρούχα μου. Δώσε μου τα ρουχαλάκια.
3: Έσχος ζούγκλα. Είμαστε μεσαίωνας.
1: Κύριε Παναματάκα, θα τα βάλουμε τα ρούχα.
2: Στο αρχείο.
1: Τι θα βάλετε ρουχαλάκια μας στο αρχείο.
4: Κύριε Παναματάκα, στο αρχείο έχουμε την καμπαριέρα της πράσινης βίλας. Θα τα ξαφρίσει.
2: Τι τσιμπήσατε.
4: Είναι αυτή που έκανε πέρυσι τους αράνους.
2: Εντάξει, κλείδωσε την αποθήκη.
1: Πάει το κουστούμάκι μου. Στα κάτεργα. Προσέξτε καλά. Θα δώσω λόγο.
2: Τα παράπονα σας στον κύριο Πομήραχο.
1: Πού το γραφείο του.
2: Εκεί.
1: Κάτσε και θα λογαριαστούμε. Ζάβαλος. Ζάβαλος. Δεν μου το λέγεις, παιδί μου, είστε μεσαλογάμινος. Ζούγκλα είμαστε.
2: Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε.
1: Αυτό λοιπόν, να μου αφήσετε με το σεντόνι σε όλη τη ζωή.
2: Δεν φταίμε εμείς που σας πιάσαμε από αυτό φόρο.
1: Χαρά στο είπα αυτό φόρο. Ούτε τις κάτσες μου δεν είχα προλάβει να βγάλω.
2: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας.
1: Σε στενόμουν, κακό είναι. Κύριε Λέισον. Εγώ σπίτι μου γυρίζω ολόγινος. Και εκεί δεν ήμουν ολόγινος, ούτε κύριε ήταν ολόγινος. Κάτι φορούσαμε. Τι, με το όπλες μας πιάσατε. Αν μας βρίσκατε σε μια ερημιά ακτή με μαγιό, θα μας πιάνατε.
2: Άλλο ακτή, άλλο χρυσό δωμάτιο.
1: Ρε που ζούμε σε τι μεσαίωνα. Μόλις τη γελάω, χαρίς. Τι γελάς, δε. Θέμα γίναμε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ζάβαλος.
2: Αποστολή. Διατάξτε. Τρέχα έξω και δεν θα αφήσει κανέναν ούτε να μπει το να βγει.
4: Έβαλε ο κύριος διοικητής διπλή σκοπιά.
2: Και εσύ τριπλή.
0: Λοιπόν, έτσι, διπλή και τριπλή σκοπιά. Τους παίρναν όπως ήταν, παιδιά. Γυμνούς, τους περιέφεραν κιόλας, δηλαδή είχε και το πράγμα, είχε και μια θεατρικότητα, είχε και μια, ναι, ένα exposure, ναι. Δεν το πούμε και στα αγγλικά τώρα, πρέπει να το πούμε. Έκθεση, τους εξέθεταν δηλαδή, βέβαια. Κάπως έτσι γινόντουσαν τα πράγματα, παιδιά, ώσπου ήρθε ο Άγιος Ανδρέας και ολοκληρώθηκε αυτό που λέμε κατάργηση της μοιχείας ως ποινικού αδικήματος. Βέβαια, λόγος διαζυγίου παραμένει ακόμη και σήμερα. Και είναι και λογικό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι από τους θεμελιώδεις, θα έλεγα, νόμους οι οποίοι τέλος πάντων συνθέτουν αυτό που λέμε σκεπτικό ενός διαζυγίου. Εμείς, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε με καλοκαιρινή διάθεση. Και η καλοκαιρινή διάθεση θέλει και λίγο παραπάνω τραγούδι. Και επειδή θα έχουμε πολύ πρόζα στη συνέχεια, έχουμε αρκετές συνεντεύξεις σήμερα και σημαντικές συνεντεύξεις και θα πούμε αρκετά, θα πάμε λίγο καλοκαιρινά να θυμηθούμε ότι είναι προπαρασκευή και ότι είμαστε και πολύ λίγο πριν την εκτόξευση των περισσότερων προς τους προορισμούς τους θερινούς και τα μπάνια του λαού.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έτσι, 17 λεπτά μετά τις 8, και όταν λέω έτσι, έτσι ακριβώς όπως μου το μεταφέρετε κι εσείς, και χαίρομαι πολύ έτσι που είχαμε ανταπόκριση. Για τον καφέ, λέω, για που πήκε, που τον πίνετε. Λοιπόν, Αναστάσεις. Καλημέρα, ιδανικές διακοπές Τζαμάικα, λέει, ύπνος στην Αιώρα κάτω από τους Φινικίες, 20 μέτρα από τη θάλασσα, Bob Marley στα Αιγαία και τα μυαλά στα κάγκελα. Ψηφίζω, υπερψηφίζω. Ο Νίκος Χαλκίδης, φορτηγό, κρύο, εσπρέσο, μέτριο. Αυτά είναι. Σου κάνουμε και εμείς παρέα, το ίδιο πίνουμε τώρα εδώ, με το Θανάση. Η μεταξία, καθαρίζω βλήτα. Χθες έφτιαχνα κουλουράκια με τα δυο χεράκια. Αυτά λέει, καλές διακοπές. Ο Γιάννης, καφέ στο γραφείο στο χέρι, 2,5 ευρώ παρακαλώ. Ακρίβεινε, ναι. Θα βάλω και screen saver ψαρού για να το σετάρω. Καλή δύναμη, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. 15 βαθμούς ο Τζιμ Μπιτόλας. Θερμοκρασία στη Μελβούρνη, Αυστραλία, και πίνω μεσημεριάτικα φραπέ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Τζιμ. Επίσης, η Τέτα και του χρόνου λέει, καλή συνέχεια καλοκαιριού, εγώ είμαι Ανόγια και όποιος έρθει τον περιμένω. Με τι τι θέλει. Δεν την φέγει, τον περιμένω. Ο Γιώργος, γλυκιά καλημέρα με υγεία και καλή δύναμη, όπου και αν είσαι στις διακοπές σου να είσαι με υγεία, ξεκούραση. Και πολλά φιλιά μας στέλνει. Λοιπόν, η Μαριάννα, βεράντα, ελληνικός και πρωινή πτήση. Τρεις λέξεις ήταν αυτές. Καλό ήταν βέβαια, γιατί έβαλες και την πρωινή πτήση. Αυτό είναι το καλύτερο βέβαια. Η καφεδιά μας, έτσι. Για ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες, αδέρφια μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έτσι μας μοιράζεστε μαζί μας. Όσον αφορά την επικαιρότητα, θα μπούμε και σε αυτήν. Είναι γκρίζα και άραχλη σε πολλά σημεία της πάλι. Πρέπει να σας πω ότι έχει μια φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδι. Έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Έχει φυσικά κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική με 40 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα από 14 άνδρες, πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα. Μέσω του 112 λοιπόν εστάλει αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα να είναι σε ετοιμότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα κινήσει και κυλήσει το πράγμα. Μακάρι να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα σε όλο αυτό το οποίο και πάλι απασχολεί και θα μας απασχολεί, γιατί δυστυχώς ο Αύγουστος είναι ο μήνας της πυρκαγιάς, ο μήνας ο οποίος έχουμε συνηθίσει να συμβαίνουν και μεγαλύτερες καταστροφές. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η χρονιά μπορεί να το καλοκαίρι να βρίσκεται στο μέσον του και να έχει και έτσι, αρκετά ζητήματα και μεγάλη καταστροφή, 110.000 τρέματα μόνο στην Αττική τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα μείνει χαμηλά, πολύ χαμηλά. Αυτό το νούμερο δηλαδή θα είναι το maximum για εφέτος. Μακάρι. Σήμερα η μέρα είναι φορτισμένη, γιατί ουσιαστικά η ανθρωπότητα εισήχθη σε αυτό που λέμε πυρηνικός τρόμος. Σαν σήμερα, στη Χειροσίμα, στις 6 Αυγούστου, στις 6 Αυγούστου του 1945, η βόμβα με το όνομα, αυτό το αθώο όνομα, τι ηρωνικό, απόλυτα ηρωνικό, μικρό αγόρι, σκότωσε 80.000 ανθρώπους. 6 Αυγούστου του 1945 η πρώτη ατομική βόμβα βάρους 4.540 κιλών που έριξε το βομβαρδιστικό Enola Gay. Το Enola Gay είναι το όνομα της μητέρας του συνταγματάρχη Πολ Τίμπετς, ο οποίος κοιτούσε ευθεία μπροστά μέσα από το πυλωτήριο του βομβαρδιστικού του, ένα Β-29, και με αυτό βομβάρδισε και άλλαξε για πάντα αυτό που λέμε ισορροπία στον πλανήτη, πολεμική ισορροπία στον πλανήτη. Ξεκίνησε ο αιώνας του τρόμου.

0: Αυτός ο κόσμος, αυτός ο πλανήτης, κυρίες και κύριοι, πάντα μαστίζεται από διάφορα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την πορεία της ίδιας ανθρωπότητας, έτσι όπως πορεύεται, δηλαδή με τους πολέμους, τις κρίσεις, τη μετανάστευση. Ενώ Λαγκέι, η μητέρα του Τίμπετς, ο οποίος βομβάρδισε τη Χιροσίμα, μετά έρθει το Ναγκασάκι και μετά έρθει η συνδικολόγηση, αλλά είχαν αλλάξει όλα στον πλανήτη πλέον. Δυστυχώς η κατάσταση με τη μετανάστευση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Μιλάμε τώρα για πάνω από 15-20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, που τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτό που λέμε μεταναστευτική κρίση έχει να κάνει με τη Θέουτα, μια μικρή λωρίδα ισπανικής γης σε αφρικανικό έδαφος, στην οποία εισήλθαν πάνω από 70.000 μετανάστες. Δόθηκε το σύνθημα από τα κοινωνικά δίκτυα και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν να κολυμπάνε από κάποιο σημείο και να φτάνουν, για να προσπαθήσουν να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Εκεί λοιπόν στο δρόμο χάθηκαν πολλοί. Και όταν λέμε πολλοί, και ένας να χανόταν θα ήταν έγκλημα. Αλλά έχουν φύγει από τη ζωή πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 70, αν δεν κάνω λάθος, 75 ο αριθμός των νεκρών. Μέχρι χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο αριθμός των νεκρών. Την ίδια ώρα η Ευρώπη είναι σε νευρική κρίση, γιατί πολύ φυσιολογικά, όταν σκέφτεσαι πως σε λίγες ημέρες μπαίνουν τόσοι άνθρωποι, και μάλιστα όταν ουσιαστικά με μια νομοθεσία που εσύ έχεις φτιάξει, και μιλώ για την κυβέρνηση του Σάντσεθ, ουσιαστικά οθείς τον κόσμο να έρθει προς τα δω και μετά να ανοίξει η βεντάλια και οι προορισμοί τους προς την Ευρώπη μετά από ένα τρίμηνο, προκαλείς αντιδράσεις, προκαλείς προβληματισμό. Και επειδή εμείς εδώ είναι Ελλάδα αλλά και Ιταλοί, έχουμε ουσιαστικά ζήσει στο πετσί μας και υβριδικές απειλές από την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πάντα σε μία εγρήγορση και σε ένα συναγερμό. Φέτος πάμε καλά όσον αφορά το θέμα των αφίξεων εν Ελλάδη. Πάμε να καλημερίσουμε όμως την κυρία Σεβή Βολυδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, που είναι μαζί μας. Κυρία Βολυδάκη, καλημέρα σας. Μας ακούτε? Έχει πέσει γραμμή? Ναι, προφανώς έχει πέσει γραμμή, οπότε θα πρέπει να έχουμε στη συνέχεια την υπουργό για να τα πούμε. Βλέπω όμως ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και αφορούν το θέμα το συγκεκριμένο και λένε ότι όντως φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνουμε σε σκληρή γραμμή, λέει ο κύριος Γιάννης Ευσταθίου, και να παραμείνουμε σε αυτό το μοτίβο και να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω νομιμοποίησης. Πρέπει να σας πω ότι στην Ισπανία υπάρχει μεγάλο κύμα αντιδράσεων σε σχέση με την πολιτική που ασκεί ο κύριος Σάντσεθ, και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας Αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δεν πρέπει να εκπλήσεται κανένας από τη μαζική αυτή ροή, όταν εισρωεί παράνομων μεταναστών, όταν η κυβέρνηση επιλέγει να νομιμοποιεί μια νυχτή έως και 1 εκατομμύριο μετανάστες, δημιουργώντας ένα εφέ έλξης, όπως χαρακτηριστικά είπε. Έχουμε όμως την υπουργό μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει. Κυρία Βολουδάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, κάπου αρχίζει να σβήνει αυτό το φαινόμενο της Φέουτα. Ωστόσο, πάντα πλέον όποιος καεί, λέει, στο χιλόφι σαν και το γιαούρτι, και εμείς εδώ, επειδή πραγματικά έχουμε ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές και έχουμε αντιμετωπίσει και υβριδική απειλή επιτυχημένα, είμαστε πιο ευαίσθητοι. Το καλό είναι ότι όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, φέτος φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Και καλά, το μέτωπο που έχει να κάνει με την Τουρκία, νομίζω ότι έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές. Κάποια ζητήματα που είχαμε με τη Λιβύη, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση με τους αρμόδιους εκεί. Τώρα δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, γιατί είναι περίεργο το καθεστώς. Ωστόσο, είναι μια καλή εικόνα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Δηλαδή, από τον Εύρο, λόγω του φράχτη, ξεκάθαρα το οποίο όλο αυτό το θέμα, ξέρετε, αντίστοιχο με εμάς στη ΣΕΟΚΑ, είχαμε και εμείς το 2020 στον Εύρο, ναι, όπου αντιμετωπίσαμε μια υβριδική απειλή, ναι, και η οποία καταφέραμε να την αποτρέψουμε. Έτσι λοιπόν από εκεί οι ροές είναι πάρα πολύ, είναι ελάχιστες, πάρα πολύ μειωμένες. Και το ίδιο γίνεται και με τα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση η αριθμή των παράνομων αφήξεων με αυτούς που είχαμε, δεν θα πω εγώ πολλά χρόνια πριν, αλλά ακόμη και πέρυσι είναι πάρα πολύ μειωμένες. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πύλη εισόδου από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης προς την Κρήτη, αλλά και αυτό σε σχέση με πέρυσι, λόγω και των διπλωματικών επαφών και των σχέσεων που έχουμε αναπτύξει με την πλευρά αυτή, είναι κάπως μειωμένο. Αυτό το οποίο όμως υπόθηκε, ναι, χθες στην σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, μάλιστα, ήταν από την πλευρά μας, από την πλευρά του Υπουργού του κυρίου Πλεύρη, ήταν κυρίως η πρόταση την οποία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο Άνθρωπο και στο Πολίτικο, που είναι πια δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής ασύλου, ο οποίος θα συνοδεύεται και από άμεσες επιστροφές, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο προφανώς, όταν έχουμε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών.
0: Με λίγα λόγια, αυτό που επιδιώκεται και από την ελληνική πλευρά αλλά και από τις χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα είναι να τίθεται σε εφαρμογή ένα άμεσο εργαλείο σε ανάλογες περιπτώσεις, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι προκαλούν και αυτές τις ροές, είτε είναι οι δουλέμποροι είτε με άλλους τρόπους προσπαθούν να κάνουν αυτή την δουλειά, την πολύ κακή για την Ευρώπη αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι δύστυχοι άνθρωποι, έτσι. Είναι ένα εργαλείο. Αυτό όμως θα προχωρήσει, δηλαδή το έχουν υποδεχτεί θετικά οι υπόλοιποι υπουργοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, υπάρχουν και κάποιοι, για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέτρο η Ελλάδα το εφάρμοσε πέρυσι. Δηλαδή εμείς πέρυσι όταν είχαμε αυξημένες ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη πέρυσι τον Ιούλιο, εφαρμόσαμε αυτό το μέτρο, την τρίμηνη δηλαδή αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Τότε η αλήθεια είναι ότι κατακριθήκαμε από πολλούς, αλλά αυτό δούλεψε. Το βλέπουμε στην πράξη ότι δουλεύει. Και έπειτα, ξέρετε, θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να καταλάβουν ότι καλή είναι και η αλληλεγγύη και να έχουμε προφανώς όλα αυτά τα οποία εφαρμόζουμε με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια κράτη πρώτης γραμμής, όπως είναι η πατρίδα μας, που σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Εκεί λοιπόν, σε περιπτώσεις που χρειάζεται, θα πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε και άλλα μέτρα.
0: Κυρία Βουλβάκη, ξέρετε, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι ναι, έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα κάνει απελάσεις, επαναπατρισμούς όλων αυτών οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο και αυτό θα γίνεται σε γρήγορο τρόπο, με γρήγορο τρόπο, αλλά δεν έχει γίνει και υπάρχουν και, ξέρετε, φωνές ίσως δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρομαι και στον κύριο Σαμάρα, αλλά και σε άλλες φωνές, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι ασκούν μια κριτική στην κυβέρνηση και αυτή η κριτική πρέπει να έχει μια αντίδραση και μια απάντηση με αριθμούς για να είναι και η απάντηση πιστική.
1: Με αριθμούς λοιπόν είναι η απάντηση και οι αριθμοί είναι ότι στον Εύρο οι ροές σχεδόν έχουν μηδενιστεί, τα νησιά του Αιγαίου έχουν μείωση η οποία φτάνει 60% και στην Κρήτη από τη Λιβύη η μείωση σε σχέση με πέρυσι φτάνει επίσης το 30%. Τώρα, όσον αφορά τις επιστροφές, και εκεί έχουμε αύξηση των επιστροφών κατά 30%. Άρα λοιπόν με νούμερα απαντάμε και λέμε ότι έχουμε όντως μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά στο πρόβλημα των
0: μεταναστευτικών. Όταν λέτε 30% επιστροφή σε απόλυτους αριθμούς, όχι ποσοστιαία, πώς είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει?
1: Κοιτάξτε, για το πρώτο εξάμηνο έχουν επιστρέψει πάνω από, νομίζω ο αριθμός ήταν γύρω στα 3.000 άτομα.
0: Α, είναι 3.000 άτομα, μάλιστα. Και όταν μιλάμε για 30%, τότε σημαίνει μιλάμε για 9.000 άτομα και έχουν επιστρέψει 3 περίπου. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλο αυτό δουλεύει. Και ξέρετε, οι επιστροφές μπορεί, ας πούμε, επειδή χρειάζονται να γίνουν και κάποια διαδικαστικά πράγματα, να τακτοποιηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι όντως, προέρχεται όντως από τη χώρα στην οποία θέλουμε να τον επιστρέψουμε, να υπάρχει μια ανταλλαγή εγγράφων διπλωματικών με τη χώρα αυτή, να γίνει μια συνεννόηση με τη Frontex για να γίνει η επιστροφή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, μπορεί αυτό το μήνα να είχαμε λιγότερες επιστροφές και τον επόμενο μήνα, επειδή όντως θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες, να έχουμε περισσότερες. Ναι. Σημασία έχει πια ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε καθεστώς διοικητικής κράτησης και οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν κυκλοφορούν και αυτοί θα επιστραφούν. Και αυτοί έχουν μπει σε μία διαδικασία και στρέφονται. Αυτό γίνεται δηλαδή. Ναι. Τώρα, ότι θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες επιστροφές και ότι έχουμε και χώρες στις οποίες μπορούμε να επιστρέψουμε άτομα για διαφορετικούς λόγους, δηλαδή είτε στο Σουδάν για παράδειγμα, που έχουμε αφήξεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν προφίλ ασυλικό και δεν θα επιστρέψουν. Ή για παράδειγμα άλλες όπως το Αφγανιστάν. Επίσης εκεί η επιστροφή είναι δύσκολη. Ναι. Δηλαδή είναι και θέματα τα οποία ξέρετε είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε όπως υπόθηκε και στη Βουλή το ακραίο βουλιάξτε τις βάρκες, επιστρέψτε τους πίσω.
0: Εδώ τώρα είναι το θέμα ότι ναι μεν ακούγονται αυτές οι φωνές που είπατε ότι είναι ακραίες. Από την άλλη πλευρά όμως κατηγορήστηκε από αρκετά στελέχη της αριστερής αντιπολίτευσης που λένε ότι και pushbacks κάνει το ελληνικό λιμενικό και βάρκες έχει βουλιάξει και έχουμε ακούσει και αυτά δηλαδή και θα ήθελα έτσι μια απάντηση σε όλο αυτό.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού δίνουν μία μάχη κάθε μέρα. Αντιμετωπίζουν συνθήκες οι οποίες είναι κανονικά συνθήκες πολέμου. Το έχω ξαναπεί αυτό και μάλιστα έχω δεχτεί και μεγάλη κριτική. Αυτές τις συνθήκες αντιμετωπίζουν όταν έχουν να κάνουν διάσωση και όταν έχουν να αντιμετωπίσουν διακινητές και παράνομα κυκλώματα. Έτσι. Και κάνουν τη δουλειά τους με ευσυνειδησία και με ανθρωπισμό που πολλοί από αυτούς που τους κατακρίνουν ούτε τον φαντάζονται.
0: Κυρία Βουλουδάκη, καταλαβαίνω και μου παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία είναι θετική όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης, αλλά εδώ στην Αττική κάει και η μισή Αττική πάλι. Πάλι τα ίδια ζητήματα, πάλι θέματα, κριτική από την αντιπολίτευση σκληρή, η οποία λέει ότι ουσιαστικά λόγω της κλιματικής κρίσης που επικαλείστε έχετε αφήσει τη χώρα στην πιο κρίσιμη περίοδο για τις φωτιές να είναι ουσιαστικά απροστάτευτη. Ακούμε τέτοιες φωνές σκληρής κριτικής και από εκεί και πέρα είμαστε ακόμα και στο ξεκίνημα του Αυγούστου, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική κρίση, αλλά υπάρχει και ένα αντικειμενικό γεγονός που είναι μια μεγάλη καταστροφή πάλι, την οποία δεν ξέρουμε και που θα τελειώσει, αν θα τελειώσει γρήγορα.
1: Υπάρχει όντως μια πολύ μεγάλη καταστροφή και ξέρετε το πιο θλιβερό είναι ότι θρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές και εδώ στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στη Μεγάλη Πυρκαγιά που είχαμε ένα case στο Ρέθυμνο. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, είναι αλήθεια. Εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιου είδους περιστατικά είναι καλό να κάνεις αυτού του είδους την αντιπολίτευση, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας και αυτό πάλι μετρείται με νούμερα και αριθμούς. Δεν είχαμε ποτέ περισσότερα μέσα να επιχειρούν όσον αφορά στις φωτιές και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ακόμη πιο πολλούς τόσο μόνιμους όσο και υποχικούς πυροσβέστες. Έχει δημιουργηθεί η ΕΜΟΔΕ. Δηλαδή, με νούμερα μιλώντας, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για να θωρακιστεί η χώρα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχω μία ερώτηση και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι άπτεται του δικού σας πεδίου. Έχω μία ερώτηση που λέει αν τι θα γίνει με τη δομή, αν θα γίνει οριστικά η δομή στους αθανάτους στο Ηράκλειο. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Αυτό έρχεται και από τον συνεργαζόμενο σταθμό μας στο Ηράκλειο, Θέμελη. Και θα θέλουμε έτσι μια απάντηση για το συγκεκριμένο, κυρία Βουλουδάκη, αν υπάρχει.
1: Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ, έχω και εδώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ για τη δημιουργία της προσωρινής δομής στους αθανάτους. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τελειώσει. Εκεί θα είναι η προσωρινή δομή. Να πούμε ότι το Ηράκλειο είχε προσωρινή δομή. Ήταν το ψυγείο, όπως λεγόταν, που λειτουργούσε μέσα στο χώρο του λιμανιού με εντελώς ακατάλληλες συνθήκες. Δεν θα πω εγώ μόνο για τους μετανάστες, αλλά και για τους λιμενικούς, τα σώματα ασφαλείας που έπρεπε να συνδράμουν και να έχουν τη φύλαξη μέχρι αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν, να μετακινηθούν σε δομές ανάλογα με το προφίλ τους. Άρα λοιπόν αυτό έχει τελειώσει, θα είναι οι αθάνατοι. Έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ, θα γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες και πολύ γρήγορα θα είναι σε λειτουργία.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Βολουδάκη. Εύχομαι το καλοκαίρι να είναι ήρεμο και στο υπόλοιπο διάστημα και στον τομέα το δικό σας, γιατί έχουμε τις φωτιές. Μην έχουμε και άλλες φωτιές, να ανάβουν και άλλες φωτιές από τέτοιες περιπτώσεις όπως στη Θέουτα, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Και εσείς, καλημέρα.

Λοιπόν, αρκετές επισημάνσεις στο θέμα της μετανάστευσης. Ναι, η αλήθεια είναι, λέει ο Τάσος, ότι ακούμε ότι έρχονται λιγότεροι μετανάστες, παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες λέει να τους πούμε. Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι πώς θα τους πούμε. Εντάξει, μια λέξη είναι. Παράτυποι, παράνομοι. Εντάξει, έχει διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιος ο οποίος επιδιώκει να μπει σε ένα χώρο όταν δεν το επιτρέπεται, έτσι, καταπατά κάποιο νόμο. Έτσι, παρανομία είναι. Προκειμένου. Και από εκεί και πέρα εξετάζεται αν αυτή η παρανομία είναι δικαιολογημένη. Γιατί κάποιος ο οποίος όντως αντιμετωπίζει θέμα δίωξης, πολιτικής δίωξης ή άλλης δίωξης, κινδυνεύει η ζωή του, ναι, χρειάζεται άσυλο. Αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν γεμίσει, δηλαδή από χώρες όπως είναι το Πακιστάν, ας πούμε, που δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχει να κάνει με πόλεμο. Έτσι δεν είναι. Οι άλλες περιοχές. Οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα. Λοιπόν, αυτή η είδηση που πήραμε από την Υπουργό, την κυρία Βουλουδάκη, είναι ότι η δομή θα γίνει στους αθανάτους, θα γίνει οριστικά στο Ηράκλειο. Υπάρχουν όντως αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, αλλά είναι μια ηλυμένη απάντηση της κυβέρνησης, απόφαση της κυβέρνησης, η οποία μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο ΦΕΚ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

0: Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα και καλημέρες. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό στην Μάνη. Καλημέρα κορώνες μου, καλημέρα στο Παναγιώτη Νεοφώτιστο και την Αναστασία Νεοφωτίστου στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Να είστε καλά. Λέει τώρα βέβαια η Αναστασία αναφέρεται και η συνάδελφος λέει καλή δύναμη σε όσους δεν μπορούν να φύγουν για διακοπές, γιατί είναι πολλοί κόσμος, μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Σωστό, σωστή η επισήμαση. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, όμορφο πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στην Γιολάντα, στον Νικόλα. Ο Πέτρος στέλνει τις ευχές του και λέει, εγώ χαίρομαι, λέει, γιατί με έναν τρόπο κατορθώνεται και συνδυάζεται και την ευχάριστη νότα την καλοκαιρινή, αλλά και να δίνεται ενημέρωση. Είναι εντάξει, προσπαθούμε. Όταν η δισιογραφία είναι γκρίζα και άραχλη, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Α, όπου μπορούμε και μας δίνεται ο χώρος από την επικαιρότητα, το κάνουμε, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις, γιατί και εμείς θέλουμε να είναι διακριτό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα. Καλημέρα. Στο πρωτοκλασάτο, λέει, πρωινό επιτελικό καθεστωτικό, λιβανιστήρια και τα λοιπά. Κύριε Μαντενίδη, πάλι έχετε γράψει ένα σεντόνι εδώ. Τώρα, τι να σας πω τώρα, πώς να το διαβάσω όλο αυτό. Τι να πω. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Χθες που είχαμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, στην εισαγωγή μας μιλήσαμε πολλή ώρα για αυτό που λέμε βοήθεια προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις καταστροφές, και η βοήθεια αυτή δεν αφορά μόνο πυρόπληκτους, αφορά όλους όσους αντιμετωπίζουν ζητήματα. Η αλληλεγγύη λοιπόν είναι ίσως ένα από τα βασικότερα συστατικά μιας προηγμένης κοινωνίας και θα έλεγα και μιας κοινωνίας η οποία βρίσκεται σε αυτό που λέμε επίπεδο ανθρωπισμού, σε ένα καλό επίπεδο ανθρωπισμού. Μία από τις οργανώσεις οι οποίες παράγει σημαντικότατο έργο και καλό είναι να τη γνωρίζουμε και θα τη γνωρίσουμε όσο μπορούμε τώρα. Είναι η Humanity Greece. Μαζί μας είναι η κυρία Γεωργία Παράσκου. Τι κάνετε, κυρία Παράσκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, χρειαζόμαστε ανάλογες οργανώσεις, χρειαζόμαστε ανάλογους φορείς οι οποίοι όντως βοηθούν με κάθε ευκαιρία και σε κάθε κρίση και σε κάθε πρόβλημα, είστε εκεί και παρέχετε βοήθεια για να κάνουμε να παλυνθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, ο κόσμος σε συνθήκες κρίσης όπως πρόσφατα με τις πυρκαγιές.
1: Πολύ σωστά. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Φοβόμαστε βέβαια για να ζωπηρώσεις. Ωστόσο, από εχθές έχουμε ξεκινήσει και εμείς με τα εθελοντικά μας κλιμάκια, αλλά όπως είπατε και το αρμόδιο Υπουργείο, έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές για τα καμένα σπίτια. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών. Ξέρετε, είναι πρώτες και δεύτερες κατοικίες, γιατί και πάρα πολλοί κόσμοι στο Πόλο Γερμανό είχε εξοχικά. Yeah. Είμαστε αναμονή να δούμε πόσες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μεγάλος αριθμός από τη χθεσινή αυτοψία που.
0: Ναι, σας χάσαμε λίγο. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή μπορούμε να πούμε πάνω από 200, κάποιο τέτοιο νούμερο χοντρικά.
1: Κοιτάξτε, στην αρχή είχε γίνει μια καταγραφή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για 100 κατοικίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουν τελειώσει
0: καταγραφή τα κλιμάκια
1: και σήμερα πάλι από τις 9 η ώρα θα είναι εκεί και νομίζω ότι θα χρειαστεί και άλλη μέρα, γιατί τα σπίτια είναι πάρα πολλά. Θα έχουμε την επίσημη, ας μην λέμε αριθμούς, αν δεν έχουμε τα τελικά δεδομένα, γιατί δημιουργείται μια μεγαλύτερη σύγκριση. Και έχει και λίγο διαφορά να δούμε ποιες είναι πρώτες κατοικίες. Γιατί αν δεν πούτε είναι πρώτες κατοικίες, πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή και πού θα μείνουν. Έτσι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια το άμεσο μέτρο των 500 ευρώ έως 500 ευρώ σε αυτούς που έχουν ζήτημα κατοικίας, ήταν η πρώτη τους κατοικία, σύμφωνα και με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τώρα, είναι σίγουρα μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο άλλο μπορούν να απαλυνθούν αυτή η κατάσταση που ζουν οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι επισκεπτόμενος λίγες μέρες πριν την περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, Θαυμάσαμε την υπέροχη φύση που είχε και ο φόβος μας ήταν όντως, και τον εξέφρασα έτσι, στη συζήτηση που είχα τότε, για το φυσικό κάλλος της περιοχής και τι θα γίνει σε περίπτωση φωτιάς. Δηλαδή πραγματικά και αναρωτιέται κανείς τώρα πώς μπορείς με περαιτέρω και με άλλους τρόπους να συνδράμεις την κρατική αρρωγή προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας εκεί στη Humanity.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και γι' αυτό έρχονται και οι εθελοντικές οργανώσεις να βοηθήσουμε τις επιχειρησιακές δυνάμεις, το ελευθερικό σώμα, τις κρατικές, τους κρατικούς αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, είναι κάτι που κάθε καλοκαίρι, κυρίως αυτή την περίοδο, έχουμε αντίστοιχες εικόνες σε όλη τη χώρα, με μικρότερες ή μεγαλύτερες καταστροφές. Mm-hmm. Εμείς όλες αυτές τις ημέρες, η εθελοντική μας οργάνωση έχει διαφορετικά τμήματα εθελοντισμού που ενεργοποιούνται σε κάθε έκτακτη ανάγκη, φωτιά, σεισμό ή πλημμύρα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών που επεμβαίνει στα παιδεία, κάνει τροφοδοσία μέσα στα πιο δύσβατα σημεία, αλλά είναι και οι εθελοντές που είναι απλοί πολίτες που έρχονται στο εθελοντικό μας κέντρο στην Αθήνα και μάλιστα μέχρι και το Σάββατο είμαστε όλη την ημέρα ανοιχτά. Προσφέρουμε φρέσκο φαγητό σε δύο διαφορετικά σλότ καθημερινά ακόμα στους ανθρώπους που βρίσκονται στα παιδεία, γιατί ξέρετε μπορεί η φωτιά να έχει γίνει κατάσβεση, αλλά φοβόμαστε για να ζωπηρώσεις. Είναι πάρα πολύ που παραμένει στις περιοχές της Αττικοπλοιωτίας και κυρίως οι πολίτες που βρίσκονται στα σπίτια τα οποία φυσικά δεν είναι κατοικήσιμα. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για να βοηθήσει ο κόσμος εθελοντικά, είτε εξειδικευμένα αν θέλει να αφιερώσει τον χρόνο του, είτε πιο απλά αν θέλει κάποιες ώρες ενός αυτής της μεγάλης καταστροφής να έρθει κοντά μας και να γίνει μέρος αυτής της αλυσίδας.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο, γιατί πάντα χρειάζονται περισσότεροι να ενδυναμώνουν αυτούς τους οργανισμούς βοήθειας και ο εθελοντισμός είναι πραγματικά ένα κίνημα το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά και να καλυτερέψει και τη κοινωνία και να δώσει και πραγματικά μια πολύ πολύ σαφή χείρα βοηθείας και ουσιαστική χείρα βοηθείας. Σας ευχαριστώ, κύριε Παράσου.
1: Υπάρχει διάθεση εθελοντισμού πάντως και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Η προσφορά του κόσμου είναι συγκινητική. Εγώ θα ήθελα απλά να φέρω τη γραμμή φυσικών καταστροφών, που είναι μια γραμμή όπου οι οικογένειες και οι πολίτες που έχουν χάσει τα σπίτια τους μπορούν να απευθυνθούν στην οργάνωσή μας για καταγραφή των αναγκών τους. Είναι το 210-5226-379. Είναι σε 24 βάση σε λειτουργία. Και όποιος πολίτης έχει άμεση ανάγκη στήριξης μπορεί να καλέσει, να καταγραφεί και να λάβει τη στήριξη σε μορφή ειδών και ενταθών πρώτης ανάγκης.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Παράσκου, και καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν,
1: με όρκους πάμε, έτσι. Με όρκους. Λοιπόν, η συνέχεια δεν θα έχει όρκους, θα έχει η πρωτοσέλιδα εφημερίδων και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Στέλιο Νομικό για να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, αλλά και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το τέρας αυτό που λέγεται λιγόταν εφορία. Τώρα έχει αλλάξει όνομα, έτσι. Α, δεν το λένε. Λοιπόν, για να δούμε πώς πάνε ειδησιογραφικά οι εφημερίδες, ξεκινώντας με την απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Έπεσαν οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Οριστικό deal για εξαγορά 75% των Ηλέκτορ Κεφαλής, Άκτορ και Motor Oil, Αλέξανδρος Εξάρχου. Εγκαινιάζουμε την στρατηγική συνεργασία μας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, μεγάλη εξέλιξη. Άνοιξη πλατφόρμα για 8.000 θέσεις ανέργων 55+. Δύο μοντέλα AI αυτονομήθηκαν ξανά και χάκαραν εταιρείες. Εφιαλτική εξέλιξη. Προεόρτια είναι αυτά, ε. Τουρισμός για όλους. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Το θέμα θα το αναλύσουμε σε λίγο. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Και στο βυθό του Ιουνίου, γερμανική τορπιλάκατος. Στα νέα, δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, το καλώδιο ξεκινάω στο τέλος του 26. Η εφημερίδα των συντακτών, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Μέτρων ανάλυσης πράσινες εκπλήξεις, Μητσοτάκης για πυρόπληκτους, καμένα στρέμματα δεν είναι τόσο πολλά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ανακύκλωση κόντρας και έρευνα μια τρύπα στο νερό, το πόσο κάνει. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβινης Παρισίους. Ελεύθερος τύπος, γκάζ για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους. 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια, τράκαρε με το φεγγάρι SpaceX του Elon Musk, έπεσε ένας πύραυλος στο φεγγάρι, ναι. Έκανε κρατήρα. Ανοίγει τρύπες ο Elon. Πάμε στην εστία, ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο, θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam. Και η τριμερής αδμιέ GSI Nexans, ποιος θα μισθώσει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία να απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος. Η καθημερινή, οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τη σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του ομίλου Meridiam, οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι, πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις, άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Στο ριζοσπάστη, όλοι σήμερα στις αντιεμπειριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Ο λόγος, 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων, έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες. Με 39 και 40 βαθμούς, ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια. Δημοκρατία ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή, με απίθανο θράσος, ζυγτή και τα αρέστα ο Μητσοτάκης. Επίσης, ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Στην Κόντρα, έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίχτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Άκτορ, υπογράφτηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των μετοχών Ηλέκτορ Κεφαλής. Ρωσική επίθεση, ουκρανική προβοκάτσια, κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το οπλισμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σοβαρότατο θέμα αυτό. Ελεύθερη ώρα, χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας παραμένουν ελεύθεροι, θυσιάζοντας ταξίδια στο εξωτερικό και σύντομα πολλά άλλα δικαιώματα που θα κόβονται αργά και σταθερά. Θα αποσυναρμολογήσουν οι Τούρκοι τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς, πιο επίκαιρη από ποτέ η προφητεία του Αγίου Παϊσίου για το ποθούμενο. Ναυτεμπορική, το σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοείας στο πλαίσιο και όρη χρηματοδότησης σε διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοντά σε συμφωνία για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Νέο κολυμβητήριο Στολίδη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα όνειρο 10 ετιών γίνεται πραγματικότητα με έργο 32 εκατομμυρίων ευρώ. Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Βασίλειος Ντέτσικας των ειδήσεων είναι μαζί μας για το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και θα επανέλθουμε σε λίγο έχοντας στο στούντιο το Στέλιο Νομικό. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μηδενικές οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο λόγω και του φράχτη στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήκατη κατά 30% τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σημείωσε ότι στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής ασύλου που θα συνοδεύεται από άμεσες επιστροφές όταν έχουμε εργαλειοποίηση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προχωρά στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης. Ακόμη και τον επόμενο μήνα ενδέχεται να κινήσουν εκ νέου οι έρευνες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του ομίλου Μεριντιά με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας επιτάπητος δράσης και μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα μαύρα κουτιά των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό και από άλλη μία. Νέα αιχμηρή ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά. Από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του τραγουδιστή Λέκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, προς συμφωνία Ιράν και Ομάν για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Στα αθλητικά απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για το Europa League, ο Μίλαν Βίταλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις του και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, μην τα πάρετε και τις μετρητής αυτά που λέει η Αναβύση, έτσι, ούτε φωτιά, ούτε να καούμε, ούτε τίποτα, παιδιά, γιατί έχει καεί γούνα μας πραγματικά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα στα 9 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί από τις 8 και όπως σας έχω προαναγγείλει μαζί μου, ο πλέον ειδικός ειδήμων στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την εφορία, την παλαιά, παλαιά τη λέγαμε εφορία, αυτό το τέρας, το αδιφάγο, έτσι, έτσι δεν το παρουσιάμαζαν. Δεν είναι, εντάξει. Τώρα λέγεται ΑΔΕ. Έχουμε λοιπόν τον Μέγα Αλέξανδρο κατά της της εφοριακής επιδρομής, το Στέλιο Νομικό που είναι μαζί μας. Καλημέρα Στέλιο, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα τηλεμαχέ μου.
0: Πώς είσαι, όλα
1: βρίσκω. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Τρέξιμο, έχουμε. Πολύ τρέξιμο.
0: Τρέξιμο καλό είναι αυτό, όταν είναι δημιουργικό το τρέξιμο. Καταρχάς το τρέξιμο χάνεις και κιλά, ένα. Και δεύτερον, για να μην το πάρουμε κυριολεκτικά, να το πάμε και μεταφορικά, είναι όταν είναι δημιουργικό σε όλους τους τομείς, νομίζω βοηθάει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε συζητώντας για το θέμα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Χθες νομίζω ότι άνοιξε η σχετική πλατφόρμα. Έχει αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
1: Ναι. Έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να το εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί έχει και καλύτερα πλέον στοιχεία οικονομικά. Mm-hmm. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ξεκινώντας και υποβάλλοντας τις αιτήσεις, κλασικά πάντα μέσω του gov.gr και στην πλατφόρμα αυτή τη vouchers.gov.gr. Κάνοντας χρήση των κωδικών του Taxnet, ενώ μπορεί ο κόσμος που δεν τα καταφέρνει με τεχνολογία και με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά αισθήματα να απευθυνθεί στα ΚΕΠ, όπου θα τον βοηθήσουν οι κύριοι των ΚΕΠ, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, να προχωρήσει τη διαδικασία για την αίτηση.
0: Άμα δεν είναι ίδιος...
1: φυσική παρουσία.
0: Ένας κύριος
1: μεγάλος σε ηλικία που δεν μπορεί και δεν είναι εξοικειωμένος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν η νέα αυτή πρόβλεψη του Υπουργείου έχει να κάνει με την, όπως το είπαμε, με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο, σε περισσότερα νοικοκυριά που λέει της μεσαίας τάξης, να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
0: Δηλαδή πάμε από τα 31.
1: Δηλαδή συγκεκριμένα από τα, για τους άγαμους που δεν έχουν τέκνα και όλα αυτά, το εισοδηματικό κριτήριο ήταν 19.000 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή προβλέπεται στα 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται από τα 31.000 ευρώ στα 33.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: 2000,
1: ναι. Έχει υπάρξει, όπως είπαμε, ένα σχεδιασμός του Υπουργείου σύμφωνα με την ανακοίνωσή του και έχει να κάνει, λέει, με τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή δίνει πολύ έτσι αβαντάκι.

0: φαντάς να πας να κάνεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όχι προβεβλημένες τις διακοπές σου και αν τις κάνεις από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ πιο καλά σε σχέση με τους μήνες αιχμής.
1: Σου δίνει και περισσότερα χρήματα.
0: Σου δίνει κάποια εκατοστά ευρώ παραπάνω. Ναι. Ανάλογα με την κατηγορία και
1: σωστά,
0: με τις ειδικές.
1: Από ένα, τουλάχιστον ένα εκατοστάρικο παραπάνω. Ναι. Τουλάχιστον ένα
0: και
1: ανάλογο
0: για τους ανθρώπους που έχουν τις ειδικές ικανότητες. Ναι. Τους δίνει διευρυμένα κριτήρια που φτάνουν μέχρι 600 ευρώ.
1: Ναι, από 400 έως 600. Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό που είπαμε, δηλαδή, σου κάνει μια έτσι, διάχυση της επισκεψιμότητας και στο χώρο και στο χρόνο. Αυτό που είπαμε.
1: Πολύ σημαντικό, τώρα, γιατί μπαίνουν στο παιχνίδι και οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί.
0: Άρα,
1: με αυτή
0: θα πρέπει λοιπόν οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει λοιπόν από χθες. Χθες ήταν 5 Αυγούστου.
1: Το 1 και το 2.
0: Ναι, προχωράει δηλαδή, φτάνει στις 9 του μήνα το 9 και το 0.
1: Σήμερα
0: και
1: στις
0: 21 Αυγούστου όλοι μαζί. Δηλαδή χωρίς άφημη. Απλά τι κάνει, χωρίζει ανά δύο ψηφία. Ναι. Τον τελευταίο
1: για να
0: δηλαδή,
1: όλοι μαζί και για να πέσουν όλοι μαζί και φρακάρει το σύστημα. Ναι. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι εντάξει, δεν έχει και καμία σημασία το πότε θα την κάνεις την αίτηση, αρκεί να είσαι μέσα στο όριο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 23 και 59 της 21ης Αυγούστου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Που σημαίνει πολύ απλά ότι δεν είναι θέμα προτεραιότητας εδώ, είναι θέμα κλήρωσης.
0: Ακριβώς, είναι ψηφιακή κλήρωση, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Μεταξύ όλων αυτών, όπως είπες, που τηρούν τις προϋποθέσεις και έτσι δίνει την ίση ευκαιρία σε όλους να επιλεγούν για το πρόγραμμα μέσω αυτής της διαφάνειας που λέμε. Έτσι λοιπόν, τώρα, αν θέλεις να αναφέρουμε τα κριτήρια, νομίζω τα αναφέραμε. Δίνει μόνο τη δυνατότητα στις πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή δίνει τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά τα οποία επεκτείνονται σημαντικά, δηλαδή κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο στις μονογονεϊκές οικογένειες και όταν έχει να κάνει τώρα με περισσότερα από 4 παιδιά.
1: Ναι, δηλαδή, πολύτεκνες.
0: Ναι, το αυξάνει το όριο, δίνοντας τη βάση πάλι στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που λέμε ότι φορολογικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποστεί ναι, μια αδικία, μια αφέμαξη.
1: Είναι σημαντικότατο.
0: Τώρα, δύο φάσεις. Η πρώτη είναι μέχρι τις 36 του 27 η υλοποίησή του και η δεύτερη είναι μέχρι τις 31 του 27.
1: Μιλάμε λοιπόν ότι με το που θα γίνει η κλήρωση μετά από λίγο ενεργοποιείται αυτό, μπορεί να ενεργοποιηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς όσοι πετύχουν στην πρώτη φάση,
0: ναι,
1: θα το κάνουμε ως τον Ιούνιο του 27.
0: Ως τον Ιούνιο του 27, δηλαδή που βάζει πολύ μεγάλο στόχο τον Οκτώβριο
1: μπορεί
0: μέχρι
1: να
0: τον Απρίλιο.
1: Προορισμός.
0: Ναι, σαν χειμερινό, ναι, για να τονώσει την τοπική κοινωνία και οικονομία. Και από εκεί πέρα του πάει μέχρι το τέλος του 27, ναι, το αντίστοιχο πάλι πρόγραμμα. Στη συνέχεια λογικά θα βγάλει καινούριο πρόγραμμα για τον τουρισμό.
1: Ναι, ναι, σημαντικότατο, ναι, και αυτό. Να το έχουμε στο μυαλό μας, είναι μια καλή τονωτική ένεση, ειδικά για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται και δεν έχουν ιδιαίτερη δυνατότητα να μπορέσουν να περάσουν κάποιες μέρες ξεκούρασης σε χειμερινούς ή θερινούς προορισμούς, ανάλογα τι θα επιλέξουμε.
0: Ναι. Και λαμβάνει πάντα υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια και όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που ισχύουν, γιατί ο πληθωρισμός υφίσταται, το βλέπεις και με την ακρίβεια των.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στα
0: προϊόντων.
1: Σούπερ μάρκετ, γιατί
0: τι
1: υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες τιμές από το Σεπτέμβριο. Θα τα δούμε όλα αυτά στο πεδίο που είναι το ράφι. Το
0: ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Θα κάνουμε το διάλειμμα το μικρό και θα επανέλθουμε. Πάντα στο στούντιο έχουμε τον καλό φίλο, κυρίως καλό φίλο, τον Στέλιο Νομικό, ο οποίος έτσι μας προστατεύει και μας δίνει και τα φώτα του και είναι και η πηξίδα μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες καταστάσεις εφόσον μπλέξουμε με εφοριακές καταστάσεις. Σε λίγο. Και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Παίρνει μπρος πάλι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συμφωνία για είσοδο της Meridiam στη GSI. Ξεκινούν και οι θαλάσσιες έρευνες για υλοποίηση του έργου. Εντολή Μητσοτάκη να τρέξουν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Άρχισαν οι αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια. Τουρισμός για όλους. Άνοιξε η πλατφόρμα για φθηνές διακοπές. Όλες οι λεπτομέρειες. Έρχονται 8.000 προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών σε δήμους και επιχειρήσεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Λοιπόν, με Mike Oldfield, μελωδικά δηλαδή θα μπούμε τώρα στα εφοριακά μονοπάτια με τη βοήθεια του Στέλιου Νομικού, να μπούμε χαλαρά δηλαδή, Στέλιο μου. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε καλά όσον αφορά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Δεν είχαμε ζητήματα πιο καλά από ποτέ, νομίζω, πήγε
1: πιο
0: όλο
1: καλά
0: αυτό.
1: Πιο καλά ποτέ, 4,75 δισεκατομμύρια φόρος.
0: Καλά, αυτό τώρα δεν είναι καλό. Το καλό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είχαμε ζητήματα, θέματα. Δόθηκε μια πολύ μικρή παράταση, αν θυμάμαι καλά.
1: Ανθρώπινη.
0: Ναι?
1: Ανθρώπινη για κάποια μικρά στοιχεία τεχνικά. Ναι. Δηλαδή δεν είχαν ανέβει όλες οι παρακρατήσεις που το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή στο Club Back. Ανθρώπινα πράγματα. Τώρα πόσο δόθηκαν, 5 μέρες εργάσιμες ήταν. Δεν είναι τίποτα.
0: Οπότε πληρώθηκε η πρώτη δόση.
1: Όταν η διοίκηση θέτει σωστά, δηλαδή κοιτάζει πρώτη η διοίκηση τον εαυτό της και θέτει σωστά τα χρονοδιαγράμματα, πώς ανταποκρίνονται όλοι.
0: Εγώ τώρα δεν θέλω να πηγαίνω στα καλά. Τα καλά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχουμε πει πραγματικά ότι γίνεται καλή δουλειά σε πολλούς τομείς στην ΑΔΕ.
1: Έχει ακόμη
0: πολύ
1: δουλειά.
0: Θέλω όμως να πω κάτι.
1: Έχει πολύ δουλειά.
0: Και θα ήθελα να τα ακούσω από το στόμα του Πρωθυπουργού του Σεπτέμβριο. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που έχει να κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
1: Δεν λένε κάτι.
0: Να γίνει επιτέλους. Όχι, εγώ θα το βάλω, Στέλιο μου. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και επειδή είμαστε άνθρωποι του ορθού λόγου.
1: Ας απαντήσω,
0: και πιστεύω και ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι άνθρωπος του ορθού λόγου. Θα πρέπει. Ότι θα πρέπει να πληρώνουμε με τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Ας ανακοινωθεί όμως.
1: Θεώρησε το δεδομένο. Έχει την τεχνολογία να το κάνει. Δηλαδή, όχι ένα μήνα. Ένα χιλιόμετρο μπορεί να το κάνει.
0: Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Δηλαδή, σε πρώτη φάση όμως, ας κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή, να μπορεί ο καθένας να πάρει το αυτοκίνητό του και να καταθέσει τις πινακίδες, να τα ξαναπάρει μετά από ένα μήνα, να τις ξανακαταθέσει. Να μπορεί δηλαδή να έχει αυτή την ευελιξία.
1: Τηλεμαχία είναι την ηλεκτρονική κατάθεση.
0: Ναι, γίνεται.
1: Από μέσα,
0: αν τα καταθέσεις, ας πούμε, αν πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας.
1: Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το πάει, επειδή το παρακολουθούμε χρόνια, έτσι όπως το πάει, το πάει ακριβώς στη Δυτική Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, είχα κουβέντα με έναν καλό κύριο και γνώστη της αγοράς, που μου ανέφερε, επειδή είναι φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, πόσο εύκολο είναι το σύστημα εκεί. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να πάει να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ αν δεν δώσεις τον άφημί σου στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Σου απάντησα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η διαφορά εισοδήματος μπαίνει μέσα επιτόπου ο εφοριακός, γιατί εκεί υπάρχει ο έφορος.
0: Και σου καταλογίζει φόρο, έτσι.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει ο έφορος του καντόνι, που του, ας πούμε, διαπίστωσε μία διαφορά 4.000 ελβετικών φράγκων και πήγε, του τα πήρε επιτόπου από την τράπεζα.
0: Επιτόπου,
1: Επιτόπου. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν εδώ. Ναι. Τώρα, τι τέλη κυκλοφορία. Αυτά όλα θα αλλάξουν. Δηλαδή,
0: αν γίνεται,
1: δεν θα υπάρχουν,
0: έτσι,
1: δεν θα υπάρχουν τεκμήρια.
0: Θα πρέπει όμως, τελειώνω νομικά, θα πρέπει να υπάρχει το άλλο. Δηλαδή, ωραία, είδε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα και ότι υπάρχει αυτή η παρατυπία και δεν. Και μπαίνει και μπορεί τα λεφτά.
1: Να σου πω και το άλλο.
0: Αν δει όμως ότι εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα και σε έχει πνίξει η εφορία επειδή είσαι μισθωτός και έχεις δύο μισθολόγια, εκεί θα έρθει να σου πει:
1: να
0: φίλε μου, έχεις πρόβλημα και εγώ θα σου κάνω μία ρύθμιση για να το πληρώσεις.
1: Τα αντικειμενικά κριτήρια θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα βλέπει ότι όλο σου το βιός δηλώνεις, παράδειγμα, 20.000 ευρώ μισθωτός, δαπανάς πραγματικά και τις 20 σε εμφανείς δαπανές, θα σε βοηθήσει. Αυτό θα είναι το αντικειμενικό του κριτήριο για την ένταξη στα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα το πώς θα πληρώνει.
0: Έσοδα-έξοδα που το έχει πει τόσες φορές.
1: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό κι αν είναι. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτός εδώ τι μου είπε, ο κύριος αυτός. Στέλιο, πας και καταθέτεις 100.000 ευρώ σε ελβετική τράπεζα. Στα παίρνει επιτόπου. Έλα όμως ότι όταν πας να τα σηκώσεις σε τσιμπάει με τη μία και σου λέει πόθεν έσχες. Ή δεν μπορείς να κάνεις μεταφορά χρημάτων, δεν μπορείς να κάνεις αγορά, οτιδήποτε. Τι κάνουνε, άκου τι έξυπνο που σύστημα. Τα καταθέτει, παίρνει τα λεφτά η τράπεζα, τα ρίχνει στον κορβανά τον κρατικό, κάνει ό,τι κάνει η τράπεζα γιατί τα θεωρεί κατασχεμένα. Και πάει ο ανόητος και βάζει τα χρήματα μέσα και μετά τα χασε. Λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία. Είναι εντελώς διαφορετική. Πώς είπες προηγουμένως, στα χρόνια του 90 που έδινε παρατάσεις που φτάνανε Μέχρι και το Σεπτέμβρη παραστάστηκε η κατάσταση φορολογικών δηλώσεων. Τώρα βλέπεις ότι εδώ είναι αυτονόητο.
0: Θυμάμαι ότι τους φοροτεχνικούς οι οποίοι δεν κάνανε διακοπές.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι,
1: όχι. Εδώ, ναι. Και βλέπεις τώρα ότι το πήγε by the book, πληρώθηκε η πρώτη δόση, είχαμε την δόση του ένφια, όλα αυτά που λες.
0: Τώρα έχει πληρωθεί η πρώτη δόση ένφια. Είναι το Σεπτέμβριο, δεν είναι. Πότε είναι.
1: Η δόση του ένφια ποια είναι, η έκτη τώρα.
0: Δεν θυμάμαι
1: καλά, ποια είναι. Πέμπτη, έκτη, ναι, πότε ξεκίνησε.
0: Δεν έχω ακίνητα εγώ στο όνομά μου, γι' αυτό
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα και πάνε. Μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου του 27 είναι η δόση. Ναι. 8 δόσει για τα εισοδήματα, 12 για τον ένφια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος πάνω σε αυτό που έλεγε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Όσον αφορά τη ρύθμιση αυτή που έχει για τι 72 δόσει, υπάρχει κινητικότητα στέλιο. Δηλαδή, εσύ που έχεις μία τριβή άμεση, ρε παιδί, με την αγορά.
1: Η προσωπική μου εμπειρία.
0: Ξέρω ποια είναι η θέση σου.
1: Ναι, η προσωπική
0: είναι
1: μου
0: ίδια
1: εμπειρία.
0: Με τη δική μου.
1: Η προσωπική μου εμπειρία στο δικό μου τον κύκλο εργασιών δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και δεν έχει.
1: Να σου πω γιατί δεν έχει.
0: Γιατί
1: τώρα ρυθμίζεις χρέη μέχρι 31/12/23 και μετά πρέπει να πας όλα τα άλλα 24. Να βάλεις 24 δόσεις.
0: Δηλαδή πόσες ρυθμίσεις θα κάνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλος, φτιάξτε μια ρύθμιση εκεί να είναι συνολική. Μέχρι τα 12/25 να τελειώνει η ιστορία, να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια ανάσα. Πάει, χάθηκε
1: εγώ
0: μια ευκαιρία.
1: Σου έχω δώσει εδώ κουβέντες πολλές. Σου έχω δώσει μια
0: υπάρχει
1: ιδέα.
0: Υπάρχει ευκαιρία όμως να διορθωθεί αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Στην διευθύνση της Θεσσαλονίκης.
1: Να πάρει τα χρέη του πατέρα και ο γιος ή η κόρη της μάνας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που έκανε το έξυπνο είναι ότι δεν σου δημεύει το ακίνητο όταν πας και πληρώσεις το 25% του φόρου εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Συν το γεγονός ότι του δίνει τη δυνατότητα.
0: Ναι. Ερώτηση προς τον κύριο νομικό από ακροάτρια, 5 χρόνια ανεργίας χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, άρα κανένα εισόδημα, ακολουθούνται τώρα πρόσληψη. Θα υπάρξει κάποιο πρόστιμο στη φορολογική δήλωση ή θα γίνει κανονικά?
1: Τι εννοεί?
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αν η πρόσληψη είναι τώρα, προφανώς θα κατέθετε φορολογικές δηλώσεις μηδενικές.
0: Ναι, αν τυχόν δεν τις έχει καταθέσει όμως και ήταν. Και
1: αν
0: ήταν
1: ναι, ναι, έχει το πρόστιμο αυτό το 100 ευρώ.
0: Για κάθε δήλωση που την λείπει, για κάθε δήλωση. Για κάθε δήλωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Συνεχίζοντας την κουβέντα μας, να σου πω ότι ο κόσμος πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί έχει πλήρη ενημέρωση το σύστημα, το λέμε συνέχεια αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή οι κοινοί λογαριασμοί που κρατούν τα ζευγάρια, που έχουν μέσα τα παιδιά και θέλουν να στείλουν χρήματα ο ένας στον άλλον και όλα αυτά, δηλαδή αυτές οι μεταφορές χρημάτων, η εφορία τα ψάχνει πάρα πολύ και μπορεί να σου βγάλει το λιγότερο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά.
0: Εδώ πάντως, Στελιό, πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει και μια επίοικια, γιατί ο κόσμος. Δεν λέω τώρα να φαίνονται χρήματα τα οποία δεν είναι.
1: Ναι, ναι, απαντώ,
0: δηλαδή, δεν μιλάω για πακτολό χρημάτων. Αλλά αν είναι διαφορά ένα χιλιάρι και ένα μισή.
1: Επειδή.
0: Εντάξει τώρα, μην καλούνται οι άνθρωποι
1: θα
0: να πληρώσουν.
1: Θα σου απαντήσω. Επειδή υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια έρευνας, mm-hmm. επειδή έχει όλο το πακέτο mm-hmm. με την τεχνολογία του, έχει στείλει 12.000 αιτήσεις από το σύνολο των ΑΦΜΗ.
0: Ερώτηση. Αν εγώ έχω 10.000, α πούμε, τα έχω μαζί. Δεν τα έχω.
1: Εκεί πάνω σου απαντήσω.
0: Όταν τα έχω μαζέψει στο σπίτι, ρε παιδί μου, τα έχω στο σπίτι. Σε 10 χρόνια, στα 20 χρόνια της δουλειάς μου.
1: Ναι, θα σου απαντήσω.
0: Τι θα μου κάνει η φορά, γιατί άμα εγώ πάω να τα περάσω στο σύστημα, θα
1: έρθει. Πολύ καλή ερώτηση, εύλογη ερώτηση την κάνουν όλοι. Η εφορία, επειδή έχει τους αλγόριθμους, έχει τις ραντές, μπορεί αυτόματα να καταλάβει αν εσύ φοροδιαφεύγεις ή όχι, ή έχεις γκρίζα ζώνη. Γι' αυτό στην γκρίζα ζώνη σε φωνάζει. Και αν του διευκρινίσεις ότι, φίλε, εγώ έχω αναλείψει τα 10 χρόνια κάθε φορά ένα 500 ευρώ και μάζεψα τα 10.000. Δεν σου πει τίποτα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δηλώνουν εισόδημα 10.000 ευρώ και καταναλώνουν 100.000.
0: Αυτό εντάξει, δεν μιλάμε για τις καταστάσεις εξόφθαλμες.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή εκεί ασχολείται. Δεν θα πάει τώρα να πιάσει το μεροκαματιάρι. Απλά κάνε πολλές δόσεις, κάνε 240 δόσεις, κάνε περισσότερες δόσεις, να το πάρει το παιδί το σπίτι, να μην το αποποιηθεί και να ξεκινήσει το παιδί λίγα-λίγα να το αποπληρώσει και να του μείνει το σπίτι. Πόσοι χαθήκανε, πόσα σπίτια χαθήκαν στην κρίση και στον κορονοϊό. Δηλαδή τώρα ο πατέρας ντρεπόταν που δεν μπορούσε να πει στο παιδί του και η μάνα το σπίτι. Και το σπίτι έφευγε. Mm-hmm. Δήμευση. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πούμε τις εκκρεμότητες. Τελειώ μου πριν σε απεδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σε πιέζουν. Θα ήθελα να μου πεις αν έχουμε κάποιες άλλες εκκρεμότητες στο επόμενο διάστημα, τις οποίες θα πρέπει να τακτοποιήσουμε. Καταρχάς, για να ολοκληρώσουμε το θέμα της ρύθμισης, νομίζω ότι η ρύθμιση αυτών των 72 δόσεων είναι ως το τέλος του έτους, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 31 12 δηλαδή, μπορούμε να προχωρήσουμε στη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Η 24μηνη ρύθμιση γίνεται οποτεδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Αν εγώ κάνω μία ρύθμιση, πληρώσω μία δόση και χτυχάσω τη ρύθμιση των 24, δεν μπορώ να την ξανακάνω τη ρύθμιση.
1: Αν τη χάσεις πάνω από μία φορά μπορείς, αλλά μετά δεν μπορείς.
0: Δηλαδή, άντε δεύτερη, τέλος μετά.
1: Ναι. Όχι, στις 24 μπορείς.
0: Α, στις 24.
1: Ναι, εντάξει, στις 72 δεν μπορείς. Να σου πω μόνο πολύ γρήγορα ότι όλο το παιχνίδι τώρα είναι και η συζήτηση στην οικονομία και στην αγορά, η ΔΕΘ. Αυτά που έχουμε πει πολύ πριν εμείς, μπορώ να σου πω και πάρα από ένα χρόνο, σχεδόν δύο χρόνια, ότι ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων θα πέσει. Το 2% που είχαμε πει στα φυσικά πρόσωπα που είναι η προοδευτική κλίμακα, βλέπουμε ότι θα πάει στο 20%, το 22 θα γίνει 20% στην κλίμακα των νομικών προσώπων. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που χτυπιέται πανταχώθεν ότι είναι πολύ δύσκολη, γιατί στερεί ρευστότητα το 80% του φόρου να το δίνεις και του χρόνου να μην μπορείς να το πάρεις πίσω.
0: Και όταν δεν δίνουν οι τράπεζες και δάνεια, τότε κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρξει.
1: Έχει ξεκινήσει λίγο, βλέπεις πάλι, άνοιξε το ΤΕΠΗΧ.
0: Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Το ΤΕΠΗΧ λοιπόν, τι θα κάνει.
1: Τα τέλη κυκλοφορίας, τα αντικειμενικά κριτήρια, τα τεκμήρια που λέμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι όλα στην κουβέντα. Έχουν κάνει. Αυτή τη φορά τώρα έχουμε τις προτάσεις της αγοράς, των επιχειρηματιών, το συνδέσμο των επιμελητηρίων προς την κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να δει κάποια πράγματα έτσι ώστε να προσαρμοστούν και να έρθει να τα ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που οδηπόρησες αρκετά και ήρθες εδώ μαζί μας για να πούμε κάποια πράγματα νομίζω πολύ σημαντικά και για το θέμα του προγράμματος τουρισμός για όλους, αλλά και για τα υπόλοιπα που έχουμε αφήσει στην άκρη. Πάντα θα υπάρχουν νομίζω θέματα τα οποία θα απαντάμε και στους ακροατές. Να σε ευχαριστήσω μέχρι την επόμενη φορά. Να πούμε καλό καλοκαίρι επί του παρόντος.
1: Πότε τελειώνεις?
0: Αύριο, πρώτα
1: Θεός. Τελευταία μέρα. Αύριο. Καλό καλοκαίρι.
0: Και μετά θα είμαστε πάλι σε επάλξη πρώτα Θεός πάντα. Έτσι. Υγεία να έχουμε.
1: Πότε επιστρέψεις με το καλό?
0: Από τις 23, κάτσε ακόμα, δεν φύγαμε. Περίμενε. Θες εσύ να μας που θα επιστρέψουμε.
1: Ωραία. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ το Στέλιο Νομικό για όσα μας είπε. Και να πω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε και ερωτήσεις το επόμενο διάστημα, τις οποίες μπορούμε να τις δώσουμε στον Στέλιο Νομικό και να τις απαντήσουμε το καλό όταν επιστρέψουμε. Και αυτές οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις μάλλον, μπορεί να αφορούν και θέματα που έχουν να κάνουν ασφαλιστικά, γιατί σε περίπου μία ωρίτσα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Κοκορή, τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες απορίες, κάποια ζητήματα που θέλετε να θέσετε, εδώ είμαστε να τα δώσουμε στον κύριο Κοκόρη και από εκεί και πέρα να βρουν και λύση.

0: Στα 34 λεπτά μετά τις 9 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Να στείλω ιδιαίτερη καλημέρα τώρα, πρόσεξε να, στην Τρέβα, στην ταβέρνα εκεί στο Γήθιο που μας ακούνε. Λέει, έλα να φας μελιτζάνο σαλάτα. Να σου δώσουμε σπαλομπριζόλα, μου λέει. Μισό κιλό σπαλομπριζόλα, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Ξέρεις τι μου αρέσει εμένα πολύ. Αυτό το λεγόμενο T-bone.
1: Ωραίο.
0: Ε? Φοβερό δεν είναι. Εντάξει και η μελιτζάνο σαλάτα, όμως όταν είναι σπιτική, τώρα που λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, είναι φανταστική. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι νομίζω τώρα που πρέπει να κρατήσουμε ως εικόνα, έτσι. Τη μελιτζάνο σαλάτα και τη σπαλομπριζόλα. Πάντως η αλήθεια είναι, αγαπητέ Θανάση, ότι το πιο καλοκαιρινό φαγητό ποιο είναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι και ένα quiz, ας πούμε. Ποιο θεωρείτε εσείς το πιο καλοκαιρινό φαγητό? Προσωπικά θεωρώ το πιο καλοκαιρινό φαγητό είναι τα γεμιστά. Με φετούλα. Και δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν τα γεμιστά και με κιμά, και υπάρχουν και άλλοι που το θέλουν σκέτο με το ρυζάκι, ρε παιδί μου, να είναι πιο ελαφρύ, να είναι πιο εύπεπτο. Εσύ αυτό προτιμάς, ε? Να είναι πιο γήινο. Και η αλήθεια είναι ότι το κλασικό είναι με το... Χωρίς κιμά. Αυτό είναι το κλασικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ δεν ήξερα να. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, να φτιάχνω γεμιστά τώρα. Είναι μπελαλίδικο φαγητό, λένε πολλοί. Έτσι. Ξέρεις που έμαθα να καθαρίζω ωραία και να γεμίζω κτλ. Στο στρατό. Εκεί μάθαμε όλοι, ε. Αγκαρία στα μαγειρία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Να φτιάξεις πόσες δεκάδες λαμαρίνες γεμιστών. Όχι, Θανάση, δεν ήμουν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Όχι. Ήμουν στις ειδικές δυνάμεις. Και με έκαναν και ειδικό δυναμίτη αγκαριομάχο μετά. Για λίγο. Εντάξει. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι κάποτε, ας πούμε, είχαμε και πολύ καλό φαγητό. Δηλαδή, θυμάμαι στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ας πούμε, είχαμε γαλακτομπούρεκο. Το οποίο το έφτιαχνε ο μάγειρας, ο οποίος ήταν απίστευτος. Ναι, φοβερός. Κοίτα, στις ειδικές δυνάμεις καλό φαγητό πάντα υπήρχε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως όταν είχα πάει με εκπαίδευση πριν καμιά 15 χρόνια δεν ήταν τόσο καλό. Ελπίζω να καλύτερα τα πράγματα. Λέγαμε λοιπόν για τα γεμιστά. Αλλά τα γεμιστά που είναι το κατεξοχήν καλοκαιρινό φαγητό θέλουν και πολύ και πατατούλα. Πατατούλα χωρίς... Ναι. Τώρα για τι σου έρχεται στο μυαλό τώρα. Καλά πολλά σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς Νάξος. Όταν ακούς Νάξος σου έρχονται φοβερά εδέσματα. Αλλά και η πατάτα νομίζω είναι για αυτή χαρακτηριστικό γνώρισμα του νησιού. Πολύ καλή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καπούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Τι κάνετε, πρόεδρε?
2: Καλημέρα από την Νάξου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, και εμείς δεν θα θέλαμε να είμαστε στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή, θα θέλαμε να είμαστε δίπλα εκεί, να κάνουμε παρέα εκπομπή. Έτσι, και να έχουμε και τη δυνατότητα.
2: Πέρα, να κάνουμε, γιατί...
0: Και ένα ουζάκι, ας πούμε, το οποίο θα το συνοδεύαμε με γραβιέρα Νάξου. 100%. Τι άλλο? Αρσενικό?
2: Εμείς έχουμε ποικιλία τυριών, οπότε έτσι. Μπορεί να το συνοδεύουμε με τη γραβιέρα της Νάξου, μπορεί με το αρσενικό, μπορεί με τρούφα.
0: Τρούφα.
2: Με τρούφα, γραβιέρα με τρούφα. Yeah, μπορεί
0: γραβιέρα με τρούφα.
2: Βότανα, γραβιέρα καπνιστή.
0: Με Μπούκοβο. Με Μπούκοβο.
2: Έχουμε ποικιλία.
0: Δεν έχουμε με Μπούκοβο.
2: Όχι, δεν έχουμε. Δεν
0: έχουμε... Καλά, θα κάνουμε παραγγελία τότε, πρόεδρε.
2: Θα φτιάξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πατάτα η τηγανητή με τη γραβιέρα τριμμένη από πάνω. Οπότε καταλαβαίνω.
0: Θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ένας πανικός εδώ στο στούντιο, απέναντι δηλαδή που είναι τα κορίτσια και φροντίζουν έτσι για την παραγωγή. Να ξέρετε ότι είναι σε μια κατάσταση εδώ πραγματικά.
2: Ή θα έρθουν στην Άξο ή θα στείλουμε τη γραβιέρα εκεί. Επιλογή.
0: Έτσι. Κατ' επιλογή, παιδιά. Αποφασίζετε. Τώρα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι, είναι η κατάσταση?
2: Η Νάξου αυτή τη στιγμή στο πικ είναι στο 90% πληρότητα. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
2: Φυσικά αγοραστική δύναμη δεν υπάρχει.
0: Φτωχικά, έτσι, φτωχικά.
2: Αλλά, εντάξει, πάμε πολύ καλά. Συγκρίσει με πέρυσι είμαστε καλύτερα. Και αν λάβουμε υπόψη τα γύρω νησιά, τα προβλήματα που έχουν και αυτά που αντιμετωπίζουν, πιστεύω ότι η Νάξο είναι το καλύτερο νησί σε αυτή τη στιγμή σε ποσότητα κόσμου που έχει επισκεφτεί τις Κυκλάδες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι όλο ένα και πιο δύσκολο γίνεται να μπορέσουν έτσι να πάρουμε το πλοίο και να έρθουμε. Τα ακτοπλοϊκά είναι, μπορεί να είναι περίπου στην ίδια τιμή με πέρυσι, αλλά και πέρυσι δεν ήταν φτηνά, κύριε Καπούνη. Και με αποτέλεσμα να έχουμε ζητήματα τώρα. Πολλοί κόσμος δηλαδή να αντιμετωπίζει θέμα.
2: Αν λάβουμε υπόψη ότι τα πρώτα χρήματα πηγαίνουν στα εισιτήρια και τα δεύτερα στη διαμονή, είναι λίγο δύσκολο.
0: Η διαμονή είναι, θα έλεγα, είναι λίγο πιο λίγα τα χρήματα σε σχέση με την
2: πολιτική. Τα πρώτα χρήματα φεύγουν εκεί, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που πηγαίνει εκεί, είναι το 70%.
0: Αν θέλει να έρθει μια τραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της στην Άξο, θα πρέπει να δώσει κανένα πεντακοσάρικο τουλάχιστον, έτσι, πηγενέλα. Μήπως λέω καλύτερα, κάπου εκεί.
2: Εντάξει, περίπου. Πηγενέλα είναι εκεί, περίπου.
0: Εκεί. Οπότε είναι ένα δυνατό έξοδο το οποίο δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και κάποια πακέτα, αν υπάρχουν δηλαδή.
2: Υπάρχουν πακέτα, υπάρχουν πτωτικά πακέτα, τα οποία φυσικά αυτή την εποχή που είναι στο ΠΙΚ δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούνται.
0: Σωστά.
2: Όμως υπάρχουν σε άλλες περιόδους, οι οποίες όποιος θέλει να επισκεφτεί στην Άξο μπαίνει και
0: σωστά.
2: Κλείνει σε αυτά τα πακέτα.
0: Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε μια βαθιά γνώση. Με ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή, θέλω να σας ρωτήσω για τα λεόδεντρα. Εντάξει, δεν είναι ο κατεξοχήν τομέα σας, έτσι, δεν το συζητώ.
2: Κοιτάξτε, εμείς μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά επειδή ακριβώς έχετε μπει και σε αυτό το κομμάτι, βλέπετε τώρα με τις καμένες εκτάσεις ελαιοδέντρων που έχουμε και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο δηλαδή, και στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Δυτικής Αττικής, υπάρχει θεματάκι, έτσι, υπάρχει θέμα. Μπορεί να
2: υπάρχει θέμα γενικά με το λάδι, υπάρχει θέμα, γιατί από ό,τι βλέπουμε τιμή ανεβαίνει η τιμή, κατεβαίνει η τιμή. Εν πάση περιπτώσει, οι ποσότητες όμως φέτος θα είναι λιγότερες. Αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου.
0: Ναι.
2: Εδώ τουλάχιστον στην Άξο, αλλά και με τους συναδέλφους που μιλάω, θα είναι λιγότερες οι ποσότητες στο λάδι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε και η τιμή που θα φτάσει όσον αφορά το λάδι.
0: Ναι.
2: Γενικά στον πρωτογενή τομέα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Έχουν αυξημένα κόστη και οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότες, με αποτέλεσμα να μην το παίρνουν το τελικό ποσό που πρέπει να πάρουν αυτοί, αλλά να το παίρνει ο έμπονας, ο μεσάς.
0: Ναι.
2: Αυτοί είναι που κερδίζουν και δυστυχώς ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να μην κερδίζει τίποτα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κάποιος ο οποίος παραγωγός πατάτας, να πάρουμε, που έτσι, θα πουλήσει πόσο και για να φτάσει η τιμή στο ράφι εκεί που την παίρνουμε εμείς σήμερα. Πόσο πουλάνε οι αγρότες?
2: Δεν είναι το πόσο θα πουλήσει ο παραγωγός,
0: ναι,
2: ή ένας συνεταιρισμός. Γιατί αν λέμε πόσο, ότι αν ο παραγωγός πουλήσει 50 λεπτά από το χωράφι, χρειάζονται εμάς ειδικά στο νησί, το κόστος παραγωγής που είναι αυξημένο, άλλα 50 cents για να φτάσει στην
0: Αθήνα. Ναι, οπότε, τα μεταφορικά.
2: Δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι τα συσκευαστικά, είναι τα
0: τυποποιητήρια,
2: είναι τα συσκευαστικά, είναι τα εργατικά, είναι τα ψυχτικά, είναι η φύρα, είναι τα μεταφορικά, τα οποία αυτά έχουν ένα κόστος. Δηλαδή όσο αγοράζει την πατάτα από εμάς, όσο πουλάει ο παραγωγός την πατάτα, άλλο τόσο έχει κόστος για να ανέβει στην Αθήνα. Να μπει σε διχτάκι τρίκυλο και να μπει στην Αθήνα. Το οποίο διχτάκι τρίκυλο διασφαλίζει την
0: ποιότητα.
2: Την ποιότητα της πατάτας.
0: Ναι. Μου είπατε 50 λεπτά συν 50, έτσι, 1 ευρώ. Ναι, αλλά εδώ δεν την πουλάνε 1 ευρώ, ούτε 1,5, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω.
2: Αν βάλετε το ΦΠΑ και το κέρδος του, αυτό βγαίνει 1,25, 1,25 περίπου, 1,30.
0: Μήπως είναι παραπάνω της Νάξου η πατάτα, η οποία είναι και ποιοτική πολύ?
2: Όχι, όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν νομίζω, αλλά. Όχι. Περίπου τώρα σας λέω τιμές. Δεν είναι ακριβώς οι τιμές. Λέμε στο περίπου. Αν φτάνει στην Αθήνα, φτάνει ένα 10, ένα 13, ένα 9, κάπου εκεί θα φτάσει.
0: Στο σούπερ μάρκετ ή
2: στο σούπερ μάρκετ, αν βάλουμε ό,τι θέλει και 20% το σούπερ μάρκετ και εκείνη και 13% το ΦΠΑ, δικαιολογημένο θα το πάρει ο καταναλωτής, ας πούμε, ένα 50, ένα.
0: Άλλη ερώτηση.
2: Αλλά νομίζω είναι ένα 30 τόσο είναι οι πατάτες.
0: Άλλη ερώτηση. Οι αγρότες ήταν σε κινητοποίηση στο προηγούμενο διάστημα. Οι κινητοποίησεις αυτές ολοκληρώθηκαν. Κάποια πράγματα κέρδισαν οι αγρότες. Επιλύθηκαν τα προβλήματα ή θα είμαστε πάλι, κύριε Καπούνη? Πώς το βλέπετε εσείς? Γιατί
2: δεν κέρδισαν τίποτα.
0: Δεν κέρδισαν τίποτα.
2: Το δεύτερο. Ναι. Δεν έχει ανοίξει ακόμα το ώστε, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι αιτήσεις και να πληρωθούν οι παραγωγοί το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή Οκτώβρη, όπως πληρώνεται πάντα. Να πούμε ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχει ανοίξει το ώστε, έχουν πληρωθεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Χτες, 6 με 8, είχαμε την πρώτη παρουσίαση και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε τις αιτήσεις του ΟΣΔΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, πότε θα ελεγχθούν και πότε θα πληρωθούν. Δεν το ξέρουμε αν τελικά αυτή η χρονιά πάλι δεν πάει καλά και δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε στις προηγούμενες. Ένα. Το δεύτερο, δεν έχουν πληρωθεί πάνω από 80.000 ΦΜΗ ακόμα. Όσον αφορά, δηλαδή, υπάρχουν. Ναι. Αυτή τη στιγμή 80.000 ΦΜΗ τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, διότι υπάρχουν έλεγχοι ή κάτι δεν είναι σωστό. Yeah. Έτσι παρουσιάζει το σύστημα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι απλήρωτοι. Ένα αυτό. Δεύτερο, το τρίτο, το πετρέλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή από το Μάρτιο καλλιεργούσε ο αγρότης με 2,20. Εμείς στην Άξο τόσο το είχαμε 2,20-2,24. Πάμε να πάρει ο αγρότης αυτή τη στιγμή το ποσό πίσω και δεν μπορεί να το πάρει, διότι λέμε σταθεροποιούνται οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα. Δηλαδή το κόστος το οποίο επομίστη ο αγρότης, πότε θα το πάρει τη στιγμή που παγώνουμε τις τιμές και δεν γίνονται αυξήσεις? Το Σεπτέμβριο λέει θα πέσουν κιόλας. Ναι. Είτε ζωοτροφές είναι αυτές που έρχονται σε ένα νησί, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα φορτίο ζωοτροφών μπορεί να έχει 1.500 ευρώ και τα μεταφορικά το έχει 2.500 ευρώ. Δηλαδή 4.000 στοιχίζει ένα φορτίο να έρθει εδώ πέρα, ενώ από τη Θήβα να πάει, ξέρω εγώ, στην Πιερία δεν θα στοιχίζει παραπάνω από 500 ευρώ. Εμάς είναι διπλάσια λοιπόν τα κόστη. Και όχι μόνο εμάς, γενικά τώρα. Σε όλη την ισχυρότητα δεν την έχω λάβει υπόψη.
0: Βλέπετε, με δεδομένα αυτά που μου λέτε, βλέπετε να έχουμε νέες κινητοποίησεις στο διάστημα?
2: Φυσικά. Υπάρχουν καινούργιες κινητοποίησεις ήδη στην έκθεση στην Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν κινητοποίησεις μεγάλες με τραχτέρ και τέτοια, γιατί ο αγρότης δεν έχει πάρει τίποτα, ούτε ο κτηνοτρόφος. Αυτή τη στιγμή έχουν σπαχτεί, έχουν φύγει κοπάδια και δεν έχει πάρει κανένα κρίμα. Τίποτα. Η Λέσβο, απορούμε και πώς υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, εκτινοτρόφοι και αγρότες.
0: Τα ζητήματα που έχουν με τις ασθένειες εκεί,
2: βέβαια, δεν έχει πάρει κανένα κρίμα. Οπότε καταλαβαίνουμε το τι γίνεται.
0: Κύριε Καπούνη, ευχαριστώ.
2: Αν πήγανε πέρυσι 75.000 κόσμου, ναι, αγρότες, εκτινοτρόφοι από τη γη, φέτος το 26 θα φύγουν ακόμα άλλοι τόσοι. Οπότε καταλαβαίνετε πού οδηγούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να πούμε ότι περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο. Έχουμε ακόμα 2 μήνες καλοκαίρι. Είναι ένας προσιτός προορισμός. Είναι 3,5 ώρες με το γρήγορο από τον Πειραιά, 6 ώρες με το Σιβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο.
0: Εμείς Σεπτέμβριο θα έρθουμε για να διασκεδάσουμε καλύτερα
2: στη γη της πατάτας.
0: Ακριβώς. Πότε είναι?
2: 11, 12, 13.
0: Ορίστε. Να το βρήκαμε. Κλείσαμε. Θα κάνουμε εκπομπή. Μισό λεπτό. Θα κάνουμε εκπομπή. Είναι Σαββατοκυριακό.
2: Ναι, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή από την Άξο. Από τώρα, κύριε Καπούνη, θα συνεννοηθούμε εδώ.
2: Με... Και έχουμε τα 100 χρόνια ένωση και τα γιορτάζουμε μαζί.
0: Θα γίνει χαμός.
2: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, πρόεδρε μου. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Χάινριχ φον Κλάιστ, ο σεισμός στη Χιλή, μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική εκπληκτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, μας έχετε πετύχει στη μέση της εκπομπής. Είμαστε στα 6 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10. Θα είμαστε μέχρι στις 11 παρέα. Υπενθυμίζω ότι γύρω στις 10 και 4, 10 και 20 θα έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 211-10-80-880 της Μαρίας Ιωάννου δηλαδή, είτε μέσω του radio@parapolitika.gr. Θανάση Αφανασόπουλος, ο Τιτάνας του ήχου, ο Τάνταλος κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης, απόλυτος γνώστης της γαστρονομίας και της ζαχαροπλαστικής, αλλά και της μουσικής βέβαια, Βασίλης Κρυμπάς. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορίνος και μια που είπαμε για μηνύματα, να στείλουμε καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Η Μαριάννα λέει ότι 800 ευρώ για 4 άτομα για να πάει στην Άξο κανείς. Μαζί με το αυτοκίνητο. Δεν είναι καθόλου λίγα τα λεφτά. 800, ε. Και επίσης η Λέτα λέει: καλημέρα σε όλους. Πλήρωσα 1,75 το κιλό την πατάτα Νάξου στο μάρκετ, πανάκριβα. Αλλά προτιμώ να φάω λιγότερη ποσότητα και δεν κάνω συμβιβασμούς προφανώς με την ποιότητα. Καλή συνέχεια και σε σένα, Λέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Η Βικτωρία. Αναφέρεται συνέντευξη που κάναμε με την κυρία Γεωργία Παράσκου από τη Humanity Greece. Λέει, εκτός της Humanity Greece, να συγχαρούμε λέει και το Ρουβίκονα που ήταν στο πεδίο των πυρκαγιών με εθελοντές δασοπυροσβέστες και με κατάλληλα οχήματα υδροφόρες αγορασμένα από αλληλέγγυους πολίτες. Πότε έγινε αυτό? Μάλλον αστείευεται το, το καυτηριάζει Δημήτρη μου, δεν σε καταλαβαίνω. Καλημέρα, αν έχεις πάλι άλλο πρόγραμμα, μπορείς να πάρεις και αυτό. Τι εννοείς? Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ιδιαίτερη καλημέρα στη Σπάρτη, στους Σπαρτιάτες αδελφούς εκεί που μας στέλνουν, στις κορώνες που μας στέλνουν μήνυμα. Ο Παναγιώτης Νικόλαρος. Καλημέρα από τη Σπάρτη. Και εμείς εδώ αντευχόμαστε, καλά, φίλε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Μάνη, μέσω του Αντένα Νότιας Ελλάδας, ακούει, θα έλεγα, φανατικά παραπολιτικά και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό να έχουμε επαφή. Πανέμορφο μέρος, ο ευλογημένος τόπος, η Μάνη, Γήθιο, Μονεβασιά, Μολάι, Μεσσηνιακή Μάνη, Αρεόπολη, Σπήλαιο του Δυρού, παραλίες φανταστικές, ωραίοι άνθρωποι, καλό φαγητό. Νομίζω ότι είναι ιδανικά και εκεί. Κοίταξε τώρα, δεν μπορούμε να βάζουμε ρεσιτά σου κάθε μέρα το καλημέρα ασπρονήσει. Το παίξαμε χθες, ας πούμε. Η Ελλάδα <Λανάσης. laughs> Το παίξαμε χθες το καλημέρα σπροντίσι. Είναι παλιό hit αυτό, δεν είναι hit αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο βλέπω, ήδη δηλαδή έχει αφιχθεί ο Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, για το καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Εμείς θα τα πούμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές δωρές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράχτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήτη κατά 30%. Σημείωσε ότι στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής ασύλου, που θα συνοδεύεται από άμεσες επιστροφές όταν έχουμε εργαλειοποίηση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Εν τω μεταξύ, στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της πόλης. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, Επιτάπητος, Δράσης και Μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Μένεται η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους των περιοχών Ήτανους και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Εξονυχιστική έλεγχη στα μαύρα κουτιά των 2 ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό από άλλο ένα. Νέα καρφιά του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Χαριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα αισθήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, Μεξικανός δημιουργός περιεχομένου δολοφονήθηκε ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση μαζί με 2 φίλους έξω από εστιατόριο γρήγορου φαγητού. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κινείται για 3 μεταγραφές με στόχο την απόκτηση χαφ, εξτρέμ και επιθετικού. Στην τελική ευθεία, η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αντρέα, παιδιά. Έχει, ακούει ο Αντρέας. Αντρέα, μας ακούς. Αντρέα, με ακούς. Με ακούς, Αντρέα. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σωτήρης. Όχι, Αντρέας.
2: Το ξέρεις το Σωτήρη?
3: Ποιο Σωτήρη?
2: Δεν το ξέρεις?
3: Δεν το ξέρω.
4: Με το Σωτήρη δεν ξέρει.
5: Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, να πούμε ιδιαίτερη καλημέρα και τις ευχές μας σε όλους τους Σωτήριδες. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας εδώ Σωτήρη, τον Σωτήρη Ξενάκη, τον πολύ πολύ αγαπημένο φίλο.

0: Γιατί σωτήρι μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
1: Όχι, τους Σωτήρους.
0: Σωτήρους, ναι, γιατί Σωτήρα είναι θηλυκό γένος. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά.
2: Καλημέρες, πολλές καλημέρες σε όλους και όλες εσάς που μας στέλνετε τις ευχές σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι στο φίλο τον Παντελή, ο οποίος είναι στην εργασία, λέει, και μετράω κι εγώ, λέει, 24 ώρα. 3-24 ώρα θέλω μέχρι να φύγω, 72 ώρες, ε. Πόσα λεπτά βγαίνει αυτό, Παναγιώτη, εσύ που είσαι καλός στα μαθηματικά. Ε, άμα είναι να το μετράς, να το πετράς σωστά, ρε παιδάκι μου, να φαίνεται, ας πούμε, το... Ας τις μέρες. Η Βικτόρια λέει: δεν αστείευομαι ούτε καυτηριάζω, το έργο του Ρουβίκο να είναι μεγάλο. Άνοιξε το μυαλό σου. Κάτσε να τα ανοίξω. Είναι πολύ κλειστό το μυαλό μου. Όταν σκέφτομαι Ρουβίκο, η αλήθεια είναι ότι είναι παραμένει κλειστό. Υδατοστεγές, αεροστεγές.
0: Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα.
2: Ε, ναι, τι να κάνω τώρα.
3: Και το μυαλό μου είναι φαλό. Πω, πω, πω, πω.
0: Ποτέ μην αμφιβάλλεις για το μυαλό μιας γυναίκας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, στην κονσόλα είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Και ούτε Ghostbusters δεν τον μαζεύουν. Τέτοια δύναμη και κέφι, έτσι. Σημαντικό. Γεια σου, Πάνο. Κοίταξε τώρα, έχεις μια καλή διάθεση, έχεις μια καλοκαιρινή διάθεση και είναι να πεις τώρα, να πεις αυτή την είδηση, γιατί δεν μπορεί να μην την πεις κιόλας. Μα άκου τώρα, Παναγιώτη, δηλαδή αυτός ο κόσμος δεν πάει καλά. Και δεν μιλάω μόνο για εν Ελλάδη, δεν πάμε καλά γενικά. Σκότωσαν, λέει, δύο αδέλφια από τη Ρωσία, στην Ταϊλάνδη, για τη μηχανή τους και μια οικογένεια ακόμη για το φορτηγάκι της. Δηλαδή, μιλάμε, είχαν αποφυλακιστεί, λέει, πρόσφατα οι δύο δράστες, πυροβόλησαν ένα 17χρονο και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου την 22χρονη. Νωρότερα είχαν δολοφονήσει πατέρα, μητέρα και τη 18χρονη κόρη τους. Δηλαδή, μιλάμε, τι να συζητήσουμε τώρα, δηλαδή, η κατάσταση είναι εκτός, ο πλανήτης είναι σε τρέλα, σε σχιζοφρένεια. Πώς το είχε πει ο Καραμαλής, ένα απέραντο φρενοκομείο για την Ελλάδα το είχε πει, αλλά νομίζω ότι βρίσκει τον παραλληλισμό σε ολόκληρο το πλανήτη. Τρέλα, μεγάλη. Έχεις και τον Ντόναλτ, ο Τραμπ, όχι τον Ντόναλτ του Μακντάκ, ο οποίος λέει, τι λέει, ότι όσοι λένε δημοσιεύματα ότι έχουμε, λέει, τεράστια, έχουμε έλλειψη πυρομαχικών, θα πάνε φυλακοί. Έχουμε, λέει, τεράστια αποθέματα πυρομαχικών. Καμία έλλειψη στον Αμερικανικό στρατό. Τώρα αυτό μας το είπε για να μας κατησυχάσει. Για να καταλάβω. Γιατί όταν ακούω τεράστια αποθέματα, αυτά πρέπει να καταναλωθούν κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Νομίζω δηλαδή.
4: I love the Greeks, do I love the Greeks.
2: Αυτό. Δεν είχαμε καμία δήλωση Ερντογάν. Τα F-35 που πήγανε, ρε Σπάγιωτη. Ο Ερντογάν κάνει καλές δηλώσεις που έχουν να κάνουν με ζαρζαβατικά συνήθως. Δηλαδή ο μεγάλος Βεζίρι τον λένε αυτόν, ρε Παναγιώτη, πώς τους λένε αυτούς? Όχι, χαλίφιδες. Ο χαλίφι στη θέση του χαλίφι, ο κύριος Ερντογάν, έχει κάνει κατά καιρούς καταπληκτικές δηλώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα είδη οποροπολίου, έχω την εντύπωση, και γενικά με κυπευτικά.

0: patates, domates, biber, marul, ıspanak vesaire vesaire.
1: Kalares γεννήθηκε έτοιμος.
0: Αχ, αχ.
1: Ήταν ευαθής ο αναστεραγμός. Τελείωσαν τα πενελί, τελείωσε το κεμπάπ. Τι έγινε, ρε Σπαγιώτη?
0: Καζάν, καζάν.
1: Σε ένα καζάνι μας βλέπω όλους να βράζουμε με τον Ερντογάν. Το φαρμακείο, η κυρία Αναστασία Μπούκουρα είναι εκεί τώρα και μας ακούει. Με αγάπη, λέει, σ' ακούμε. Καλά, πότε φεύγετε διακοπές εσείς? Δεν θα φύγετε? Επίσης, τις δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που βοηθούσαν τους πυροσβέστες, τους πήρε χαμπάρι, λέει ο κύριος Αθηναγόρας? Όχι, δεν τους πήρα χαμπάρι. Και μπράβο αν το έκαναν, και δεν έχω και κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω, κύριε Αθηναγόρα. Η αλληλεγγύη είναι πρώτη στο καθήκον και μέλημα όχι μόνο κομμάτων και νεολαίων, αλλά όλων των πολιτών. Δεν το συζητώ. Μπράβο. Και συγχαρητήρια. Με σε τέτοιες πρωτοβουλίες, μόνο μπράβο μπορεί να πεις από οποιοδήποτε κόμμα και αν πρόκειται. Αλλά βέβαια τώρα πρέπει να πούμε ότι όταν σβήνεις τις φωτιές, δεν τις σβήνεις σαν μέλος του ΚΚΕ, τις σβήνεις σαν άνθρωπος, έτσι, πρώτιστα. Δηλαδή, νομίζω δηλαδή, είτε τώρα πρόκειται να είσαι κομμουνιστής, είτε αν είσαι δεξιός, είτε αν είσαι οτιδήποτε, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, τροτσκιστής. Και αυτό έκφανση. Και αυτό κομμουνιστής δεν είναι και οι τροτσκιστές. Τον Τράτσκι ποιος τον έφαγε τελικά, ρε Σιπάνιδη? Εσύ δεν έχεις σχέση με αυτό.
2: Έχω φάει τόσα πράγματα, αυτό δεν
1: έχει. Προτιμάς τα πενιλί. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μετράτε τις ώρες όντως για να φύγετε διακοπές, και είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Μην παίζεις με τον καημό μου, λέει ο Τάσος. Εντάξει, ρε Τάσο μου, τι παίζεις με τον καημό σου, κάνα, τι έμεινε? Τον έφαγε στο γάιδαρο, μια ουρίτσα έχει μείνει, φούντα θα έλεγα. Μια φουντίτσα έμεινε, αγαπητέ μου φίλε, λίγο υπομονή. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα, Παναγιώτη. Εντάξει, να πάμε, ε. Άντε, ρίχτω, ρίχτω μεγάλε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, το νέο τεύχος από το καλύτερο κυνηγετικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις από εξορμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Να ξέρετε ότι μαζί με τη μεγάλη κλήρωση θα γίνει μια κλήρωση για την καραμπίνα της Browning, καταπληκτική καραμπίνα, αλλά και για ένα σύστημα εντοπισμού Α300 της Garmin για την παρακολούθηση κυνηγόσκυλων. Με ένα μόνο SMS και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Το Σάββατο με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Όπως σας έχω προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Και επειδή ξέρω ότι του αρέσει να τον ξαφνιάζεις, τον υποδιοικητή, γιατί είναι πάντα έτοιμος και ακονίζει και τα αντανακλαστικά του. Και δεν θέλω να πάω κατευθείαν με θέμα που έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ. Κύριε υποδιοικητά, μ' ακούτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέ, καλημέρα στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή κατά την αριστοτελική θεώρηση είστε πρωτίστως πολιτικών.
1: Όλοι είμαστε πολιτικά όντα. Όλοι οι πολίτες.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα, να ξεκινήσουμε μιλώντας πολιτικά. Εκεί τρίπλα που σας έλεγα. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός προέτρεψε τους υπουργούς να δώσουν τη μάχη της καθημερινότητας και να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο αντί να προβάλλουν τις αφοντεμουτσουνάρες τους.
1: Σωστά.
0: Θεωρείτε ότι έχει διακρίνει τίποτα φαινόμενα αλαζονίας, κυβερνητικής αλαζονίας? Ήταν και πολλά τα χρόνια της εξουσίας, θα το τα λένε.
1: Ναι, αλλά εγώ παραμένω στις αυστηρές δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς. Σε κάποια σημεία λοιπόν τόνισε ότι πρέπει οι υπουργοί να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Και σε ένα άλλο σημείο είπε ότι πρέπει να ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με σοβαρότητα, χωρίς απαξιωτικές συμπεριφορές και χωρίς μετακίνηση της πολιτικής ευθύνης. Και εδώ λοιπόν αναπολώ στη μνήμη μου ένα παλιό αδελφικό φίλο βουλευτή, ο οποίος, ξέρετε τι μου είπε, κύριε Σαντορινέ, περίμενε, μου λέει, έξω από πάλι η κυβέρνηση, νεοδημοκρατική ήτανε, έξω από το γραφείο ενός υπουργού κανένα μισάωρο και πήγανε 5-6 πολίτες και λέει, καλά, εάν εσάς είναι δύσκολο να δεχτεί ο υπουργός, να πιστέψουμε ότι πιο εύκολα θα μπορέσει να δεχτεί εμάς ή να έρθει κοντά σε εμάς. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να απασχολεί όλους τους υπουργούς, όλους τους βουλευτές, αλλά και όλα τα στελέχη, τα οποία βέβαια στελέχη αναρωτιούνται. Εάν οι υπουργοί ή η κυβέρνηση δεν δείχνει εμπιστοσύνη και σεβασμό κατ' επέκταση πέραν τους βουλευτές και στα στελέχη, μπορούμε εμείς μέσα από τα συνδικάτα ή έχοντας, αν θέλετε, ένα ρόλο στο θεσμό της εξουσίας, θα μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί, ότι θα δείχνουμε σεβασμό, θα δείχνουμε κατανόηση?
0: Εντάξει, εύλογα είναι όλα αυτά. Τώρα, όταν βλέπεις και συναισθίζονται μαζί με τους υπολείπους πολίτες και οι βουλευτές, που λογικά θα πρέπει να έχουν και μια επαφή ξέχωρα από την επαφή στο γραφείο. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση δεν είναι ξεκομμένη συνήθως από το σώμα των βουλευτών. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια επαφή, μια αλληλεπίδραση.
1: Δεν θέλω να προβώ σε ονοματοποίηση, αλλά πρέπει να σας πω το εξής.
0: Θα βγάλουμε
1: γιατί
0: καμία είδηση.
1: Ο βουλευτής μου είπε και το εξής. Είπα, λέει, στον υπουργό, ρε παιδί μας, έχετε ένα ξεχωριστό χώρο να καθίσω λίγο, για να μην μειώνεται λοιπόν και η αξία του βουλευτή, ότι είμαι εκπρόσωπος των πολιτών, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην περνάει και κακή εικόνα στους πολίτες από πλευρά συμπεριφοράς των υπουργών. Και μάλιστα όταν μιλάμε για αξιοπιστία, για αξιοκρατία, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρία Σαντορινέ, ότι εδώ τα πανεπιστήμια πράγματι είναι πολλοί που τιμούν τα πανεπιστήμια. Πράγματι είναι πολλοί που είναι αντάξιοι του Χάρβαρντ. Αλλά ίσως να είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν βαπτιστεί ότι προέρχονται από το Χάρβαρντ και από εκεί και πέρα μήπως πιστεύουν ότι αυτό τους δίνει ελευθερία συμπεριφοράς προς κάθε κατεύθυνση.
0: Τώρα με κάνετε να σας ρωτήσω, ας πούμε, ποιον έχετε στο μυαλό σας συγκεκριμένα.
1: Δεν έχω, όχι. Κανέναν δεν έχω στο μυαλό μου.
0: Έτσι όπως το φωτογραφίζετε.
1: Ξέρετε τι λέει ο λαός. Όποιος έχει μύγες, μυγιάζεται. Και επειδή είμαι από τα στελέχη εκείνα τα οποία δουλεύω από 10 χρονών και έχω συνειδητοποιήσει ότι η θέση εξουσίας πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και στη στήριξη του πολίτη, θέλω λοιπόν να σέβουμε και όλους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τους πολίτες και ενδιαφέρονται πρωτίστως για το γενικό συμφέρον και δεν προτάσουν το ατομικό συμφέρον. Το μήνυμα λοιπόν ποιο είναι? Ότι οι θέσεις εξουσίας δεν έχουν μεγάλο πλαίσιο για πολιτικές και προσωπικές επιλογές, αλλά πρέπει να στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινού καλού, στο κοινό συμφέρον. Διαφορετικά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αποκοπούν από τους πολίτες. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι, ναι, από εκεί και πέρα δημιουργείται πρόβλημα. Και εκτιμώ ότι όλα τα αξιώματα είναι προσωρινά. Η αξιοπιστία λοιπόν είναι το μοναδικό πολιτικό κεφάλαιο που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξοδεύεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα σας πω κάτι άλλο μεταξύ αστείου και σοβαρού. Μου έλεγε κάποιος λοιπόν πολίτης, όταν πήγα κοντά του, μου λέει, άκουσε να σου πω, μου λέει, τα υψηλά καπέλα δεν αυξάνουν το ύψος, μου λέει. Ακούς, το μάτι βλέπει, ας πούμε, ότι είναι πιο ψηλά από τους άλλους. Σωστά. Τη διάκριση λοιπόν, ξέρετε, λόγω του καπέλου, έτσι, όχι λόγω αξίας.
0: Εγώ κατάλαβα ένα πράγμα τώρα, ότι εγώ έκανα την τρίπλα, εσείς πήγατε και βάλατε τον γκολ. Τέλος πάντων, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Και
1: γκολ έβαλα, κύριε Σαντρίτη.
0: Ξέρετε εσείς τώρα.
1: Εγώ ερμηνεύω την καθημερινότητα. Ότι εισπράττω με βάση τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός και ορμόμενος εκ των παρατηρήσεων και των κατευθύνσεων που έδωσε ο Πρωθυπουργός, κάνω την ανάλογη ερμηνεία στο πλαίσιο λοιπόν των κατευθύνσεων.
0: Τώρα, ας σας πάω τώρα στα υπόλοιπα θέματα, γιατί αυτά θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε 100%. Έχουμε μπει σε μια ολοταχώς σε μια προεκλογική περίοδο που μπορεί να είναι μακρά, μπορεί να είναι λιγότερο μακρά, θα το δούμε αυτό. Όμως τα προβλήματα τα οποία εσείς έχετε αντιμετωπίσει και σας έχουμε στείλει και εμείς, είναι αλήθεια κάποια ζητήματα που είχαν προκύψει και έχουν επιληθεί, πρέπει να το πω και να ευχαριστήσουμε και γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα κινούνται πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ΕΦΚΑ, με τον εξυγχρονισμό του οργανισμού, με ζητήματα πολλές φορές που χρειάζονται και την προσωπική σας, τη δική σας παρέμβαση για να επιληθούν. Η ερώτησή μου έχει να κάνει τώρα με τους συνταξιούχους του φορέα που εργάζονται και μάλιστα πώς είναι αυτοί, πώς είναι, έχετε κάποια στοιχεία σχετικά?
1: Είναι σχεδόν 300.000 για την ακρίβεια, με βάση κάποια τελευταία στοιχεία. Αυτοί που δηλώνουν σήμερα ότι οι νόμιμα συνεχίζουν να εργάζονται είναι 298.600. Από αυτούς είναι 91.500 μισθωτοί από κάποια στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου. 72% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και 135 είναι αγρότες. Τώρα θα μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Πρώτον, γιατί αρκετοί άνθρωποι θέλουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους, ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε και την ακρίβεια σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Δεύτερον, γιατί δεν θέλουν να βάλουν στο ράφι τη γνώση, την εμπειρία, την μέχρι τώρα διαδρομή τους που έχουν αποκτήσει σε μια ολόκληρη ζωή. Και τρίτον, ίσως και το σημαντικότερο, γιατί η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα, είναι δημιουργία, είναι επαφή με τους ανθρώπους, είναι συμμετοχή στην κοινωνία. Και επειδή είσαστε και ο λίγον τι προς την φιλοσοφική κατεύθυνση.
0: Ναι, έχουμε και αυτά.
1: Θα έλεγα και μια ωραία φράση ενός ψυχιάτρου εκεί, δεν ξέρω ποιος ήταν, που έλεγε παλαιότερα για το νόημα της ζωής, έγραφε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο για να υπάρχει, ζει για να αισθάνεται χρήσιμος.
0: Ωραίο. Νομίζω, λοιπόν, το είχε πει αυτό.
1: Ναι.
0: Η εκπομπή σήμερα έχει πολλές ψυχιατρικές κατευθύνσεις, γιατί νωρίτερα έλεγα τη ρίση του Καραμαλή ότι έχουμε γίνει ένα απέραντο φρενοκρομείο. Βέβαια, εγώ το έβαλα σε επίπεδο κόσμου, της παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίου, ας πούμε, περιβάλλοντος, αλλά γι' αυτό λέω ότι έχουμε μπει σε ψυχιατρικό mood, σε ψυχιατρική διάθεση σήμερα, κύριε Κοκόρη. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι περιγράφει τη σημερινή πραγματικότητα. Ναι. Βεβαίως το θέμα των συνταξιούχων καταλυτικό ρόλο έπαιξε και ο νόμος 578 του 1973 με υπουργό τότε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος κατήργησε την περικοπή της σύνταξης στο 30% που ήταν για όσους εργάζονται και την αντικατέστησε με ειδικό πόρο υπέρ του ΙΕΦΚΑ. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε, κύριε Σαντορινέ, ότι ήταν τριπλό. Περισσότεροι δηλώνουν νόμιμα την εργασία τους, περιορίζεται η αντίλωτη απασχόληση και ταυτόχρονα ενισχύονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια μεταρρύθμιση που ωφέλησε
0: εμένα
1: και τον συνταξιούχο και το ασφαλιστικό σύστημα.
0: Α, ωραία. Άρα πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε...
1: Και να φιλοσοφήσω και λίγο, γιατί εσείς με οδηγήσατε εκεί. Αυτό λοιπόν με δώσει χιούμορ. Τι σημαίνει? Ότι δεν επιλέγει την παντόφλα και το τάβλι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Αλλά και για πολλούς σημαίνει και δεύτερη δημιουργική καριέρα.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Τώρα, επειδή τα πράγματα πάνε καλά όπως μου τα περιγράφετε και τα στοιχεία είναι καλά, υπάρχει ενδεχόμενο αύξηση των όριων ηλικίας? Γιατί το ακούμε αυτό πολύ συχνά.
1: Μισό λεπτό να ξεκαθαρίζουμε. Τα πράγματα πάνε καλά όταν υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση.
0: Εντάξει.
1: Όταν λοιπόν εργαζόμαστε καθημερινά, όταν επιχειρούμε να διατηρήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα όσο γίνεται στα ίδια και βελτιωτικά δεδομένα, και από εκεί και πέρα λοιπόν πιστεύω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε στη σημερινή πραγματικότητα το ασφαλιστικό να μπορεί να δίνει συντάξεις. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διαθέτουμε ένα από τα υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι από τα υψηλότερα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει, μάλλον ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερα συνταξιοδοτικά όρια, όπως η Γαλλία, όπου γίνεται και χαμός, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, ότι είχε πρόβλημα.
1: Έχει 64 Μακρόν. Έτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 66 όμως. Ναι. Η Ολλανδία έχει 67. Το Βέλγιο έχει 66. Ναι.
0: Όπως και εμείς, έτσι, 67.
1: Ναι, εμείς όμως η Ελλάδα έχουμε 62 και 40 χρόνια ασφάλισης.
0: Ναι, ναι.
1: Ή 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Τα 62 και 40 κυρίως είναι στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι λίγο δύσκολο ο ιδιωτικός υπάλληλος να έχει 40 και 62, έτσι το αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια.
1: Άλλο ιδιωτικός τομέας και άλλο δημόσιος τομέας, και ο δημόσιος τομέας τα προηγούμενα χρόνια είχε και μεταβατικού χαρακτήρα όρια ηλικίας ευεργετικά.
0: Ναι.
1: Τα όρια ηλικίας άλλαξαν πάλι το 2000 μετά από τα μνημόνια, άλλαξαν μετά το 2015 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο, αν θυμάμαι εκεί. Mm-hmm. Μετά ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Και εκεί ισοπεδώθηκαν όλα. Εκεί.
1: Σωστά, εκεί σωστά.
0: Κύριε Κοκόρη, θα τα ξαναπούμε μόλις αφιχθούμε από τις διακοπές. Σας εύχομαι καλές διακοπές. Αν και εσείς, από ό,τι ξέρω, και από την παραλία δουλειά κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Θα χαρώ πολύ. Θα είμαι Βόρειο Ελλάδα, θα είμαι στην Καλκιδική. Α. Και μετά χαράς.
0: Κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στις εκλογικές περιφέρειες, κοντά εκεί, κοντά.
1: Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.

0: Στα 35 λεπτά μετά τις 10 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Λάκη Χαλκιά, καθώς σήμερα είναι το τελευταίο αντίο για τον σημαντικό ερμηνευτή του ελληνικού τραγουδιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόνων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κοίταξε να δεις, Αύγουστος, όχι μόνο βέβαια, αλλά Αύγουστος σημαίνει τι? Σημαίνει, εντάξει, καλοκαίρι, θα πει ο άλλος μελτέμια. Σημαίνει μπάνια, σημαίνει τα μπάνια του λαού, ναι, οκ. Okay. Αλλά είναι και κάτι άλλο Αύγουστος, είναι πανηγύρια, ατέλειωτα, ελληνικά, απίστευτα, συνυφασμένα με αυτά που λέμε λαϊκή παράδοση, είναι στο πετσί μας τα πανηγύρια, ακόμη και για όσους δεν προέρχονται από χωριό, θέλουν τις μέρες τουλάχιστον της Παναγίας να παρακολουθήσουν ένα πανηγύρι 100%, δηλαδή να νιώσουν την ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, την ελληνικότητά του. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρους, δεν μπορεί να μην έχουμε πανηγύρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Κολιοκώστα, δημιουργό του e-pavla-panigirgia.gr. Καλημέρα σας κύριε Κολιοκώστα. Για τα πανηγύρια είμαστε όλοι, έτσι?
1: Καλημέρα. Είμαστε.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι συνυφασμένα με τον Έλληνα, ακόμα και αν δεν είσαι από χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας σε ένα πανηγύρι. Είναι νομίζω must. Δεν το συζητώ.
1: Ναι. Ναι, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει γίνει λίγο μόδα. Το πανηγύρι.
0: Τώρα, εσείς πώς σας ήρθε η ιδέα τώρα? Προφανώς επειδή είδατε ότι υπάρχει κενό σε αυτό,
1: Ήταν το 19 που το δημιουργήσαμε. Υπήρχε μια προσπάθεια παλιότερα από κάποια παιδιά, η οποία δεν προχώρησε. Εγώ έτυχε να γεννηθώ μέσα σε μια οικογένεια, ο οποίος ο παππούς ο ένας ήταν οργανωτής επαγγελματίας, ο άλλος ήταν στιχουργός. Και το πανηγύρι το είχαμε στην οικογένεια μέσα. Και κάποια στιγμή ήταν το ερώτημα κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, που έχει πανηγύρι το βράδυ.
0: Το ερώτημα στο καφενείο του χωριού, έτσι πάντα. Πού θα πάμε, έτσι, σε ποιο χωριό τριγύρω θα πάμε. Οπότε απαντήθηκε, βέβαια το ερώτημα θα το έθεταν οι μεγαλύτεροι, γεροντότεροι και νεότεροι, ας πούμε.
1: Όλοι, είναι ανάλογα, επειδή είμαστε καταγωγή μου από τα Αμπορινά της Άρτας, από τα Τζουμέρικα. Το πανηγύρι είναι...
0: Δεν υπάρχει. Είναι η δεύτερη φύση, έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι. Προφανώς έχει περάσει αρκετό νερό στα βλάκι, που λένε. Και έχετε αρκετές επισκέψεις, δηλαδή χτυπήματα αρκετά?
1: Πώς γίνεται? Είναι περίπου στη χρονιά. Είναι γύρω στους 230.000. Φέτος έχουμε μια αύξηση 30% μέχρι στιγμής. Στους μοναδικούς επισκέπτες.
0: Τέλεια.
1: Και είναι ανωδικό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Όταν θα μπούμε στο site, ας πούμε, πώς πλοηγούμαστε? Υπάρχει
1: μέσα από την ιστοσελίδα μας, υπάρχει το μενού, στο οποίο μενού μπορείτε να δείτε αναπεριφέρεια της εκδηλώσης, το ημερολόγιο ανά ημέρα, το χάρτη, να δείτε τα spot πάνω στο χάρτη που υπάρχει πανηγύρι από σήμερα μέχρι και τις επόμενες ημέρες. Και μετά υπάρχει και η εφαρμογή, η οποία μπορεί να κατέβει για iOS και για Android.
0: Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά
1: που
0: είναι.
1: Εκεί υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Μπορεί να πατήσει αυτόματη έμπευση της περιοχής του. Να του δείξει τα πανηγύρια που έχει τριγύρω του.
0: Μπάζεται και alert.
1: Όχι ακόμα αυτό. Δεν το έχουμε. Γιατί είναι εκνευριστικό για πολλούς.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Δεν έχει alert, έτσι. Ωραία. Ωραία. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Φαντάζομαι και με την εφαρμογή και όλα θα είναι ακόμα ευκολότερο για τους χρήστες των κινητών. Οπουδήποτε βρεθεί κάποιος, θα μπορέσει να μπει, να κάνει όσα πρέπει για να το πληροφορηθεί. Το χρησιμοποιούν άνθρωποι όλων των ηλικιών, έτσι, το εργαλείο αυτό?
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι από 15 χρονών μέχρι 65 πλάς.
0: Μέχρι 65 πλάς, μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κύριε Κολιοκώστα, έχετε προχωρήσει, το έχετε μέσα στα σχέδια, ας πούμε? Γιατί ξέρουμε ότι στα μεγάλα πανηγύρια έχουμε και εκδηλώσεις και μουσικοχορευτικές και τραγουδιστές διάσημους, έτσι, του παραδοσιακού τραγουδιού. Το έχετε στο σχέδιο, έτσι, να μπουν και τέτοια, να είναι επικαιροποιημένα, ή το έχετε ήδη κάνει? με βάση ποιοι θα συμμετέσχουν στο πανηγύρι, ας πούμε.
1: Όχι, υπάρχουν κανονικά αναλυτικά ποιοι είναι οι
0: αναλυτικά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει επίσημη αφίσα της εκδήλωσης. Και υπάρχουν και τα τάξη που είναι τους καλλιτέχνες της εκδήλωσης.
0: Α, το έχετε προχωρήσει καλά. Έχει μπει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης εδώ, ηχολήπτης μας, και χαμογελάει με ικανοποίηση. Θέλω να σας πω, κερδίσατε έναν ακόμη αναγνώστη, έτσι, έναν ακόμη επισκέπτη στο site. Πολύ ωραία. Οπότε εμείς τώρα, επειδή εγώ δεν το έχω μπροστά μου, σήμερα που είναι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πού έχουμε πανηγύρι, ας πούμε.
1: Έχει σε πολλές περιοχές τώρα εδώ και κοντά, που από ό,τι θυμάμαι στο μυαλό μου, είναι σίγουρα στην Κερασσόνα Πρεβέζης.
0: Α, σε εσά κοντά, γιατί εμεί ναι. Εδώ τώρα Αθήνα φτάνουμε στην Κερασσούντα Πρεβέζη την άλλη εβδομάδα.
1: Σιγά σιγά σταματάει και ξαναξεκινάει από τον Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη, ναι, ναι.
1: Από τον Σεπτέμβρη ξεκινάνε πάλι τα πανηγύρια τη Αθήνα.
0: Γιατί η άλλη θέλει ότι φεύγει.
1: Μια εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε αλλά φέτος η Αττική προχώρησε πάρα πολύ. Δηλαδή θα σε τέλος Ιουλίου εκδηλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η κοντινά χωριά της Αττικής, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γύρω περιοχές. Είχε πολλά τώρα, πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή που κάει και στο Πορτογερμανό και στο Ιμπζάθα,
0: ναι.
1: Οι οποίες αναβλήθηκαν.
0: Αναβλήθηκαν, δυστυχώς. Μακάρι.
1: Και μετά υπάρχει πάνω στην Ανάβησο, στην Εύβοια πάρα πολλά. Η Εύβοια, κάθε χωριό και πανηγύρι.
0: Κάθε χωριό. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ανταποκρίτρια πανηγυριών της Εύβοιας, την Κατερίνα Πλατή, η οποία ξέρει ό,τι πανηγύρι υπάρχει. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι οργανώτρια, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε έχουν πάρει, Κατερίνα μου. Κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό μετά έχω σκεφτεί να παίξουμε την Ευβοιώτισσα για να το αφιερώσουμε, γιατί είναι από τα τραγούδια που παίζεται σε πανηγύρια, έχω την εντύπωση, έτσι. Στα νησιώτικα πανηγύρια.
1: Στα νησιώτικα, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, για να πάμε στο σκληρό πυρήνα του πανηγυριού, πρέπει να μιλήσουμε, είπαμε, για Τζουμέρκα, να πάμε σε Πελοπόννησο, γιατί και εκεί γίνεται χαμός.
1: Πελοπόννησο,
0: βέβαια, Γιάννενα τώρα, Μέτσοβο. Είναι πολλά και σημαντικά.
1: Είναι η Φωκίδα, είναι η Φιώτιδα, είναι από τις περιοχές που είναι στιγματισμένες με τα πανηγύρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολιοκώστα, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Φυσικά τα περισσότερα είναι τη 15 Αύγουστο, έτσι.
1: Το 15 Αύγουστο είναι η κορύφωση.
0: Η κορύφωση. Έλα, Κατερίνα, για πες. Κατερίνα Πλατή, πάρε το μικρόφωνο. Έλα, για πες. Για πες, τι τοποθέτηση θα κάνεις τώρα για τα πανηγύρια,
2: Για τα πανηγύρια, εγώ θέλω να κάνω τις καλύτερες τοποθετήσεις.
0: Είμαι
2: γιατί
0: σίγουρος,
2: εμένα μου αρέσουν. Πηγαίνω από μικρή, δηλαδή με πατέρα από τη Θήβα και μητέρα από τη Χαλκίδα, πηγαίναμε σε όλα τα πανηγύρια.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή δεν έχω ούτε πατέρα από τη Θήβα, ούτε μητέρα είχα από τη Εύβοια, ήμασταν όμως για τα πανηγύρια, γιατί και εσάς ήμασταν από τον Πειραιά.
2: Εγώ θέλω να σου πω ότι ξέρω να χορεύω σιρτά. Και νησιώτικα, νομίζω.
0: Ξέρεις.
2: Πολύ καλά.
0: Για να σε δω τώρα, Παναγιώτης Χάλαρης, παρακαλώ.
2: Χρόνια κύριε πολλά να πούμε και στον κύριο Κολιοκώστα.
0: Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ και για τη γιορτή σας. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Κάτσε, χόρεψε το. Να σε δω. Πάρε και την εμένα να χόρεψε το.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Έτσι, με τέτοια διάθεση θα πάμε. Love is in the air, ε? Αυτό. Και Tom Jones να βάλουμε μετά. Πρέπει να βάλουμε και ένα Tom Jones, δεν γίνεται αλλιώς. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Σάκη που στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, λέει, γιατί από τη μία μας έχει το σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ ή έχει να κάνει με άλλα ζητήματα όπως είναι τα εφοριακά μας προβλήματα, αλλά κατορθώνεις να ταιριάξεις και να συντεριάξεις μαζί και το θέμα με τα πανηγύρια. Μπράβο, μου λέει, χίλια μπράβο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι μέσα στο μήνα το συγκεκριμένο, τον Αύγουστο, θέλεις να έχεις μια διάθεση διαφορετική, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολλοί ετοιμάζονται για διακοπές, άλλοι είναι στις διακοπές τους. Δεν θέλεις να τους μαυρίσεις την ψυχή και την καρδιά, αλλά όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει, όταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα έχει καεί το σύμπαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις λίγο με τα θέματα, να είναι πιο ανάλαφρα. Όσο μπορούμε το κάνουμε πάντως, έτσι.
1: Να πάψουν οι φιλοφρονήσεις.
0: Εντάξει.

Λοιπόν, έχει προκαλέσει αίσθηση μεγάλη η συνέντευξη που παραχώρησε η κυρία Σέβη Φολουδάκη το πρωί εδώ στην πρωινή πτήση στα παραπολιτικά μας. Και έχει να κάνει με το θέμα που προέκυψε με τους αφανάτους στη Δομή. Λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε η κυρία Βουλουδάκη, η συγκεκριμένη δομή θα γίνει και αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει ήδη και αίσθηση και φυσικά αντιδράσεις στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα. Η περιοχή λοιπόν των αθανάτων, στη συγκεκριμένη περιοχή θα γίνει αυτή η δομή όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί από την κυβέρνηση. Στους αθανάτους το Ηράκλειο της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον οριστικό και βέβαια όλο αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη Μεγαλόνησο, την Κρήτη και όχι μόνο το Ηράκλειο, έτσι, όλους τους νομούς.

Μου λέει ο φίλος ο Τάσος, μου λέει, τηλέμαχη μου λέει, διάβασε αυτή την είδηση με τους Βρετανούς που τα πούλησαν όλα, πήγανε σπίτι και κάηκε. Εντάξει, δηλαδή, παιδιά, τι να πω, οι άνθρωποι να παίξουν Τζόκερ τα ανάποδο, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει την ιστορία, θα σας την πω. Η πυρκαγιά στην Αιγιάλια κατέστρεψε ολοσιερώς το σπίτι μιας βρετανικής οικογένειας, η οποία είχε προγραμματίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, θα έρχονταν τώρα, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή την Τρίτη, την Τετάρτη, 10 Αυγούστου. Θα έρχονταν οι άνθρωποι εδώ να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας. Το ζευγάρι μάλιστα δεν είχε δώσει 10, 20, 30, 50, 100 χιλιάδες. 300 χιλιάδες ευρώ είχε δαπανίσει, είχε αγοράσει, είχε ανακαινήσει το ακίνητο, πουλώντας παράλληλα και τα περισσότερα υπάρχοντα που είχε στην Βρετανία. Γιατί πολύ απλά ήθελαν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, τους άρεσε η Ελλάδα, λάτρευαν την Ελλάδα, λάτρευαν την Αιγιάλια και με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τους αφήσει μια ανοιχτή, έτσι, να χάσουν τα πάντα ουσιαστικά.

0: Πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει οι συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας διαδικτυακή καμπάνια για να ενισχυθούν οικονομικά οι άνθρωποι αυτοί. Απαιτούνται περίπου 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών και τη νέα αρχή. Αλλά αυτό που μου λέει και ο Παναγιώτης τώρα, μου λέει: ωραία, μου λέει, θα το φτιάξουν το σπίτι. Το σπίτι θα φτιαχτεί, έτσι, γιατί θα υπάρξει και έργο και κρατική και όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως, ο περίγυρος, αυτό το γκρίζο, το μαύρο τοπίο από την πυρκαγιά, αυτό για να φτιάξει, Παναγιώτη μου, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια και αν δεν έχει ξανακαεί, θα είναι, μην νομίζεις, είναι δύσκολο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, είναι αποφασισμένοι πάντως να μην εγκαταλείψουν το όνειρό τους και να προχωρήσουν την ανοικοδόμηση του σπιτιού, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά γκρεμίστηκαν τα σχέδια μιας ολόκληρης ζωής, έτσι. Όπως και άλλων φυσικά και συμπατριωτών μας, οι οποίοι με χίλιους σκόπους και βάσανα και με πολλή εργασία αρκετοί εξ αυτών κατόρθωσαν να φτιάξουν ένα σπιτάκι, είτε στην περιοχή του Προσίλιου, είτε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, είτε στο Ρέθυμνο, στις περιοχές που κάηκαν. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν σε στεναχωρούν απλώς. Σου βαραίνουν την ψυχή όταν συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και ας τα μεταφέρεις απλά ως κοινωνός μιας είδησης, έτσι, ως μεταφορέας μιας είδησης, ως πομπός μιας είδησης. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι έχει μεταφερθεί τώρα στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος θα απολογηθεί για τη δολοφονία της 18χρονης Βρετανίδας. Κυρίες και κύριοι, έχει μεταφερθεί πριν από λίγο, έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross. Είχε λάβει νέα προθεσμία την προηγούμενη μέρα για να απολογηθεί σήμερα. Υπενθυμίζονται ότι ο σωρός της γυναίκας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ενώ οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η αστυνομία φαίνεται να δείχνει τον 26χρονο να μεταφέρει τη σωρό της στη βαλίτσα. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Εγώ να σας πω ότι σε λίγο, πίσω από το μικρόφωνο θα βρεθεί ο Βασίλης Κρυμπάς. Θα είναι για 3 ώρες μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν στην παρέα μας και σήμερα, στη συντροφιά μας. Μας στείλατε μήνυμα ή μείνατε κρυμμένοι πίσω από την κουρτίνα και δεν φανήκατε. Άρα να ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα άψογο. Τον φοβερό και τρομερό διοικητή των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη, διοικητή του τάγματος των Αητών Ηχοληπτών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το υπέροχο σοου που μας δώσατε.
0: Τη Μαρία Ιωάννου, GNTM, εκολαπτώμενη στο τηλεφωνικό.
2: Σε 5 λεπτά το πολύ η εκπομπή θα έχει τελειώσει και μετά τα σφιντάνια.
0: Το Βασίλη Κρυμπά, κυρίες και κύριοι, τον απόλυτο γευσηγνώστη, μουσικό γνώστη.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα.
0: Αμά, έχει κλίτσα αυτό. Κατούνα, έχει κατούνα. Και φυσικά την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της μουσαφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας. Δεν το συζητώ. Σε λίγο έρχεται Βασίλης Δέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ σας εύχομαι να ακούτε μόνο γλυκές μελωδίες στο επόμενο διάστημα, και αν ποτέ έτσι ακουστεί και καμιά παραφωνία, εσείς θα κλείσετε τα αυτιά, θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά μέχρι να περάσει η παραφωνία, θα χαμογελάσετε και θα τα καταφέρετε ό,τι και να γίνει. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα!
4: Και αύριο, tomorrow, θα είμαστε και πάλι μαζί, all together, με ένα χαρούμενο πρωινό πρόγραμμα. Well, thank you very much for listening, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Goodbye to everybody. Γεια χαρά!

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από το Σάββατο, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη χαμηλή υγρασία ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράκτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη προς την Κρήτη κατά 30%. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας επιτάπητο στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέα καρφιά του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας, έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 6 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Παλακλία και το Σούμι της Ουκρανίας. Στα αθλητικά απόψε στις 9 παρατέταρτο, Πάο Κάντερλεχ για το Europa League. Στο NBA επιστρέφει ο Αμερικανός Λόνι Βόκερ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Nuggets για έναν χρόνο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,15% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ποσά επιδότησης για τους δικαιούχους που αρχίζουν από 200 και φτάνουν τα 600 ευρώ. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Πέμπτης. Μετράμε μέρες, αλλά δεν τις μετράμε αντίστροφα, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Ό,τι ήταν να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, το κάναμε εμείς τώρα εδώ, Παραπολιτικά 90,1, κουπί. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Έχουμε να συναντηθούμε καιρούς και ζαμάνια στον αέρα. Έφυγες καθόλου? Έφυγες, ε. Δηλαδή τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε. Ω, θα περάσουμε ζάχαρη, μην το συζητάς. Θα πούμε και καμιά ιστορία με γάτες. Ναι, γιατί όπως δεν ξέρω, το ξέρουν οι ακροατές μας ότι είμαστε πορωμένοι με τις γάτες? Και αν δεν το ξέρουν, το μαθαίνουν τώρα. Όλα τα ζωάκια τα αγαπάμε, αλλά με τις γάτες υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη σύνδεση. Ίσως γιατί στην προηγούμενη ζωή μας ήμασταν γάτες. Κάτσε να πω μισό λεπτό και την αφέντο μου τσουνάρα μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρέα, θα ταξιδεύουμε, θα τραγουδάμε. Αλλά επειδή η εκπομπή χωρίς ακροατές δεν γίνεται, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας στο... Αλλά επειδή η εκπομπή χωρίς ακροατές δεν γίνεται, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας στο

Της Δεσποινίδος, υπέροχη, υπεραγαπημένη ταινία, και το συγκεκριμένο τραγούδι νομίζω ότι τότε που βγήκε η ταινία, το 1960 δηλαδή, στις κινηματογραφικές αίθουσες, το τραγούδι δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Το ανακαλύψαμε πολλά χρόνια αργότερα, ίσως στις τηλεοπτικές προβολές του φιλμ. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Τζένι Καρέζη, χεράκι χεράκι, που περπατούσαν εκεί κάπου γύρω στο Ζάπιο, και ο Ηλιόπουλος με τις χαρακτηριστικές χορευτικές του κινήσεις. Μια ομορφιά όλα αυτά τα πράγματα, και επειδή το ξέρετε ότι λατρεύει συγκεκριμένη εκπομπή τον ελληνικό κινηματογράφο, να μείνουμε για λίγο ακόμα στα φιλμ εκείνης της παλιάς εποχής. Η κόμισσα της Κέρκυρας ερμηνεύει το πετινάρι.

Τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέκου Σακελάριου από την Κόμισσα της Κέρκυρας, μια ταινία του 1972. Και ποιοι δεν έπαιζαν στο συγκεκριμένο φιλμ? Η Ρένα Βλαχοπούλου φυσικά, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης, ο Μπάμπης Ανθόπουλος. Και φυσικά τα γυρίσματα είχαν πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα. Και λογικό δηλαδή, διότι όταν έχεις Ρένα Βλαχοπούλου πρωταγωνίστρια και Γιώργο Κατσαρό να γράφει τη μουσική, και οι δύο Κερκυραίοι ήτανε, που να τη γυρίζαν την ταινία? Τη χορογραφία είχε αναλάβει ο Φώτης Μεταξόπουλος. Και επειδή αγαπάμε την Κέρκυρα και όχι μόνο, αγαπάμε και τη Ρένα Βλαχοπούλου, όλο αυτό το θησαυρό που έχει αφήσει πίσω της, ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα.

Αλφα Θεσσαλονίκη 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καταιγίδα μηνυμάτων. Κάτσε τώρα να δω τι γίνεται εδώ ένας-ένας. Να στείλω χαιρετισμού στον Νίκο που λέει καλημέρα από Χανιά, χαρά και εργασία δίπλα στο παλιό λιμάνι, οικοδομή, σας ακούμε με χαρά, να είσαι καλά Νίκο. Το επώνυμό σου νομίζω ότι ξέρεις ότι έχει πρωταγωνιστήσει σε μια πολύ αγαπημένη ταινία, στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Πέτρος Λοχαΐτης, τον οποίο αναφερθήκαμε χθες, είχε κάνει το ρόλο του Δαράκη, που ήταν το δεξί χέρι του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Δεν τον αγαπούσαμε αυτό τον ήρωα, αλλά εντάξει, Νίκο μου, μη στεναχωριέσαι, εσύ πιστεύω ότι δεν έχεις καμία σχέση με το Δαράκη εκείνο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα, η Αναστασία. Καλημέρα, λέει κύριε Κρυμπά. Είναι πολύ γλυκιά η ώρα αυτή που μας βάζετε τόσο όμορφες μουσικές και μας κάνετε την πιο καλή παρέα, γιατί το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Να δούμε και το Θέμη τι λέει. Βασίλη μου, καλημέρα. Επίτρεψέ μου τον ενικό. Δεν είναι λίγο, δεν έχω τρόπους. Απλά αισθάνομαι πως είμαστε φίλοι. Μετά το κλείσιμο της σελίδας στο Facebook, έπαψε απότομα η επικοινωνία. Όχι, δεν έχει κλείσει η σελίδα στο Facebook. Απλώς είναι πλέον βοηθητική για τη σελίδα και υποστηρικτική για τη σελίδα του Instagram. Και θα εξηγήσω και στον κόσμο. Κάτσε να τελειώσω και το μήνυμα. Λοιπόν, λέει, πάντα παραμένεις αγαπητός ραδιοφωνικός παραγωγός που εξακολουθεί να αγγίζει τις αγνές παλιές στιγμές της νιώτης μας. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, Θέμη. Τώρα να εξηγήσω τι γίνεται με το Facebook και το Instagram, τις σελίδες μας δηλαδή, που φέρουν περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος». Πριν από αρκετούς μήνες, η σελίδα που είχε συγκεντρώσει γύρω στις 30.000 κόσμο έπεσε, για κάποιο λόγο που μόνο η Meta γνωρίζει. Και έτσι άνοιξαν πάλι οι σελίδες, μία στο Facebook και μία στο Instagram. Στο Facebook ουσιαστικά υποστηρίζει τη σελίδα του Instagram. Η ουσιαστική σελίδα πλέον είναι μόνο στο Instagram. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε λοιπόν «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος», να μπείτε μέσα στη σελίδα και να δείτε διάφορες ρετρό έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80... Μέχρι εκεί που τελείωσε το πολυτονικό. Μετά δεν μας ενδιαφέρει. Μπείτε και ακολουθήστε τη σελίδα, γιατί ουσιαστικά ξαναξεκινάμε από το μηδέν. Άντε τώρα να μαζέψεις 30.000 κόσμο ξανά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Για πάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία, επίσης με πρωταγωνίστρια την Ρένα Βλαχοπούλου. Η ταινία ήταν η Παριζιάννα του 1969, του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκεί νομίζω ότι η Ρένα Βλαχοπούλου έχει δώσει το μεγαλύτερο ρεσιτάλ από ατάκες αυτοσχεδιασμού. Μαζί της ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγερ, η οποία γελούσε συνέχεια στο φιλμ και πολλές φορές γύριζε πλάτη στο φακό για να μην φαίνονται τα γέλια της. Ο Κώστας Καράς, τραγουδούσαν η Μαρινέλα, η Ρένα Βλαχοπούλου φυσικά, ο Δημήτρης Ταμπόσης, ακούσαμε χθες το «Sunshine for your dreams». Τραγουδούσε όμως και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρεούλα. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, οι δύο επόμενες εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί θα παίζουμε ζωντανά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Οπότε θα ξυπνάμε παρέα. Μη λείψει κανένας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο. Δύναμη Νίκο μου, δύναμη. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία που μας εύχεται καλή εκπομπή. Βλέπω στο Instagram έρχεστε σιγά σιγά. Πώς έλεγε και η Σαπφόνοταρα, μαζεύονται τα πουλάκια μου. Ας συναντήσουμε τώρα τον Γιάννη Καλατζή. Ένα τραγούδι το οποίο το είχαμε ακούσει και σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, ερμηνευμένο από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Τι θυμάστε την Τζαμάικα? Του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, για να συνεχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Νίκος που λέγαμε με το ρόλο του Δαράκη και λοιπά, λέει, έχω φάει bullying στο σχολείο για αυτό το επίθετο. Πού να το ήξερε ο Σακελάριος όταν το έγραφε. Λοιπόν, ανοίγω κι άλλο μήνυμα. Η φίλη μας η Vivian, πάμε δυνατά και σήμερα, λέει, θα σε πάρω και θα πάμε στο Γαρμπί στη γειτονιά. Καλημέρα, να είσαι καλά Vivian. Και ο Δημήτρης από Τυχείο. Βασίλη, καλημέρα. Να σε έχει ο Θεός καλά. Μας μορφαίνεις το πρωινό με τα τραγούδια που βάζεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Χαιρετισμούς και σε άλλον Δημήτρη. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να παραλαμβάνω μπροστά μου τα μηνύματά σας. Να μείνουμε στο ίδιο μουσικό ύφος. Ο Μιχάλης Βιολάρης εδώ να τραγουδά Οδυσσέα Ηλίτη και Λίνο Κόκοτο.

Είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ της Πέμπτης. Μία και σήμερα έμεινε για το 11 με μία. Αύριο τελειώνουμε αυτή την ώρα, πιάνουμε την άλλη που λέγαμε. Να γυρίσουμε στο 1976, τότε που η Χαρούλα Αλεξίου κυκλοφορεί το δίσκο «Λαϊκές Κυριακές», μια σπουδαία συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Πολύ και εκλεκτή στιχουργή μέσα στο συγκεκριμένο δίσκο. Εμείς κρατάμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο και θυμόμαστε το «Μάτια μου, μάτια μου».

αυτό που θα γίνει τώρα το παθαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Όταν βάζουμε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, δεν σταματάμε ποτέ εκεί. Πάμε και σε ένα επόμενο. Ο Γιώργος Νταλάρας, το δίχω στην καρδούλα σου, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

Συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Έχετε διάθεση σήμερα, δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει. Όχι, το ευχαριστιέμαι, αλήθεια, να στέλνετε. Λοιπόν, ο Αυγουστίνος λέει καλημέρα στην απολαυστική, έστω και αναπληρωματική για τις καθημερινές παρέα σας, κύριε Κρυμπά. Λέει τόσο απολαυστική που δεν θέλουμε να έρθει ο Σεπτέμβριος, χωρίς που δεν είναι να θέλω να υποβιβάσω τους συναδέλφους σας στις ίδιες ώρες των εκτός Αυγούστου ημερών. Να είστε πάντοτε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά, έστω και αν δεν μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα λόγω δουλειάς. Εντάξει, έστω ένα λεπτάκι, όλοι θα βρείτε για να στείλετε ένα μηνυματάκι. Ευχαριστούμε τον Αυγουστίνο για τα τόσο όμορφα λόγια του. Πάμε στο 1981, σε ένα δίσκο που τον θεωρώ κομβικό σημείο στην πορεία της Βίκης Μοσχολιού. Μιλώ βεβαίως για τα Σκουριασμένα Χίλια, την συνεργασία της με το Σταμάτη Κραουνάκη και ουσιαστικά τον πρώτο δίσκο του Σταμάτη Κραουνάκη. Η στίχη στα περισσότερα τραγούδια ήταν του Κώστα Τρυπολίτη και υπήρχε και μια φοβερή συμμετοχή μέσα, που οι περισσότεροι νομίζουν ότι αυτός που συμμετείχε στο τραγούδι που θα ακούσουμε είχε γράψει και τη μουσική. Μιλώ βεβαίως για τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος δεν είχε γράψει αυτό το τραγούδι, απλώς συμμετείχε. Σταμάτης Κραουνάκης, Κώστας Τρυπολίτης, Βίκη Μοσχολιού και Σερ Ζαμπέτας.

Το επεμβαίνεις λοιπόν από τα σκουριασμένα χίλια του 1981 δισκάρα, έτσι, και είχε κι άλλα σπουδαία τραγούδια, εκτός από τη συχνότητα βεβαίως που ήταν το grand succès που λέμε, σε άπτεστα ελληνικά. Θυμάμαι και το κόκκινο κουμπί, το ηλεκτρισμένα, το πώς έφυγες, τραγουδάρα. Επίσης το σε θέλω και έχω κουραστεί, αυτό ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα, αλλά όταν κάποιος έπεφτε πάνω σε αυτό το τραγούδι μου έλεγε «Πόρε φίλε, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τώρα θα μου πείτε γιατί δεν το βάζω τώρα». Επιφυλάσσομαι. Οπότε πάμε παρακάτω. Να έρθουμε σε πιο κοντινά χρόνια, μόλις 5-6 χρόνια πίσω, από τα πλοία της γραμμής ο Κώστας Μακεδόνας.

Είστε πάντοτε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ρίχνω και μια ματιά έξω από το παράθυρο του στούντιο. Ωραιότατα τα βλέπω τα πράγματα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, θα ταξιδέψουμε και θα τραγουδήσουμε. radio@παραπολιτικά.gr για να βλέπουμε πού βρίσκεστε κι εσείς. Γράψτε μας και εσείς που είστε εκτός Αθηνών, να δούμε τι γίνεται, πώς περνάτε, είστε σε διακοπές ή απλώς είστε στην επαρχία και δουλεύετε, όπως ο φίλος μας ο Νίκος νωρίτερα που ήταν στην οικοδομή στην Κρήτη. Εδώ συναντάμε τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Τάκη Σούκα και Νίκο Μωραΐτη στα πρώτα στιχουργικά του βήματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Παίρνει μπρος πάλι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συμφωνία για είσοδο της Meridiam στη GSI. Ξεκινούν και οι θαλάσσιες έρευνες για υλοποίηση του έργου. Εντολή Μητσοτάκη να τρέξουν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Άρχισαν οι αυτοψίες από τα τεχνητά κλιμάκια. Τουρισμός για όλους. Άνοιξε η πλατφόρμα για φθηνές διακοπές. Όλες οι λεπτομέρειες. Έρχονται 8.000 προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών σε δήμους και επιχειρήσεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκη στις Πρωτοψάλτη, σε αυτό το περίφημο βενζινάδικο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Πέμπτης, με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Θέλω τώρα να θυμηθούμε μαζί μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 90. Θυμάστε το Βίο Ανθόσπαρτο, μια ρομαντική κομεντή που είχε η Κατερίνα Πλατή σηκώνει το χέρι της, γιατί βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος της σειράς ήταν γυρισμένο στη Χαλκίδα. Ε, καλά δεν τα λέω, Κατερίνα μου? Έπαιζαν ο Γιάννης Φέρτης, ο Γιάννης Μπέζος, η Ναταλία Τσαλίκη, ο Τίτος Βανδύς, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ο Νίκος Γαροφάλου, η Αντιγόνη Γλυκοφρίδη και η Παναγιώτα Βλαντή. Από τις πιο τρυφερές σειρές που έχω δει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση ήταν σε σενάριο της Κάκια Σιγερινού. Πόσο λείπουν τα σενάρια της Σιγερινού από την ελληνική τηλεόραση και πολλά άλλα. Η σκηνοθεσία ήταν από τη Ρέινα Εσκενάζη και τη μουσική είχε γράψει ο Μάριος Τόκας. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδούσε το τραγούδι των τίτλων σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

Φίλιππος Γράψας, Μάριος Τόκας, Μανώλης Μητσιάς, ο Βίος Ανθόσπαρτος από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Μέγκα «Μια φορά και έναν καιρό». Νομίζω ήταν 1998 όταν προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση και είπα νωρίτερα για το πόσο τρυφερή ήταν αυτή η σειρά, για το πόσο σπουδαίοι ηθοποιοί έπαιζαν. Και αυτό που δεν είπα είναι ότι η χρήση της γλώσσας ήταν τέτοια που έδειχνε μια απίστευτη ευγένεια, η οποία δεν επικρατούσε μόνο στη σειρά, επικρατούσε γενικότερα στην εποχή. Δεν υπήρχε αυτή η χυδαιότητα, αυτή η αθλειότητα που υπάρχει τώρα, ούτε αυτό το δήθεν, το στημένο walk της δήθεν ευγένειας. Τώρα θα μου πείτε, είναι ψηλά γράμματα αυτά, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε πολύ. Όχι, χρειάζεται να τα αναλύουμε και περισσότερο κιόλας, για να καταλάβουμε τη σχέση του τότε με το σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά αφορούν την τηλεόραση. Πάμε στα ραδιοφωνικά μας, τα τραγούδια, τα αγαπημένα. Και αφού βάλαμε ένα Μάριο Τόκα νωρίτερα, να βάλουμε και έναν ακόμα. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε πρωτοτραγουδήσει η Κωνσταντίνα το 1987. Το είχε πει υπέροχα, αλλά δύο χρόνια αργότερα, σαν τρελό φορτηγό, το είπε και ο Γιάννης Πάριος, σε στίχους Σαράντι Αλιβιζάτου.

Εσείς μην απομακρύνεστε, διότι ο Βασίλης Ντέτσικας μόλις μπήκε στο στούντιο, πανέτοιμος να μας ενημερώσει για τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η απόφαση να υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή όπου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές ως τις 30 Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσαν στο Breitbart News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράχτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήτη κατά 30%. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από το Σάββατο, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο που, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη χαμηλή υγρασία, ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου του 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά. Κρατείται ο 55χρονος γιος, το οποίο ομολόγησε ότι έκρυψε τη σωρό προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Από το πρώτο νεκροταφείο και δύο το τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί εντός ολίγου στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στις Βόρειες Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη Σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρόμπι Ούρε. Ο Μίλαν Βιτάλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,28% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο παράθυρο των πολλαπλών αμοιβών στο δημόσιο τομέα επιχειρεί να κλείσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του πλαφών στις αποδοχές των μελών των συνταγματικά καταχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ασφαλώς, αλλά ευτυχώς ακόμα έχουμε Αύγουστο. Οπότε όλα καλά και μάλιστα αρχές Αυγούστου. Το θυμάστε το δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο»? Η συνεργασία του Δημήτρη Μητροπάνου με τον Μάριο Τόκα, η δεύτερη φορά που συνεργάστηκαν. Γιατί είχε προηγηθεί και η εθνική μας μοναξιά. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς λοιπόν, Μάριος Τόκας και Φίλιππος Γράψας από το 1994, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, 7 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, ο Παναγιώτης Χάλαρης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Αλλά αν προτιμάτε και το Instagram, εκεί υπάρχει η σελίδα που σας είπαμε στην αρχή, που την ξαναστήσαμε, αφού μας την έριξε η Μέτα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Και άλλα ρετρό διασυλλογία από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80.

0: προσωπικά.
1: Προσωπικά λεγόταν και το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Γιάννης Πανός, Λίνα Νικολακοπούλου και Ελένη Δήμου, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, θα τολμούσα να πω, και αυτό βεβαίως δικαιολογείται απόλυτα, διότι όπου έβαζε το χεράκι του ο Γιάννης Πανός, το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον εξαιρετικό. Γυρίζουμε στο 1985. Η Μαρινέλα κυκλοφορεί ένα κάτασπρο δίσκο, κάτασπρο εξώφυλλο, με δύο κόκκινα χείλια απ' έξω. Δύο κόκκινα χείλια με μπλε βλεφαρίδες κλπ. Όχι, μπλε βλεφαρίδες δεν είχε. Είχε μόνο τα χυλάκια και είχε και κάτι τραγουδάρες μέσα ο δίσκος. Σπύρος Παπαβασιλείου, Νίκος Βρετός, η αγάπη μας, η Μαρινέλα και οι δεύτερες φωνές από τον Μανώλη Λιδάκη, τότε όχι ιδιαίτερα γνωστό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

1986, Αγάπη είναι ζάλι. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει τότε η Χαρούλα Αλεξίου. Ήταν σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψαν τα δύο αδέρφια, και ο Θάνος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ένα υπέροχο τραγούδι που είχε κάνει τόσο μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία που όταν το άκουγες, επειδή μάλιστα το ρεφρέν και η φράση «Αγάπη είναι ζάλι» ακούγεται πάρα πολλές φορές μέχρι να κάνει fade out το τραγούδι, αναρωτιόμασταν αν πραγματικά η αγάπη είναι ζάλι με την έννοια που το εννοεί ο στιχουργός, ή αν προκαλεί ζάλι από τις τόσες φορές που άκουγες το ρεφρέν ξανά, ξανά και ξανά. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν ένα πανέμορφο τραγούδι. Τώρα θέλω να πάμε στη Γλυκερία. Πριν όμως τη Γλυκερία, να στείλω μια καλησπέρα στον Ηλία, που λέει «Από την Πρέβεζα και την ιχθυοπαραγωγική μονάδα της Λασκάρας σας ακούω ταΐζοντας κάποια εκατομμύρια ψάρια. Φοβερή μουσική που με γυρίζει πίσω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Βάλτε κανένα Χατζή Μαρινέλα». Βάλαμε τώρα Μαρινέλα πριν από λίγο. Δεν ήταν βέβαια του Κώστα Χατζή, ήταν του Σπύρου Παπαβασιλείου. Επιφυλάσσομαι. Εάν όχι σήμερα, τότε σίγουρα αύριο. Πάμε τώρα στην Γλυκερία. Τραγούδι του σύζυγου, του Στέλιου Φωτιάδη και του Πάνου Φαλάρα.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια με τη Γλυκερία, το «Ό,τι και να γίνει, θυμίσου». Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα. Νομίζω και εσείς το αγαπάτε πάρα πολύ όταν θα ακούσετε ποιο είναι. Γυρίζουμε στο 1984, ένας δίσκος εξαδιαιρέτου για τον Μανώλη Μητσιά. Η μία πλευρά του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου και η δεύτερη πλευρά του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Αυτό το ποτέ που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ.

Ο Μανώλης Μητσιάς φεύγει, κρατάμε τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν νομίζω γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90 όταν βγήκε ένα διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Όταν έρχονται οι φίλοι μου» του Σταμάτη Κραουνάκη. Υπήρχαν τραγούδια σε επανεκτελέσεις, υπήρχαν και κάποια καινούρια. Ανάμεσα σε αυτά τα καινούρια από το «Όταν έρχονται οι φίλοι μου» ήταν και τα «Καντήλια». Θυμάστε, με ένα 22 μπλε κλπ.

Αυτά λοιπόν ήταν τα καντήλια με το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το είχαν πρωτοπεί η Τζένι Βάνου και ο Γιάννης Βογιατζής. Το είπε όμως και σε ζωντανή ηχογράφηση η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Θα παραμείνουμε σε ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τσαλιοπούλου. Το θυμάστε το «Έλα πάρε μου τη λύπη» του Μάνου Χατζηδάκη και του Βασίλη Καρδί, δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, το οποίο το είχε πει η Νάνα Μούσχουρη, και πολλά χρόνια αργότερα το είπε και η Ελένη Τσαλιοπούλου.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρεούλα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. radio@parapolitika.gr για τα τελευταία σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Ναι, όχι, εννοώ ότι αν δεν προλάβετε σήμερα θα είμαστε και αύριο 11 με 1 και από τη Δευτέρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ξυπνάμε παρεούλα 8 με 10, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι τον Αύγουστο ξυπνάτε ξέρω εγώ από τις 5, μην ακούμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να μείνουμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Αυτή τη φορά οι στίχοι υπογράφονται από τον Μιχάλη Κακογιάννη, ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία του Κακογιάννη, τη Στέλλα με τη Μελίνα Μερκούρη. Έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς, το 7 τραγούδια θα σου πω. Θυμάμαι τη Μέρι Λό, τη Βούλα Ζουμπουλάκη, τη Μελίνα Μερκούρη, την Αλεξάνδρα, αλλά θυμάμαι και τη Γλυκερία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Θυμάμαι λοιπόν τότε είχα ακούσει έναν τραγουδιστή που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η φωνή του, γιατί είχε ηχόχρωμα παλιού λαϊκού τραγουδιστή και ταυτόχρονα τα τραγούδια που τραγουδούσε θύμιζαν παλιά λαϊκά τραγούδια, σαν τραγούδια του Γαβαλά, του Καζαντζίδη. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 90, υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν παλιό λαϊκό τραγούδι αλλά καινούριο? Ο ένας, ο τραγουδιστής, ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ο άλλος, ο συνθέτης και στιχουργός, ήταν ο Βαγγέλης Κορακάκης. Ο δίσκος λεγόταν «Πικρό φιλί», είχε μέσα τη σκέψη της τρελής που θα ακούσουμε τώρα. Αλλά πραγματικά όλος ο δίσκος ήταν ένα διαμάντι

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ήταν οι μεγάλες αγάπες με την Κατερίνα Κούκα και αυτό τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη. Γενικότερα πιστεύω και το λέω ξεκάθαρα ότι ο Βαγγέλης Κορακάκης είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και άξιζε ιδιαίτερα και η συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Να γυρίσουμε πάλι στη δεκαετία του 70. Στην αρχή κάπου, στην αρχή της εκπομπής, είχαμε αναφερθεί στις Λαϊκές Κυριακές με τη Χαρούλα Αλεξίου, έναν υπέροχο δίσκο που είχε κάνει με το Σταύρο Κουγιουμτζή το 1976. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στις Λαϊκές Κυριακές για ένα ακόμα τραγούδι.

και ακούμε το χαρακτηριστικό σήμα τέλους της συγκεκριμένης εκπομπής. Ο χορός του Σάκαινα, του Σταύρου Ξαρχάκου. Νωρίτερα η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μάνου Ελευθερίου. Και μην νομίζετε, με Σταύρο Κουγιουμτζή θα κλείσουμε. Απλώς ο στιχουργός θα είναι ο Άκος Δασκαλόπουλος και ο ερμηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο άρχον των ειδήσεων Βασίλειος Ντέτσικας πλησιάζει για να σας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική συντροφιά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί.

0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο αναφέρει ότι οι νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2028. Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών και ακτινοτροφικών επιδοτήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή που παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές ως τις 30 Νοεμβρίου. Το ελεγκτικό συνέδριο με την υπαριθμόν απόφαση 1345 του 2024 έχει τοποθετηθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωση, απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρει πως το δικαστήριο έκρινε αρκούντος επαρκές το τίμημα αναπολικέντρο. Σημειώνει επίσης πως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις χωρίς κοινή διοίκηση κοινή μετοχική σύνθεση και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στερβλώνουν τον ανταγωνισμό. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου του 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά. Κρατείται ο 55χρονος γιος, το οποίο ομολόγησε ότι έκρυψε τη σωρό προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Μπαλακλία και το Σούμι της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για το Europa League στο NBA επιστρέφει ο Αμερικανός Λόνι Βόκερ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Nuggets για έναν χρόνο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,17% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1543 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου Αποστόλη.
5: Γεια.
4: Τι κάνεις μωρό μου?
5: Οπα, πέσιμο.
4: Πέσιμο, φουλ.
5: Τι θες?
4: Εσένα κολλασμένα.
5: Αγάπη μου.
4: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
5: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
4: Εντάξει, αν γίνουμε.
5: Δηλαδή όταν είμαστε δύο είμαστε πιο δυνατοί.
4: Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη.
5: Τι κάνεις λέει?
4: Κουστάρω τον Άδωνη.
5: Άι στον διάλογο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
6: Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω.
4: Είμαι ανώμαλος, άκου να δεις.
5: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
4: Έλα με πιάνει.
5: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
7: Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
5: Έξω!
4: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος.
8: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
9: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
8: Γιατί δεν γίνεται?
9: Αυτό πάνω από το πτώμα.
8: Είναι ισόδιο.
5: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
4: Γιατί δεν έκατσε το παιδί?
8: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
5: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
8: Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, πέθασε. Είναι κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
5: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις.
4: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
5: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
4: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
9: Αποστόλα, ρε.
5: Έλα.
9: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά.
5: Ναι.
9: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή, γιατί ήταν στην εξορία, γιατί ήταν στο πουθενά.
5: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
9: Δηλαδή, ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
5: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο, θα λέγαμε.
9: Ναι, μεν αλλά.
5: Ναι, αυτό.
9: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει.
5: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
9: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιωθείτε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα τα χουντοσφέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζονται. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι στο σκρίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
6: Αποστολή.
5: Έλα, τι θες.
6: Άγουρε κάτι επίκαιρο.
5: Τι.
6: 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
5: Μη με σκάς.
6: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα, ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρα στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
5: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι.
6: Άκου και είπε, ο Γκοτζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτοί είναι οι απογονοί τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι.
5: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
10: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
5: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
10: Καταπληκτικοί.
5: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι ο Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει δένδια, ας πούμε.
10: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
5: Αυτό φοβόμουν.
10: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις.
5: Πολλά όχι.
10: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
5: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
10: Καλή σας μέρα.
5: Γεια σας.
10: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
5: Τι να κάνουμε.
10: Μη διαταράσετε τον
5: θα το πείτε ξανά.
10: Τον νεκρών.
5: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
10: Να είστε καλά.
11: Αποστολή.
5: Κούκλα μου.
11: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
5: Γιατί?
11: Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
5: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
11: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
5: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
11: Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση. Έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
5: Αισθάνεσαι, ε. Αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
11: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου και ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
11: Τι σημασία έχει?
5: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
11: 44.
5: 44. Καλό ηλικιακό
11: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
5: Όχι, όχι, ποτέ.
6: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
5: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
12: 1, 2, 3.
5: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
12: 1, 2, 3. Δούλεψε.
13: Απόστολε.
5: Έλα.
13: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
5: Ακραίο.
13: Ακραίο.
5: Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι.
13: Όχι, επιμένω νικά.
5: Α.
13: Ήθελα να σου πω σχετικά με. Νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
5: Μα είναι έκτακτος.
13: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Οκ. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλα αυτά διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει.

0: να είσαι στη χώρα σου και ένας αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
1: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
2: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
0: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά μου στο νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε 2 χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω κι εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον.
2: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
0: Ναι, ναι,
2: το βασιλιάς
0: ναι, ναι,
2: την τράβαγε, νομίζω στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
0: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πετρουράλη στο Αλλοδαπού.
2: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχεις πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
0: Ναι, πραγματικά, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
2: Καλά, θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιο.
3: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
2: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
0: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
2: Από τον Άξι τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρο άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό. Καλύτερα τον Ντεγκρέ, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
0: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
2: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
4: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλο, ούτε Τούρκοι.
0: Έλληνοι είναι κι αυτό, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
2: Δεν σου φταίει κανείς.
0: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
5: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
5: Εσύ τι πήγαμε να πάθουμε χθες.
2: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
5: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστέ τον Άδωνη.
4: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
2: Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
5: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε φίλε.
2: Αφού σήμερα το είπε.
5: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάναμε.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου. Και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς Βελόνη.
5: Έλα, παιδιά,
2: άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
5: Είμαι για τον άνθρωπο και αυτό το κουμπί.
2: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
6: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι του.
2: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
6: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλο.
2: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο.
6: Λέγει αυτό. Λέει
2: και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουν μακρύ έτσι.
6: Τώρα για του εξωγήινου.
2: Και αυτό πήγε του εξωγήινου. Και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει. Τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία, τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
6: Εγώ απλώ δεν είμαι σε μένα, ήρθα.
2: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
6: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
2: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
6: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά.
2: Ποιοι?
6: Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν το υποβάλλεις μία.
2: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
6: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
2: Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO.
6: Η πρεσβεία του δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
2: Απεταξάμινα λες.
6: Κίμπερλι τι κάνει.
2: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό.
7: Έλα μπάγκια στολισμένα όλη η ζωή.
2: Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
8: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει, να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
9: Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
10: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
8: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασε απαρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός. Και το έχω πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
11: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
11: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας της μαγειρίας.
2: Απλήστως.
11: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όντως δεν υπάρχει.
9: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
11: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι. Yes, please go on.
12: Yes, please go on.
11: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
2: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
11: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
2: Απλήστος. Απλήστος.
13: Αποστόλη.
2: Έλα.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα το ίδιο.
13: Δεν πρέπει να μου το σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
2: Τι θες.
13: Είχα έρθει από εκεί σου, είχα.

0: αφήσει σοκολατάκια τα πήρε.
1: Πού?
0: Στη δουλειά.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Τώρα κοντά.
0: Μετά τι γιορτέ, κάτι γαλλικά.
1: Γαλλικά. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
0: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
1: Εγώ νομίζω, του ξέρω.
0: Καλά, ψάξε, Βασταλ, είχε και ένα γράμμα.
1: Τι, και γράμμα. Πεσηματική, γκομενικό.
0: Δεν ξέρω, ο καλό μου το είχε βάλει το γράμμα.
1: Ο καλό σου το έβαλε.
0: Ναι.
1: Πεσηματική από τον καλό σου.
0: Όχι, Αποστολή ψάξε, γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρε ή δεν τα πήρε.
1: Αμαν. Θα ψάξω.
0: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσει για πάντα. Να τα φάω.
1: Τα σοκολατάκια.
0: Ναι.
1: Θα πάω άψαλτο, πρέπει να τα φάω βέβαια.
0: Καλά, Αποστολή ψάξε.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε,
8: πήραμε την προέγκριση.

0: αυτό θα είναι η ώρα.
1: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Όλοι μου, λεβέντη μου.
7: Έλα μου.
6: Τι κάνετε, καφέ μου, πώς είστε?
7: Καλά, εσύ?
6: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα?
7: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
6: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
7: Και δεν το εκτιμάμε.
6: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
7: Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόντα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
8: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
7: Τα φτύσια μας τη μάπα, υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
9: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
6: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συνθετό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν το βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
7: Να πνιγεί.
6: Λογικό δεν είναι.
7: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
6: Σωστό. Και στα επίγοντα. Σε μια γλώσσα, μια ομπρέλα, πίνουν τα κοκτέιλάκια του. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
7: Τι κάνουν τώρα, έλα σε παρακαλώ.
6: Το λιμενικό μπορεί να του γράψει. Κατάλαβε. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιο σήμερα και πάλι ήταν απίστευτο.
7: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
10: Γεια σου, σύντροφε. Δύο πράγματα να ρωτήσω.
7: Ναι, άντε.
10: Συμπληρώνετε τη βούλτευση?
7: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
10: Οκ, το κατάλαβα.
11: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα τη Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
10: Δεύτερον, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη?
7: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνο του κοροϊδία.
8: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δείτε πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
10: Αν ήταν αυτό που τον έφτιαξε άρρωστο.
7: Και τι θα ήταν, κομμουνιστή δεν είναι, άρρωστο ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
10: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
7: Τι γρήπη θα έχει? Κομμουνογρήπη, τέτοια.
10: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου?
7: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
10: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
7: Επίσης είναι ζωή αυτή. Α, το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
12: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
12: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε?
7: Είναι και η βούλτευση που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
11: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
7: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μη μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
12: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει για ένα που δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά.
7: Δεν σέβονται, μου, κουμούνια είναι. Τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
12: Αυτό, λίγο σέβας.
7: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
12: Συλλάβετε τον.
7: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
12: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
7: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά?
12: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι.
7: Όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
13: Αγαπάμε πολύ.
14: Εγώ σ' αγαπάω. Το λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
15: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
15: Ο Θανάση με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
7: Ναι.
15: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
7: Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
15: Ίσως. Ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
16: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
7: Και στα μάτια μας μπροστά, ιδανικά, να μην το ξαναδούμε. Αλλά ναι.
15: Εννοείται, γιατί θα λιθωρήσουμε.
7: Πάει πολύ μετά. Και αμαία και αλήθωρος, too much.
17: Έλα, ρε φίλε Αποστολή.
7: Έλα, friend.
17: Καλό μεσημέρι. Να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι. Όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
16: Ένα αυγό πέσω τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
7: Α, οκ. Okay.
17: Σκυλιά να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην καθίδα του.
7: Με γρίφους μιλάς. Κάτι ξέρεις παραπάνω.
17: Επιτρέπεται τώρα να.

0: Υπουργός αυτό το απόβρασμα, Υπουργός Υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα Βόρεια Προάστια, στα Μελίσια, που Αμαλία, Φλέμ και τέτοια, κρατιέται από τον προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
1: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
2: Και μπαίνοντας εκεί, τρώκεται η ροχάλα.
3: Στη μηλιά μας ρε παιδιά.
4: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαίνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
4: Γιατί την κράτησε να... τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
1: Εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τους τρομοκράτες.
4: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
1: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
5: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
4: Γεια σας.
6: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
4: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
5: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
6: Βρείτε άλλο.
4: Ψάχνουμε.
6: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον.
4: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
6: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
4: Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
6: Κοίταξε, η χωματερή, πρόσεξε. Μπορείς να βρεις και κάτι καλό. Η χωματερή είναι ανακύκλωση.
4: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
6: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
4: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
6: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
4: Να.
6: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένη, καλό μου παιδί.
4: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
6: Τον Αχαίροντα.
4: Ναι.
6: Α, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξε το.
4: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο.
6: 87.
4: Καλά είναι. Εύχομαι να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
6: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
4: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
6: Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
4: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο Μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω να τη φτάνω.
6: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί ισορροπία.
4: Α, με γρίφους μιλάς γέροντα.
6: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
4: Τι, γρίφους.
6: Ο καρπός πέφτει. Είμαι κερκυραίος.
4: Α,
6: εσωτερικός μετανάστης.
4: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
6: Μα κοίταξε, αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει,
4: ναι,
6: όπως και η σκέψη.
4: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
7: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
8: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
6: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
4: Να.
6: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο.
4: Πώς είναι.
6: Από το φόρτε,
4: ναι,
6: πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι.
4: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις.
6: Το πιανίσιμο.
4: Ναι, αυτό.
6: Χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε.
4: Ναι.
6: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
4: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
6: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
4: Γενικώς. Όσο εκτός, τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν. Τέλος πάντων, ναι.
6: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
4: Οπα.
6: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
4: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
6: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
4: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανά έρχεται. Plot twist. Τι έγινε.
6: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
4: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
6: Ο πλαρχηγούς.
4: Okay.
6: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
4: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
9: Αποστόλη!
4: Έλα!
9: Είσαι γαμάτος!
4: Το ξέρω!
9: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα τρίτα καλή σαρακοστή και μπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
4: Απαπα!
9: Άκουσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
4: Άλλο κακό να μη σε έβρει τέτοιο.
9: Λες!
4: Ε.
9: Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
4: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
9: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
4: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
10: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
9: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
4: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
9: Βεβαίως.
4: Μπράβο.
9: Θα την πω.
4: Ναι, με.
9: Λοιπόν, ο Παγκραμάς είναι όργανο, σωστά.
4: Ναι.
9: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
4: Σωστότατο.
9: Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παγκραμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παγκραμάς. Το έχω.
4: Το ακούω.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφές.
4: Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακία. μαλακία, μπράβο μου.
9: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει σε κανένα και λέει αν δέχεται βία ή όχι.
2: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
11: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη.
4: Ζιου! Η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, ε.
12: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
4: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
12: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
13: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι.
14: Με χτύπησε, με ακούει τελικά εγώ διαβάζω, με χτύπησε.
12: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μευτήριο.
4: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
12: Ναι.
4: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
12: Βλαμμένος.
4: Δεν ξέρω.
12: Όπως έλεγε και ο ίδιος, το έλεγε για το 92.
2: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία.
15: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
4: Γεια σου.
15: Πώς είσαι?
4: Καλά.
15: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ω εκπαιδευτικό, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία τη Τετάρτη να μιλήσουμε για του φιλοσόφου και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίο έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κατά πώς λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπιαν λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα. Και από αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
4: Γίνονται και μερικά ωραία.
15: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
4: Δεν είναι ότι έκανε το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
15: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
15: Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτοί που την διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
4: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
2: Κουμούνια!
15: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
2: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Με Ελληνοφρένεια.
2: Η ίδια.
1: Αποστόλη εσύ.
2: Ο ίδιος.
1: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Πόσα.
1: Πόσα, 15.
2: Καλά είναι.
1: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
2: Περνάς.
1: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
2: Γιατί σας ρώτησε.
1: Πώς.
2: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει το καθένα, τοποθετείται δηλαδή επειδή νομίζει.
1: Όχι, θα ήθελα.
2: Ναι, πες και τη δικιά σου.
1: Αν θέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθει τραυματισμένος αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγιανής.
2: Α, ο Θήμιος.
1: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να μετασχηματίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φαίνεται ως συνεχής ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα ειδικά σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε τραύμα και υπερηφάνεια κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
2: Έχετε κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching?
1: Όχι, δεν κάνω.
2: Α, τα ακούτε, λέτε πολύ όμορφα.
1: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
2: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά αν ήσανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
1: Με συγκίνησε εκπομπή σας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αποστολάκο!
2: Έλα!
3: Χρόνια και ζαμάνια!
2: Μα έτσι είπαμε.
3: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχεις πέρα τηλέφωνο, ρε.
2: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνεις.
3: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ.
3: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, ε. Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για τους 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
2: Άντε, πες τι.
3: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στους 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτω με τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
2: Ο Άδων... Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
3: Να τον εγκαινιάσει.
4: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέθεσες για φοβερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Λοιπόν.
3: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίνανε απ' έξω.
2: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
3: Σίγουρα. Καλό ρε βαλάκι.
5: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
3: Αλλά νομίζω ότι ο okay, ναι, αν είχαμε μια άλλη κρατική επιδομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
2: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
3: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
6: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
3: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουσείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε.
0: Θα ήθελα την αφιέρωση ο λαός, εκείνο το τραγούδι που είχατε παίξει στις 7 Μαρτίου του 23 μαζί με κάποιες δηλώσεις έτσι και πέρα που γινόταν από διαδηλώσεις τότε στην αρχή για το έγκλημα του Ντεμπόν.
2: Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πες σαν χτες υψώνει το κεφάλι κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαδάει ο αγέρας σαρόδα κι από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα.

0: την Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς.
1: Να αφιερώσουμε το διγενή στα παλικάρια της Κεσαριανής.
2: Ποιο διγενή?
1: Το διγενή.
2: Τον Ακρίτα.
1: Το διγενή ψυχομαχή και γη στον Ετρωμάς. Το πιαστές.
2: Αμέ, άκου λέει.
3: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας.
1: Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης.

0: Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας. Όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους, θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Α, του λέει ο Αδόνης, αυτά που λες εσύ γιατρός, δεν τρέψα λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο, έχει αναστατώσει το νοσοκομείο, είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν, να πάμε κάτω.
3: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν, να πάμε κάτω.
3: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένα παιδάκι μου ότι μετά μπροστά μου θα το πει στην πούτσα. Θα το πετάει μπροστά του την πούτσα.
5: Πα περιπτώσει γίνονται θασάρια πάνω στο σπρώξιμο. Προχωράμε να μπούμε. Πετάει να
6: πούτσα.
5: Για κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Με φτύνει.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε, λέει, τα αλευρώματα στο γαλαξίδι.
5: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες.
7: Τα αλευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
5: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές τυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
8: Με γίνεται ένας χαμός αλευρομουτζουρώματα. Από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα.
5: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
9: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό βάτωσε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
1: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνης και παπαρολογίες δεν πάει.
10: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
11: Μπορεί να είναι διεθνιστή.
10: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούριο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
11: Μάλιστα.
10: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
1: Πάλε και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το Πρωταπριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσε τώρα γι' αυτό. Γεια.
2: Ναι, δεν θες και πολύ. Γεια.
10: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη γιατί είναι εγκυβωτισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η Πρωταπριλιά και η άλλη είναι η 21η.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθυμνο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφοί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό.
12: Όσες

0: σου, Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Ναι, επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είναι.
1: Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί που πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρασε από τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν πει γύρω γύρω αστυνομική μου. Είναι μια κυρία και με βρίζει στα μάτια, ήταν μια ειδικευμένη.
3: Να πα στο διάλο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλο να πα! Και να μην γυρίσει!
2: Καταλαβαίνω, πα δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, δεν θα μιλήσετε και να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το έγκαινε. Και στρίβω.
4: Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω το έγκαινε τον τέτ. Την ώρα που στρίβω. Κάνουν φραγμό οι διαδηλωτές και είναι όξο, ρε, ήσαν επιτίμητος, εδώ δεν παίρνει στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγωνιές. Έχω φάει και κάνω δύο αγωνιές στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και στα μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνεται τη θασάρια, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ, ρε παιδάκι μου, κόλλησε άλλο γόμια. Α, πήγαινε από εδώ κάμου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάει ένας γιατός βαράει.
8: Όπα, όπα, τέτοια. Ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο, ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβανε.
9: Γιατρός.
2: Δυστυχώς, παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
10: Πού σου να μη βασκαδείς.
0: Έλα, Αποστόλη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Βρήκα
0: το 2009 με 10. Ναι. Τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Ποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Εσάς
0: άκουγα, βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό, ξετεριάζει πάρα.
1: Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλα να μην τα ξέρω, καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Βρε, σου λέω. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι.
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα. Λέω κι εγώ πολλά.
11: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και...
9: Τι λες?
11: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Τι λες?
11: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
9: Ναι.
11: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
9: Τι λες?
11: Ναι, 35 πόντους να
9: κρατήσει. Για 2 μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλειος δηλαδή.
11: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό? Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
9: Ποιο?
11: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
9: Και λοιπόν, πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώντα μου?
11: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
9: Σκύβεις, έσκυψες, αμύθηκες.
11: Μία κίνηση,
9: ναι,
11: και βούτυξα και το πέταξα κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι. Έκανα μία λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μια παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Ψυχές.

Κάποια στιγμή μιλάω με τον Ντένι, μου λέει μπαμπά, μου λέει, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα πάρω πάλι φάρσαλα, λέει, θα αργήσουμε, λέει. Άρε Ντένι, του λέω, καλή να έχεις πάει το αεροπλάνο, ρε αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσεις. Εντάξει, μου λέει, πριν φτάσεις, λέει, θα σε πάω να έρθω να πάρεις. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τη ζωή.

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάθη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Ρίσα, Θόμη, Αναστασία, Βουλή Τετέρ.
1: 57 πληγές στα σωθικά μας.
2: Μου λείπεις Γιώργο, μας λείπεις πολύ.
1: Κανείς δεν θα παζώσει την καρδιά μας.
3: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Βρυμπό. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο αναφέρει ότι οι νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας αναμένουν να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Η υπαγωγή του ΠΚΠ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών και κοινοτροφικών επιδοτήσεων των ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή, όπου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Το ελεγκτικό συνέδριο με την υπαριθμόν απόφαση 1345 του 2024 έχει τοποθετηθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρει πως το δικαστήριο έκρινε αρκούντος επαρκές το τίμημα αναπολικέντρο. Σημειώνει επίσης πως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις χωρίς κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σύνθεση και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Τα αποτελέσματα της ευρωδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου του 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά. Κρατεί το 55χρονος γιος του, ο οποίος ομολόγησε ότι έκλειψε τη σωρό προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Ενώπιον των ακριτών, 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στο πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Στη διεθνή ενημέρωση, η γερμανική αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τον ντρόουν με εκρηκτικά στη λειψεία. Το περιστατικό αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρό και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για εχθρική ενέργεια. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντρελεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο μέσος Μιλάν Βιτάλη, στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, κατά την επίσημη παρουσίασή του στην All-Win Arena, αποκάλυψε ότι θα αγωνίζεται με το νούμερο 27 στη φανέλα του, αριθμό που τον συνόδευε και στην προηγούμενη ομάδα του, την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,17% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα. Έχω σήμερα μαζί μου την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίλα Καρέρ πλέσα. Γιατί όπως όλοι ξέρετε, η Λουκίλα είναι η γυναίκα που έμεινε πολλά χρόνια με τον Μίμη Πλέσα, ακόμα είναι ντυμένη στα μαύρα, τον αγάπησε πολύ, την αγάπησε και εκείνος πολύ και διαχειρίζεται με έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με τεράστια ευαισθησία την παρακαταθήκη του Μίμη, η οποία είναι τεράστια βέβαια στο ελληνικό τραγούδι. Λουκίλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Πάντα χαρά μου να μιλάμε.
0: Καλώς όρισες. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν ακόμα στη ζωή ο
1: Και φορούσε άσπρα.
0: Και φορούσε άσπρα.
1: Και τώρα τα μαύρα.
0: Και τώρα φοράς μαύρα. Ακόμα. Αυτό βλέπω δηλαδή, ακόμα.
1: Είναι 17 μήνες. Κοίταξε, πολλοί γκρινιάζουν. Οι αδελφοί μου, φίλες.
0: Και εγώ θα σου γκρινιάζα.
1: Θα μου γκρινιάζε.
0: Ναι, θα σου γκρινιάζε.
1: Θα γκρινιάζει και ο Μίμης, το ξέρω. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναβάλω τα.
0: Νομίζω έρχεται καλοκαίρι και θα το κάνει τώρα.
1: Θα
0: το κάνει γιατί. Δεν έχει να κάνει αυτό με το πώς νιώθεις, αλλά και να σου πω κάτι άλλο. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που σου άφησε και εσένα ο Μίμης, όπως άφησε σε όλους μας, αλλά σε εσένα είναι τελείως διαφορετικό γιατί έχει τον προσωπικό χαρακτήρα, που νομίζω ότι πρέπει να νιώθεις μια ικανοποίηση βαθιά μέσα σου, που να ξεπερνάει τον πόνο και την.
1: Είμαι ευγνώμων. Καταρχήν, ο Μίμης με λάτρευε με χρώματα και με λευκά. Αυτό είναι αλήθεια και θα το σεβαστώ και όπως σέβομαι και κάθε του επιθυμία. Όταν λοιπόν μου λέει, θέλω αυτό, θέλω το άλλο. Και τα 35 χρόνια που ήμασταν μαζί μου έλεγε, εγώ κοιτάζω να είμαι, να κάνω ευλαβικά πράξη την κάθε του επιθυμία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό το καταλαβαίνω και ξέρω πόσο πολύ πραγματικά βαθύ ήταν το συνέστημα που σας.
1: Σπάνιο πράγμα, σπάνιο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πολύ σπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Να σου πω τώρα. Πες μου λίγο πώς αισθάνεσαι έχοντας να διαχειριστείς αυτή την κληρονομιά, γιατί ουσιαστικά εσύ έχεις να τη διαχειριστείς.
1: Τη διαχείριση, ναι, βέβαια. Ναι. Κοίταξε, είναι ένας ακροτηριασμός, δεν το συζητάμε, σε ένα δεμένο ζευγάρι. Μαθαίνεις να ζεις, να ισορροπείς το ένα πόδι, να εξυπηρετήσεις με το ένα χέρι. Είναι ένας ακροτηριασμός, αλλά από την άλλη, κάθε λεπτό κοιτάζω ακριβώς να κάνω αυτά που δεν έκανα. Δηλαδή, λέω αυτό θα το θέλω μη μάκος εκεί. Αυτή την επανεκτέλεση δεν το συζητώ. Θα ήθελε ένα νέο παιδί να την κάνει, όσο ακραία και είναι, γιατί πολλές φορές πράγματα δεν μ' αρέσουν.
0: Έτσι και αλλιώς ο Πλέσας ήταν τόσο
1: ανοιχτός
0: και ρηψοκίνδυνος, ας πούμε. Να το πω έτσι.
1: Έλεγε πάντα. Ναι. Έχει γερό DNA το έργο μου. Άσε τα παιδιά να πειραματίζονται, να το πηγαίνουν παρακάτω.
0: Και επίσης, έχουν μείνει ακόμα ιστορικές οι ατάκες του για τα νέα παιδιά.
1: Πάντα.
0: Τα παλικαρόπουλα και τα τέτοια, όλα αυτά που έλεγε. Που ήταν ο τρόπος που μίλαγε και είχε μια αγάπη τεράστια στους
1: ανθρώπους. Τεράστια και του έδινε βήμα, γιατί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Μίμης να του ανοίξουν πόρτες. Αν δεν ήταν αυτό το μεγαθύριο, αυτό το πηγαίο ταλέντο που είχε, μουσική ιδιοφία θα την πω εγώ, γιατί όταν ένα παιδάκι 4 ετών βάζει τα χεράκια του στο πιάνο και παίζει ό,τι ακούει, μουσική ιδιοφία είναι, δεν το σπούδασε. Οπότε τα λάτρευε τα παιδιά, λάτρευε τα νιάτα, τον πειραματισμό. Και πολλές φορές μου λένε, μα γιατί δώσα δάδια σε αυτή την επανεκτέλεση? Λέω, γιατί αυτό θα ήθελε ο Μίμης.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο που κάνεις. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι μεγάλο για το Μίμη κάποια στιγμή? Δηλαδή να κάνεις κάποια συναυλία, να κάνεις κάποιο δίσκο ενδεχομένως, κάτι, μια επανεκτέλεση που να έχει ένα περιεχόμενο ευρύτερο από το να είναι αποσπασματικές εκτελέσεις.
1: Συζητάμε πολλά με όλους.
0: Ναι.
1: Από το ένα μεγάλο ιδιωτικό μουσείο ή αυτό να, να δίνει και υποτροφίες, μέχρι όλοι έχουν έρθει και θέλουν να κάνουν τη ζωή του, το έργο του, ταινίες, τηλετενίες, θεατρικά. Εγώ να σου πω λίγο την αλήθεια, τι θα ήθελα στην αρχή να κάνω. Τηλεοπτικά θα ήθελα να πάρω πράγματα από το αρχείο του. Που έχει αφήσει πολύ αρχείο, ειδικά στην ΕΡΤ, πάρα πολύ. Από το αρχείο και να το παντρέψω με νέα παιδιά.
0: Κοίταξε, αυτό θα το κάνουμε μαζί.
1: Α, θέλεις.
0: Αυτό θα το κάνουμε μαζί. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Εάν μου.
1: Αλλά αυτό δεν είναι μία εκπομπή.
0: Όχι.
1: Είναι σειρά εκπομπών.
0: Δύο εκπομπές, τουλάχιστον δύο.
1: Αυτό είναι σειρά εκπομπών.
0: Α, θες να κάνει μία σειρά εκπομπών. Το καταλαβαίνω και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: 100 χρόνια, ας πούμε, εκεί. Είναι ο αιώνας του Μίμη Πλέσα.
0: Είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε ένα πρόλογο εμείς. στην παρέα και από εκεί και πέρα να το κάνεις αυτό. Ναι. Πραγματικά πιστεύω
1: γιατί
0: ότι είναι
1: και αρχείο,
0: πολύ
1: και
0: ωραία ιδέα.
1: Ξέρεις τι πρόβες στο σπίτι έχω καταγράψει, τι κορυφαίες στιγμές με ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή πια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή γι' αυτό σου λέω το ντοκιμαντέρ θα με ενδιαφέρει πιο πολύ μαζί με το αρχείο της.
0: Πολύ
1: ενδιαφέρον. Μαζί με νέο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα. Όπως και όλο αυτό το θησαυρό που μας έχει αφήσει σε κοιμήλια. Να στεγαστεί σε ένα ιδιωτικό μουσείο να μετατρέψουμε το σπίτι στο οποίο έζησε σε ιδιωτικό μουσείο και αυτό.
0: Α, το σκέφτεσαι
1: αυτό. Ένα μνημείο
0: αυτό,
1: και αυτό.
0: Ναι.
1: Όλα τα σκέφτομαι. Και σου λέει, ακόμα ο πρώτος χρόνος πέρασε μετά το
0: Καλά, είναι λογικό και άλλωστε είναι και ανθρώπινο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά ξέρεις, και μέσα από δημιουργικές προτάσεις που αφορούν το μίμη, σίγουρα θα νιώσεις και εσύ μια βαθιά ικανοποίηση και ανακούφιση. Έτσι,
1: όπως θέλω τις ονοματοδοσίες. Ο μίμης μου το είχε πει. Θέατρα, χοροδίες με το όνομά του. Το ήθελε, τις ονοματοδοσίες τις ήθελε βαθιά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει όταν φύγω. Δεν θέλω τώρα, αξίζει. Όταν φύγω. Και το
0: και αξίζει με το παραπάνω. Λοιπόν, να μπούμε έτσι στο νόημα, στο κλίμα πλέσα. Να ακούσουμε κάτι πρώτα. Να βάλουμε το δάκι.

0: Λουκίλα Καρέρ εδώ. Ακούγαμε το Δάκι να τραγουδάει στα αγγλικά το Ένας Ουρανός Μαστέρια, Hold Me Tender. Εσύ έχεις γράψει τους στίχους.
1: Ναι, τους αγγλικούς, ναι. Σε αυτό και στο Ποια νύχτα σε έκλεψε.
0: Ναι. Που τα κάνατε και
1: τα
0: αγγλικά.
1: Τα κάναμε και αγγλικά. Ναι. Βέβαια, στο δίσκο αυτό το Moments υπάρχουν και σε άλλες γλώσσες που δεν τα έχω γράψει εγώ. Ναι. Γαλλικά, ναι. Μέχρι σουαχίλι, γερμανικά, βραζιλιάνικα, δηλαδή σε πολλές γλώσσες.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Mm. Είσαι τυχερή. Γιατί έζησες με ανθρώπους. Ο Δάκης ήταν επίσης κολλητός σου φίλος. Κολλητός σου φίλος. Είσαι άτυχη με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν στην αγκαλιά σου κυριολεκτικά, και ο Δάκης και βέβαια ο Μίμης. Και ο Δάκης έφυγε με άσχημο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Υπέφερε,
0: με καρκίνο,
1: ναι.
0: Με...
1: Κοίταξε, 4 χρόνια ήταν άρρωστος, αλλά υπέφερε το τελευταίο εξάμηνο. Μάλιστα. Πιο πριν, ναι. Χάρη στο γιατρό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά είσαι τυχερή, γιατί ήρθε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν πραγματικά εκτός από σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και βαθιά ευαίσθητοι άνθρωποι. Ακριβώς. Σπουδαίοι άνθρωποι. Μα, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Μα η πραγματικά
0: στο χώρο
1: μεγάλη.
0: Της μουσικής και του τραγουδιού. Να το πούμε αυτό.
1: Η πραγματικά μεγάλη είναι ταπεινή. Θα σου το πω αυτό, ναι. Που πέρασε από αυτό το χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η πραγματικά μεγάλη. Οι συμπλεγματικοί που θέλουν να είναι στην πρώτη σειρά θα κάνουν τα πάντα για να φαίνονται ότι είναι στην πρώτη σειρά. Θα κάνουν δηλώσεις, θα αποκλείσουν άλλους. Ο Μίμης δεν απέκλειε. Ποτέ. Βήμα στα νιάτα.
0: Το έχεις βιώσει αυτό από τη δημοσιογραφική σου πλευρά.
1: Βέβαια.
0: Πολλούς να είναι συμπλεγματικοί.

0: σημαντική και να κάνουν
1: αυτά. Πάρα πολύ. Εγώ καταρχήν 35 χρόνια, όπως ξέρεις, στο ραδιόφωνο δεν έμεινα ούτε μέρα εκτός ραδιοφώνου. Πάρα πολλούς. Θα δούμε, θα ρωτήσω το μάνατζερ μου, να δούμε τι θα πει. Και πραγματικά μεγάλη, τι λες, παιδάκι μου, εγώ εδώ είμαι. Ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Έτσι ήταν και η Νάνα η Μούσχουρη, ε.
0: Βέβαια.
1: Όταν την πήρα, ούτε να ρωτήσει να δω τι άλλο έχω εκείνη την εποχή, τίποτα. Κατευθείαν θα έρθω για το Μίμη. Η Μαρινέλα μου το έκανε αυτό. Όταν την πήρα για το Ηρώδιο το 2002, τη λέω να σου πω, κοκαλένια την έλεγε ο Μίμης. Θέλει να έρθει για το Ιωβιλέο του στο Ηρώδιο. Αστιεύεσαι, μου λέει. Κοίταξε να δεις, μου λέει. Θα το πληρώσω και θα μου το ζητήσουν και άλλοι συνθέτες. Εγώ δεν θα πάω σε άλλον. Αλλά στο Μιμούλι μου θα έρθω, γιατί μου έδωσε το πολυτιμότερο πετράδι να φοράω στο χέρι μου, την πέτρα. Αναφερόμενη στο άνοιξε πέτρα. Δεν το ξέχασα αυτό ποτέ και εγώ θα είμαι εκεί. Και ερχόταν κάθε μέρα στην πρόβα σπίτι, κάθε μέρα τη λέω για 5 τραγούδια που θα έλεγε και είπε τελικά 15. Δεν έφευγε για εκείνη από το Ιωάννη.
0: Καλά, η Μαρινέλα είναι γνωστό ότι δεν το άφηνε το μικρόφωνο.
1: Δεν το άφηνε. Ναι. Ο Πλέσα πάνω, ο Μητροπάνο δίπλα. Η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ο Κορκολής στο πιάνο, οι χοροδίες. Και δεν έφευγε η Μαρινέλα. Έτσι είναι. Έτσι, γιατί ο Μίμης κατέβαινε.
0: Όχι.
1: Στο τελευταίο Ηρώδιο του 19 του λέω θα ανέβεις μόνο με την Άννα τη Μούσχουρη και μετά θα κατέβεις. Έμεινε 3 ώρες πάνω. Μέχρι να τελειώσει. Δεν οι καλλιτέχνες, δεν εκεί θέλουν να είναι, στη σκηνή.
0: Λέω να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα τώρα μετά από αυτά που είπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα, να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίλα Καρέρ, κλέσα βέβαια. Απλώς εγώ την έχω συνηθίσει από τα χρόνια της δημοσιογραφίας και τη λέω με το ένα της επώνυμο, αλλά
4: όλος
3: το άλλο
4: κόσμος,
3: επίσης.
4: Γιώργο. Αν σου πω ότι λέω Λουκίλα Πλέσα.
3: Ναι.
4: Γεια σας, είμαι η Λουκίλα Πλέσα. Τι κάνετε, κυρία Καρέρ, κανείς δεν μου λέει ναι.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν είσαι εσύ.
3: Όχι, όχι, αλλά εγώ το. Ξέρεις, όσο ζούσε ο Μίμης, δεν είχα κανένα άγχος να πω η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Τώρα όμως ομολογώ το έχω. Έτσι, γιατί ξέρω πόσο για σένα μετράει αυτό το πράγμα. Τώρα περισσότερο από πριν. Γιατί έτσι είσαι εσύ, είσαι έτσι. Σαν άνθρωπος έτσι. Κοίταξε τώρα να δεις. Θέλω να μου πεις από όλη την. Από όλα τα έργα του Μίμη, ποια θεωρείς εσύ προσωπικά, έχοντας μελετήσει και σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν σύντροφός του, ότι ήταν η πιο σπουδαία του περίοδος και ποια ήταν και η πιο αγαπημένη του περίοδος, θέλω να μου πεις.
4: Αγαπημένη...
3: Ας πούμε εδώ έχουμε τον Χρήστο τον Μυρίδη τώρα, τον ηχολήπτη μας. Εγώ πάντα λέω ότι μια εκπομπή ραδιοφωνική εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τον ηχολήπτη και επίσης αν δεν έχω με τον ηχολήπτη οπτική επαφή και σχέση και, και ας πούμε επικοινωνία, δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει εκπομπή. Ο Χρήστος λοιπόν έλεγε πριν στην Λουκίλα, στο διάλειμμα, ότι ενώ δεν ακούει η ελληνική μουσική, ειδικά ο Πλέσας γι' αυτό είναι μια άλλη
4: κατηγορία.
3: Γιατί έχει αυτό το jazz κομμάτι, τους αυτοσχεδιασμούς, από το ένα είδος στο άλλο, όλο αυτό το τρελαίνει, μας έλεγε. Λοιπόν, πες μου, η jazz ήταν το αγαπημένο κομμάτι του Μίμη ή όχι?
4: Jazz ήταν ο αυτοσχεδιασμός.
3: Ναι.
4: Εγώ λοιπόν, 35 χρόνια, σε καμία συναυλία δεν άκουσα το Μίμη να παίζει ένα τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν είχα φτιάξει το πρόγραμμα της συναυλίας, δεν ήξερα τι παίζει. Έμπαινε το διασκέδασμα να κάνει μια εισαγωγή δική του, αυτοσχεδιάζοντας, και μετά έλεγε: α, αυτό το τραγούδι παίζεις. Δεν το άκουσα ποτέ με τον ίδιο τρόπο παιγμένο. Του άρεσε. Τελευταίες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, το 24, τον έχω στο κινητό μου καταγεγραμμένο να αυτοσχεδιάζω το πιάνο. Δηλαδή να ξεκινάει από ένα γνωστό του τραγούδι, ένα γνωστό άλλο, ένα στάνταρ, και να το παίζει με το δικό του τρόπο. Του άλλαξε τα φώτα. Τα έχω αυτά.
3: Ναι, ναι.
4: Του άρεσε. Μια από τις κορυφαίες στιγμές ήταν όταν πηγαίναμε στο Μίκη το Θοδωράκι και καθόταν στο πιάνο του Μίκη, ο οποίος δεν την καταλάβαινε την τζαζ και του έλεγε: έλα, ρε, μην παίξε μου λίγο τζαζ. Παίξε μου το τάδε που δεν καταλαβαίνει.
3: Ναι.
4: Του παίζει ο Μίμης. Και του έλεγε: όσο εδώ το καταλαβαίνει, όσο εδώ το καταλαβαίνω. Μετά του αλλάζει τα φώτα, δεν το αναγνωρίζω. Λέει: κοίταξε τι κάνω. Και μιλάγανε σαν μουσική στη γλώσσα, ας πούμε.
3: Εσένα σου άρεσε η τζαζ και πριν το Μίμη? Γιατί θα σε ρωτήσω τώρα, πρόσεχε, θα σου κάνω την ερώτηση για αυτό για τον εξής λόγο. Διότι όταν είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Γιώργο του Χατζινάσιο, που ξέρω ότι είναι και αγαπημένος σου φίλος και αγαπούσε πολύ το Μίμη και πραγματικά στάζει το στόμα του μέλι πάντα όταν μιλάει για το Μίμη και είναι και ο ίδιος πάρα πολύ σπουδαίος πιανίστας και σπουδαίος συνθέτης.
4: Και λατρεμένος μου έλεγε, και εκείνος και η Μαρία.
3: Ναι, μου έλεγε λοιπόν ότι στις γυναίκες δεν αρέσει η τζαζ.
4: Είναι απόλυτος ο Γιώργος, όχι. Καταρχήν, ο Μίμης λάτρευε να ακούει τον Γιώργο να αυτοσχεδιάζει και εκείνος.
3: Ναι,
4: γιατί έχω κάτι βραδιές στο σπίτι, ερχόντουσαν πολύ συχνά και έρχονται ακόμα.
3: Καλά, αυτοί οι δύο ήταν ωραία να τους βάλεις σε δύο απέναντι πιάνο.
4: Όχι, εγώ τους είχα μαζί, στο ίδιο. Τέσσερα χέρια. Ξέρεις πόσες γιορτές μας έχω καταγράψει, ή στο σπίτι του Γιώργου ή σε μένα, σε εμάς. Παίζανε απίστευτα πράγματα.
3: Τέσσερα χέρια.
4: Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στα γενέθλιά μας. Εμείς είχαμε πάντα 11, μαζί γενέθλια. Ο Μίμης 11 Οκτωβρίου, εγώ 12 ο Μίμης. 11 Οκτωβρίου πάντα, 35 χρόνια, ο Γιώργος και η Μαρία μαζί μας στο σπίτι. Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στην τούρτα και παίζαν 2 ώρες, ό,τι μπορείς να φανταστεί, διεθνή κινηματογράφο. Αντίστοιχα στα γενέθλια του Χατζινάσου, το ίδιο 19 Ιανουαρίου δηλαδή. Αυτά τα έχω. Παίζαν σε 4 χέρια. Αλλά ο Γιώργος, όχι, είναι λίγο απόλυτο, δεν αρέσει, γιατί. Αρέσει, εξαρτάται.
3: Αρέσει ένα jazz, άρεσε και πριν το Μίμη.
4: Εμένα μου άρεσαν οι αυτοσχεδιασμοί. Μ' αρέσει ο έξυπνος άνθρωπος.
3: Ναι.
4: Ο άνθρωπος που ξέρει να παντρέψει, να του αλλάξει τα φώτα σε ένα τραγούδι που έχει γερές βάσεις, γερό DNA που έλεγε πάντα ο Μίμης. Και έλεγε: το έργο μου έχει γερές βάσεις. Από αυτό θέλω να με θυμούνται. Εκεί να πειραματίζονται τα νέα παιδιά και από αυτό να με θυμάται ο κόσμος. Εγώ, όπως μου είπε, δεν θέλω κηδείες μεγαλειώδεις και δημοσία δαπάνη δεν θα φορτωθώ στον ελληνικό λαό, εγώ, μου λέει. Δεν είχα χορηγό ποτέ μου στη ζωή μου.
3: Αλήθεια,
4: δεν θα έχω χορηγό
3: αυτό, ναι.
4: Στην
3: το
4: κηδεία μου,
3: μάλιστα,
4: δεν θέλω,
3: έλεγα,
4: δεν ήθελε
3: ναι.
4: Δημοσία δαπάνη και αυτά να φορτωθώ εγώ, λέει, στον ελληνικό λαό, δεν, για όνομα του Θεού. Αλλά θα με θυμούνται από το έργο μου και όχι από τα γκράντε εκείνης της ημέρας. Και όσο γκράντε δεν το ήθελε, τόσο κόσμος ήρθε και τόσοι. Εντάξει. Άνθρωποι που χωρίς να κληθούν, έτσι.
3: Μα ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι αγαπήθηκαν πιο πολύ από τον κόσμο από ό,τι αγαπήθηκαν από το σύστημα. Να το πω έτσι.
4: Πολύ ωραία.
3: Ο Πλέσσας είναι ο νούμερο ένα.
4: Πολύ ωραία.
3: Ο Σπανός είναι άλλος ένας.
4: Βεβαίως, ο Γιάννης λατρεμένος.
3: Έτσι. Πολύ σπουδαίος επίσης, ο οποίος. Εντάξει.
4: Ναι.
3: Δεν είχε και την καλύτερη πάντα μεταχείριση.
4: Όχι, ναι. Μα άμα δεν είσαι σε ένα κύκλωμα, δεν έχεις κουμπαριές, δεν έχεις εκδοτικά συστήματα, δεν είσαι σε κόμματα. Ο Μίμης πολεμήθηκε όσο κανείς και ο Γιάννης ο Σπανός. Ο Μίμης έκανε επιτυχίες και δεν έβγαζε δίσκους, το ξέρεις. Από τη ραδιοφωνία δεκαετία του 50 που μου έλεγε η Νάνα η Μούσχουρη, στεκόμουν απ' έξω, τον άκουγα, τον θαύμαζα και έλεγα πότε θα με γνωρίσει, πότε θα τον γνωρίσω, πότε θα με ακούσει. Καθόταν απ' έξω. Αλλά ο Μίμης δεν είχε το κύκλωμα που είχε ο Χατζηδάκης, ας πούμε, που είχε μια δισκογραφική εταιρεία. Κυβέρνηση, κόμματα, ήθελε να φύγει στο εξωτερικό η Νάνα. Ο Μίμης ήταν ίσα του κλείναν πόρτες.
3: Καλά, τέλος πάντων, ο Χατζηδάκης πες ότι την άξιζε και την.
4: Όχι, δεν είδαμε αν την άξιζε.
3: Την προβολή του από το σύστημα, γιατί ήταν σπουδαίο.
4: Ναι, δεν αναφέρομαι σε αυτό και πολύ καλά, βεβαίως ήταν σπουδαίο. Δεν λέω αυτό. Λέω εκείνη την εποχή που μου έλεγε η Νάνα ότι έπρεπε να τραγουδήσει τον ένα ή τον άλλο. Λέω σωστά τραγούδησε εκείνο, διότι με το Μίμη δεν θα έκανε διεθνή καριέρα, δεν τον αφήνα, όχι γιατί δεν είχε το ταλέντο να το κάνει. Εκεί αναφέρομαι ότι άλλο να έχει την αγκαλιά. Ο Μίμης δεν έκανε δίσκους, δεν είχε δισκογραφική εταιρεία μέχρι τότε. Τον πρώτο, τον πρώτο μεγάλο δίσκο που κάνει από τη δεκαετία του 50 που γράφει είναι το 69 ο Δρόμος σε άσχετη εταιρεία, στη Λύρα.
3: Βέβαια,
4: εκτός συστήματος. Και τους εξέπληξε όλους.
3: Δεν είναι αυτόν είναι που δεν θέλουμε.
4: Αυτόν που δεν θέλουμε. Δεν τον ήθελαν γιατί δεν ήταν σε κάποιο κύκλωμα. Και άρα ήταν και επικίνδυνος για την. Για κάποιον που ήταν καθεστώς μέσα σε μια δισκογραφική εταιρεία. Μπορούσε να ληχθεί από την τζαζ μέχρι να γράψει ένα βρέχει φωτιά στη στράτα μου την ώρα που του ζητήθηκε ένα λαϊκό τραγούδι. Και εκεί του είπαν, ο Στράτος ο Διονυσίου, αν δεν αλλάξεις όνομα, συνθέτη, δεν μπορούν να το ηχογραφήσουν γιατί δεν θέλουν να έχουν συμβόλαιο με σένα. Δεν είναι τραγικά πράγματα.
3: Τραγικά πράγματα.
4: Γι' αυτό το λέω. Δεν λέω ποιος ήταν ο μεγάλος, ποιος ήταν ο μικρός. Ο Μίμης ήταν ο επικίνδυνος. Επειδή ελισσόταν πολύ άνετα σε όλα τα είδη.
3: Επειδή ελισσόταν σε όλα τα είδη και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήθελε να, ήθελε να είναι και ανεξάρτητος, έτσι.
4: Ήθελε και δεν ήταν και ευκαιρία. Διότι φαντάσου να έκανε επιτυχία με το πρώτο όνομα μιας εταιρείας που είχε συμβόλαιο με το συγκεκριμένο συνθέτη και να τα καπέλωνε τα πράγματα. Άρα. Εδώ είναι απαγορευμένο.
3: Ήθελε και την ελευθερία του όμως.
4: Ήθελε και την ελευθερία του.
3: Προφανώς.
4: Και να βρίσκει και τους δικούς του και να μην του λένε γράψε κάτι έτσι, σαν γι' αυτό, σαν το άλλο γι' αυτόν. Και μετά τίποτα άλλο.
3: Να σου πω, ο ελληνικός κινηματογράφος όμως είναι ένα κομμάτι της καριέρας του, το οποίο κακά τα ψέματα τον έφερε σε επαφή με πολύ πλατή κοινό και τον έφερε και σε βάθος χρόνου. Διότι οι ελληνικές ταινίες έπαιξαν ξανά, έπαιξαν στην τηλεόραση μετά, αγαπήθηκαν, τα τραγούδια έγιναν 40 φορές επανεκτελέσεις, τα είπαν όλοι οι τραγουδιστές. Άρα εκεί πια νομίζω ότι ο Πλέσσας έγινε καθεστώς.
4: Αναγνωρίστηκε χάρη στην ελεύθερη τηλεόραση και την ελεύθερη ραδιοφωνία από την οποία και ξεκινήσαμε. Διότι αν είχαμε μείνει στο κρατικό μονοπόλιο, είχαν τελειώσει οι ελληνικές ταινίες από. Πριν το 80. Άρα ο Μίμης είχε τελειώσει ως συνθέτης του κινηματογράφου. Στο κρατικό μονοπόλιο έπεσαν συγκεκριμένους συνθέτες. Και αυτό να ρώτα τον Γιώργο το Χατζηνάσιο, το φίλο σου, και πες του τι του έχουν πει στη ραδιοφωνία όταν πήγαινε και έλεγε γιατί δεν παίζονται τα τραγούδια μου. Και το έλεγαν έχουμε τους δικούς μας συνθέτες. Έτσι. Οπότε ο Μίμης και ο Γιώργος και ο Ισπανός και άλλοι. Μέσα από την ελεύθερη έκφραση της ελεύθερης ραδιοφωνίας και της ελεύθερης τηλεόρασης έδειξαν τη δύναμη.
3: Τώρα αυτό που μου λες κομματικό κατεστημένο μου μυρίζει.
4: Τι σου μυρίζει. Δηλαδή τι θέλεις να πούμε. Γι' αυτό στα λέω αυτά. Δεν έχω κάτι με κανέναν. Γιατί δόξα τω Θεώ ήσαν άξιοι όλοι αυτοί και άνοιξαν τα φτερά τους και φόλιασαν στις καρδιές του κόσμου. Αλλά δεν βοηθήθηκαν. Αυτό θέλω να πω. Σκέψου να βοηθιόντουσαν κιόλας τέτοιες ταλεντάρες να είχαν ανοιχτές τις πόρτες των δισκογραφικών, των κομμάτων, των εκδοτών, των παρέων. Μην κοιτάς, Γιώργο, εσύ είσαι και πιο παλιός. Μην κοιτάς σήμερα που ο καθένας ό,τι θέλει να επικοινωνήσει, έχει τα social media, επικοινωνεί ό,τι θέλει. Λέει τη γνώμη του, βγάζει το τραγούδι του.
3: Ναι.
4: Τότε, αν δεν ήξερε το φίλο μου το Γιώργο να γράψει ότι έκανα καινούριο δίσκο ή ότι πήρα ένα βραβείο στο εξωτερικό, δεν θα το μάθαινε κανείς.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα. Λέω να πάμε στο όλα δικά σου μάτια μου. Στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιάννης Πουλόπουλος. από τους μεγάλους τραγουδιστές του Πλέσσα.
4: Τους λατρεμένους του.

0: Λουκίλα Καρέρ, ακούμε Μίμη Πλέσα βέβαια, τον αγαπημένο της, τον άνθρωπο με τον οποίο έζησε πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο κουβαλάει μέσα της και με έναν τρόπο έτσι πολύ γλυκό και ωραίο θα έλεγα και δημιουργικό. Γιατί θες να κάνεις ένα σωρό πράγματα για εκείνον
1: θέλω,
0: ακόμα.
1: Θέλω. Κάθε
0: και
1: μέρα
0: θα τα κάνεις, είμαι βέβαιος, γιατί έχεις και το drive.
1: Θέλω. Απλώς το πρώτο χρόνο σου λέω, ήμουν λίγο να ισορροπήσω.
0: Τώρα δεν συνέρχεσαι σιγά-σιγά.
1: Συνέρχομαι και κάνω όνειρα και κάνω σκέψεις και θέλω να
0: γίνουν
1: πράγματα.
0: Να σου πω, στην πρώτη φάση που σε είχα δει, ήσουν, θα έλεγα, απελπισμένη. Ενώ όταν χάνεις έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας, θεωρητικά είσαι προετοιμασμένος. Έδειχνες ότι δεν αρκεί η προετοιμασία και αυτό το ξέρουμε όλοι μας από ανθρώπους που χάνουμε, είτε είναι ο σύντροφος είτε είναι ο γονιός. Μερικές φορές ξέρεις, λες τον άλλον, μα καλά, εντάξει, ήταν τόσο ετών. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι ποτέ έτοιμος.
1: Πόσο μάλλον εδώ που έπρεπε να ισορροπήσω με τον ακροτηριασμό.
0: Έχεις συνέλθει τώρα.
1: Έχω συνέλθει. Ποτέ δεν συνέρχεσαι. Οι πληγές δεν θα κλείσουν, αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν έχεις αλλάξει σελίδα, έχεις αλλάξει βιβλίο.
0: Πώς είναι η ζωή τώρα, θέλω να πεις. Γιατί τότε μου έλεγες ότι δεν έχω όρεξη να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: θέλω να πάω πουθενά.
1: Κοίταξε, ούτε τώρα πολύ θέλω. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούσα να είμαι καλεσμένη παντού, μπορούσα να βγαίνω. Είμαι πολύ επιλεκτική σε αυτό το τομέα ακόμα, γιατί βγήκα και πολύ με το Μίμη. Οπότε σίγουρα θα χαλαρώσω πιο όμορφα στο σπίτι, διαβάζοντας, τακτοποιώντας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν έχω
0: αυτό το τακτοποιώντας.
1: Αυτό τακτοποιώντας, λοιπόν.
0: Για πες μου τώρα γι' αυτό, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όσο τακτοποιείς, που εσύ καταλαβαίνω ότι πρέπει να τακτοποιήσεις, γιατί έχεις ένα αρχείο τεράστιο, τόσο δεν τελειώνει αυτό.
1: Τι άνοιξα το τσαντάκι.
0: Συναισθηματικά δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ανοίγω το τσαντάκι που κρατούσα, τον θυμάμαι 30 χρόνια να κρατάει ένα τσαντάκι που είχε μέσα, μαύρο. Που είχε μέσα τις ταυτότητες, τα διπλώματα, στα ταξίδια του παντού. Το άνοιξα και είδα μια φωτογραφία δική μου, που ούτε εγώ τη θυμόμουν στα πρώτα μου νιάτα. Και ένα άλλο, έτσι, μια καρτούλα με ένα σημειωματάκι που το κουβαλούσε μαζί του, δικό μου, που δεν είχα ιδέα ότι το κουβαλούσε. Εκατέρευσα. Εκεί τι να σου πω. Το έκλεισα το τσαντάκι, το έβαλα στα κοιμήλια του, σε μια βιτρίνα και κατέρευσα. Ήμουν χάλια. Δεν τελειώνει αυτό. Και ανοίγοντας καλά άλμπουμ, στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί, αναμνήσεις, δεν τελειώνει.
0: Να
1: είναι το
0: πω,
1: δίκοπο μαχαίρι, είναι
0: θέλω
1: τυφλικό πικρό.
0: Πάντα με απασχολεί αυτό. Μια εσύ με το Μίμη είχες πολλά χρόνια διαφορά. Ναι. Πόσα.
1: Δεν την κατάλαβα ποτέ.
0: Δεν θες να το πεις.
1: Όχι, δεν είναι, δεν θέλω.
0: Είδες, δεν θες να το πεις.
1: Δεν θέλω, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Πώς μια γυναίκα τόσο νεότερη ερωτεύεται τόσο τρελά έναν τόσο μεγαλύτερο άντρα.
1: Έναν άνθρωπο.
0: Έστω και αν αυτός ο άντρας είναι ο Μίμης Πλέσας.
1: Γιατί αυτός ο άντρας δεν έχει ηλικία. Η ηλικία είναι ο μέσος όρος της ταυτότητας και της ψυχής. Όταν λοιπόν ήταν ένα άγριο νιάτο Μίμης, μια ζωή πιο μπροστά από μένα. Μια ζωή εγώ ήμουν κουρασμένη και εκείνος συνέχιζε. Γύριζε από το ένα ταξίδι, πηγαίναμε στο άλλο. Πολλές φορές δεν πήγαινα μαζί.
0: Πώς το είπες αυτό, η ηλικία είναι ο μέσος όρος
1: της ταυτότητας και της ψυχής.
0: Της ψυχής. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: οπότε
0: δυνατό.
1: Δεν ήταν, ναι, έτσι είναι. Και δεν είχε ηλικία ο Μίμης. Από τον τρόπο που ντυνόταν, από τον τρόπο που, από τη φρεσκάδα που είχε στο μυαλό, στις ιδέες, το ακούραστο.
0: Δηλαδή, εσύ έτσι όπως μου τα λες, ξανά νιώσες με το Μίμη.
1: Κουράστηκα πιο γρήγορα, να σου πω. Κουράστηκα πιο γρήγορα. Ξέρεις πόσες φορές του έλεγα. Μου λέει, φεύγουμε μεθαύριο, πάμε Νέα Υόρκη. Πας Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ να αλλάξω πάλι βαλίτσα. Και μου λέει, μα θα το χάσει αυτό. Θα πας μια χαρά. Δεν μπορούσα. Δεν είχα τις αντοχές τις φυσικές που τις είχε ο Μίμης. Λέει, και μου λέει, τελικά μεγάλη γυναίκα παντρεύτηκα.
0: Είδες,
1: γι' αυτό σου λέω. Μην κρίνουμε απ' έξω. Κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος.
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί
1: έχει
0: πραγματικά υπάρχουν και για όλο μια εξήγηση και τη
1: ακριβώς,
0: δίνεις πολύ ωραία. Νομίζω,
1: ακριβώς.
0: Αυτή με η ταυτότητα μου άρεσε πολύ.
1: Έχει τη δική του ηλικία ο καθένας. Ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν θα σου έλεγα ποτέ πάω να συστήσω 10 συμμαθητές του Μίμη σε 10 συμμαθητρίες μου. Ποτέ. Αλλά αυτός ο ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Καλό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Η φίλη σας ήταν η κοινή σας φίλη.
1: Κοίταξε,
0: ήταν πιο κοντά σε σένα ή πιο κοντά στο Μίμη.
1: Α, εκεί είναι ένα ωραίο κεφάλαιο τώρα. Πολύ ωραία η ερώτηση. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώρισα από το Μίμη, όπως ήταν ο Γιάννης ο Θαλιανίδης.
0: Ναι.
1: Μια ζωή συνεργάτης και φίλος. Δέθηκε με μένα υπερβολικά πολύ. Είχαμε μια εκπληκτική σχέση. Ο Γιάννης ο Σπανός, λατρεμένος μου φίλος. Ο Δάκης που ήταν παιδικός μου έρωτας και μετά κολλήσαμε, δεν το συζητάμε, την τελευταία μέρα της ζωής του.
0: Ήταν παιδικό σου έρωτας, ο Δάκης.
1: Βέβαια, από το σχολείο. Το σχολείο θυμούνται οι συμμαθήτρες με κοροϊδεύουν. Με αφίσες, με τέτοια όλα.
0: Και μάλιστα, ήταν και ωραίος ο Δάκης.
1: Ήταν και ωραίος. Και οι μισές είχαν την αφίσα του Πασχάλη, οι μισές είχαν την αφίσα του Δάκη.
0: Βέβαια, το θυμάμαι αυτό.
1: Και λέω τώρα στον
0: Πασχάλη. Η γυναίκα μου είχε του Πασχάλη.
1: Λοιπόν, άκου, πες τη γυναίκα σου λοιπόν. πήρα το Πασχάλ τηλέφωνο, είμαστε φίλοι. 21 Σεπτεμβρίου, πρώτο Θεός, στο Παπάγου, θα κάνουμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μίμη. Και για πρώτη φορά ο Πασχάλης θα είναι guest, θα είναι ο Στέλιος ο Διονυσίου, η Μαντό, και θα είναι και ο Πασχάλης για πρώτη φορά, ναι. Θα τραγουδήσει πλέσα, θα είναι ως guest και θα τραγουδήσει τα τραγούδια του Δάκη, ας πούμε, που λέει ο Δάκης.
0: Ναι,
1: οπότε του λέω του Πασχάλη, άντε, κι ας ήμουν στην απέναντι πλευρά της τάξης, τώρα θα τραγουδήσεις το τόσα καλοκαίρι, ας πούμε, έλεγε ο Δάκης, στη συναυλία. Θέλω να πω ότι και ήσαν και φίλοι και μεταξύ τους,
0: ναι, ναι,
1: ο Πασχάλης,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Δάκης. Αλλά θέλω να σου πω, σε αυτά τα αφιερώματα, κοιτάζω να υπάρχει και φαϊνή ιδέα.
0: Βέβαια.
1: Να είναι η λαϊκή φωνή, να είναι η μοντέρνα φωνή, να είναι ένας γκέστ από άλλη γενιά. Να υπάρχει ποικιλία. Να μην τραγουδούν οι ίδιοι και οι ίδιοι πλέσσα, να τραγουδήσει το Πανελλήνιο.
0: Βέβαια, έτσι, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κι εμείς λίγο πλέσσα ακόμα τώρα, μια και σε έχουμε εδώ. Μανάστησες καρδιά μου, Τόλης Βοσκόπουλος. Γιατί έχει και το λαϊκό στοιχείο πλέσσας που τον κάνει πάρα πολύ αγαπητό.
1: Θα σου πω μια ιστορία,
0: πέρα από το ελαφρό
1: ακούσουμε.
0: Που είναι το καταπληκτικό. Ναι, ναι. Για βάλε.

0: Για πες μου τώρα.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Κίλα Καρέρ, θα πούμε για τον Ντόλι Βοσκόπουλο τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσε. Για τον Ντόλι έγραψε 16 τραγούδια και τα 16 μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό το τραγούδι, το Γλυκά Πονούσε το Μαχαίρι, όταν ξεκίναγα εγώ ραδιόφωνο, δεκαετία του 80, στο κανάλι 1 του Πειραιά τότε. Βάζω αυτό το τραγούδι σαν έναρξη από βινίλιο.
0: Ναι.
1: Χρουτς, χρουτς, χρουτς, χρουτς, ταλαιπωρημένο βινίλιο. Ο Μίμης ήταν στο αυτοκίνητο και με άκουσε. Και λέω, ξεκινήσαμε με ένα Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο και αυτά. Με παίρνει μετά τηλέφωνο, ότι τον είχα γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κοριτσάκι μου, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που έβαλες. Αλλά είπε ότι είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Δικό μου είναι το ένα ρολόι σταματημένο. Μήπως τον μπερδεύεις με αυτό. Και το δεν με νοιάζει. Όχι, λέω, κύριε Πλέσσα, του λέω.
0: Ναι.
1: Δικό σας είναι από την τάδε ταινία. Και τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο να του πεις πάτα, Google.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν ήμουν εγώ συλλέκτης να έχω τους δίσκους.
0: Και δεν το θυμόταν το δικό
1: του
0: τραγούδι.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Πήρα τις βιντεοκασέτες που είχα γράψει εγώ από τη τηλεόραση, τα αποσπάσματα των ταινιών με τα τραγούδια. Να του τα πάω. Δεν πειθόταν με τίποτα.
0: Τι λες τώρα?
1: Όχι, δεν ήταν δικό μου. Και μου το ξανακάνει δεύτερη φορά μετά, όταν βάζω το ότι σου έκανα και πίνεις με την πόλη πάνω. Και λέω ένα τραγούδι από την Όλγα, αγάπη μου, από αυτό που με ξανακούει. Εγώ δεν έχω γράψει, λέει τέτοιο.
0: Σκέψου πόσα έχει γράψει.
1: Πόσα έχει γράψει και πώς του τα παίρνανε ή τα χάριζε, τα δίνε και δεν θυμότανε.
0: Τώρα τραγουδάρες μιλάμε.
1: Για τραγουδάρες. Πολύ μετά ανακαλύφθηκαν. Ξέρεις πόσα τέτοια έχουμε. Κρυμμένα διαμαντάκια, flip sides, δίσκων 45 που έχω, τα οποία έτσι και γίνουν σωστές επανεκτελέσεις, θα γίνουν η επιτυχία.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Έχεις πολλά που. Έχεις ανέκδοτα, τραγούδια του.
1: Έχω ανέκδοτες, μελωδίες που στο τέλος έτσι έγραφε,
0: ναι,
1: και αυτά και εγώ τα τραγούσα.
0: Μελωδίες μόνο,
1: μελωδίες, όχι
0: με στίχους. Ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: με στίχους. Και, αλλά από εκεί και πέρα έχω πάρα πολλά που έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Έχεις επομένως άγνωστα 45 άρια.
1: Πάρα πολλά.
0: Που
1: πολλά
0: τα έχουν πει ποιοι, ας πούμε, για πες μου παραδείγματα.
1: Έχει... Και η Κουμιώτη έχει πει τραγούδια που δεν έχουν γίνει επιτυχίες. Και ο Πάριος έχει πει. Και η Πολυπάνω έχει κι άλλο.
0: Τα οποία που τα βρίσκει αυτά κανείς, ας πούμε στο Spotify υπάρχουν. Έχω τρελή περιέργεια,
1: κοίταξε,
0: να τα ακούσω.
1: Μπορεί
0: αυτά
1: τώρα να υπάρχουν συλλέκτες, ναι, που να τα έχουν ανεβάσει, ναι. Αλλά εγώ τα έχω στην πρωτότυπη μορφή. Τα 45, έχω ασφάλτινους δίσκους.
0: Θα σου πω κάτι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις.
1: Ναι, βέβαια και αυτό.
0: Πέρα από τις επανεκτελέσεις που λες, που έχουν ενδιαφέρον, εγώ θα ήθελα να τα ακούσω κάποια στιγμή αυτά όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Με τις παλιές τους εκτελέσεις.
1: Θα αρχίσει να τα συζητήσουμε με τις εταιρείες, να πάρουμε και από εδώ και να πάρουμε και από εκεί. Ξέρεις τι τράβηξα που Πλέσσας δεν είχε μία κασετίνα μέχρι πριν 20 χρόνια. Για να πάρω από τις διάφορες εταιρείες και να βγάλω κασετίνες τετραπλές με έργο του Πλέσσα.
0: Αλήθεια.
1: Που ήταν ο ένας εδώ, άλλος
0: καλά,
1: εκεί.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μία εταιρεία δεν ενδιαφέρει.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, ξέρεις τι γινόταν τότε. Ξέρεις τι τράβηξα, αν δεν ήμουν στο ραδιόφωνο. Ισχυρή φωνή στο ραδιόφωνο, αυτά δεν τα μάζευα. Σε διαβεβαιώ. Τράβηξα πάρα πολλά για να βγουν κασετίνες του Μίμη. Ήταν σκόρπια τραγούδια. Αρκεί να σου πω ότι όταν βγήκε το Άνοιξε Πέτρα με τη Μαρινέλα στο Γοργόνες και Μάγκες, όταν βγήκε ολόκληρο το soundtrack σε δίσκο, σε βινίλιο τότε, δεν ήταν με την Μαρινέλα το Άνοιξε Πέτρα. Με την Πετρίς Αλπέα έγινε επανεκτέλεση, διότι δεν έδινε. Η μία εταιρεία δεν ενδιαφερόταν για τα soundtrack του κινηματογράφου. Έπρεπε να βρεθεί άλλη φωνή στο soundtrack να το τραγουδήσει. Όταν σου μιλάω για δυσκολίες και για τράβηγμα χαλιού σε ταλέντα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο Μίμης, αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη τον Σπανό, με τον Γιώργο τον Χατζινάζιο, ταλεντάρες. Δεν είχαν ποτέ βοήθειες. Σκέψουν να είχαν αυτοί οι άνθρωποι και βοήθεια. Για να μην παρεξηγηθώ σε κάτι που είπαμε πριν. Σκέψουν να είχαν και τη βοήθεια και τη στοργή.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο 100%. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Θα βάλουμε ένα που είναι σε στίχους δικού σου.
1: Ποιο?
0: Το Έλα.
1: Α, ναι, το βραβείο είναι αυτό.
0: Το
1: ναι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, με την Αλέξια.
0: Με την Αλέξια. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λουκίλα Καρέρ, λέμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρουν πολύ αυτά. Δεν ξέρω αν έχω την τρέλα. Είμαι και νεόκοπος βέβαια και είμαι λίγο. Καταλαβαίνω από αυτά που μου λες ότι είμαι λίγο αφελής. Δηλαδή, όπως ακούω κάποιους, ας πούμε, που μπαίνουν στο πολιτικό ρεπορτάζ, νεότερους ή παλιότερους που τώρα ασχολούνται πιο πολύ. Και τους προσγειώνω λέγοντας πράγματα σαν και αυτά που μου είπες εσύ τώρα, ότι ξέρεις καλά, μην τα φαντάζεσαι έτσι. Θα σου πω τι ακριβώς γίνεται.
5: Δεν είναι
4: έτσι
5: τόσο
4: νιώθω ότι
5: εποχή.
4: Με προσγειώνεις τώρα εσύ.
5: Δεν είναι τόσο ρομαντική
4: στα μουσικά. Για το τι παιχνίδι παίζεται πολλές φορές με όλα αυτά και είναι κρίμα.
5: Μα δεν είναι τυχαίο.
4: Είναι κρίμα γιατί στην τέχνη, ξέρεις, είναι άσχημο πολύ αυτό.
5: Πάντοτε και παντού γινόντουσαν.
4: Γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής, όπως και να το κάνουμε.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι η τεράστια Τζένι Βάνου που την αγαπάς,
4: ναι.
5: Την αγαπάμε νομίζω όλοι, τη φωνή, τι δυνατότητες, μετά θάνατον βγήκε η κασετίνα με τίτλο Τζένι Βάνου, η φωνή. Εγώ πήγαινα εκεί ως λάτρης της Βάνου στις δισκογραφικές και προσπαθούσα να βγάλω συλλογές με τη Βάνου και έλα τώρα με τι ασχολείσαι μέσα στις εταιρείες. Έπρεπε να φύγει η Τζένι για να υπάρξει τετραπλή κασετίνα Τζένι Βάνου ή φωνή. Τότε αναγνωρίστηκε. Πολλά πράγματα τα έχω δει, είδαν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου και επειδή πέρασα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία τόσες δεκαετίες, μπορώ να σου γράψω πολλά βιβλία.
4: Είμαι σίγουρη. Και βέβαια πρέπει να γράψεις.
5: Ναι.
4: Να... αυτό σίγουρα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πιο απλό για σένα τώρα,
5: ναι,
4: εδώ που είσαι.
5: Απλούστατο. Ναι.
4: Διότι πρέπει να γράψεις οπωσδήποτε κάτι. Ή αν δεν θες να το γράψεις εσύ, να το γράψει κάποιος άλλος για σένα. Αλλά πάντως έχεις τόσο πολύ υλικό που είναι κρίμα να μην
5: ακριβώς.
4: Υπάρξει κάτι για το Μίμη.
5: Για το Μίμη έχω γράψει το ποιος το ξέρει.
4: Εντάξει, το ξέρω
5: ναι,
4: αυτό.
5: Εντάξει.
4: Αλλά πρέπει να υπάρξει και κάτι ίσως ευρύτερο που
5: εγώ,
4: να περιλαμβάνει ναι. Το Μίμη.
5: Ναι, εγώ θέλω να κάνω και ένα άλμπουμ, επειδή μου λες τι θέλω να κάνω. Ένα μεγάλο λεύκομα θέλω να κάνω, αλλά αυτό θέλει ένα χορηγό, θα δω ένα ίδρυμα. Που να βάλω μέσα όλα του τα βραβεία, τα πράγματα που έχει φτιάξει με το χέρι του, τις παρτιτούρες που έχει γράψει, βραβεία μεγαλόσταυροι να φωτογραφηθούν σωστά, που υπήρξε επίτιμος δημότης που τον έκαναν, φωτογραφίες από αυτές τις εκδηλώσεις, έχω πάρα πολλά, αυτό θέλω να είναι λεύκομα. Θέλω να κάνω και ένα τέτοιο, να το μαζέψω.
4: Δεν μου λες ο ίδιος ποιο τραγούδι του αγαπούσε πιο πολύ.
5: Το ποιος το ξέρει, γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου που του έγραψα
4: ναι.
5: Και κυκλοφορεί.
4: Ναι.
5: Ακριβώς ήταν το ποιος το ξέρει σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και το είπε ο Δημήτρης ο Χόρν όταν, πρόσεξε αυτό, ήταν μελωδία, θέμα, ερωτικό θέμα στο ρομανσέρο το θεατρικό. Το άκουγε ο Χόρν κάθε μέρα και έλεγε: δεν μου βάζει τις στίχους. Τότε συνεργαζόταν με το Πρετεντέρη στενά ο Μίμης. Βάλτε μου στίχους να το τραγουδήσω, να γίνει τραγούδι. Αλλά δεν θα το πω σε εταιρεία που είναι οι λαϊκές φίρμες. Θα μου ιδρύσετε εταιρεία.
4: Τι λες τώρα.
5: Ναι. Και του γράφουν το ποιος το ξέρει.
4: Ναι.
5: Τρελαίνε το Χόρν το λέει.
4: Ναι.
5: Λέει. Εντάξει, βρήκανε και χορηγό το Μίμη τον Ουζούνη που του έκανε την εταιρεία Μόντε Κάρλο με τον τίτλο Μόντε Κάρλο, ξέρεις αυτό. Για να βγει αυτός ο δίσκος του Χόρν, το ποιος το ξέρει. Και του λέει και ο Πλέσσας και ο Πρετεντέρης, ρε Σιτάκι του Χόρν. Ένα δισκάκι, έχει δύο πλευρές. Απ' την άλλη, τι θα πούμε. Ξέρω εγώ, λέει, τι να πούμε. Και εκεί του γράφουν τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες, που γίνεται τεράστια λαϊκή επιτυχία. Από μη λαϊκό τραγουδιστή, μη λαϊκό συνθέτη, μη λαϊκό στιχουργό.
4: Και μη ταιριαστό θεωρητικά στον χώρο.
5: Έτσι. Και
4: δεν το
5: γίνεται ένα
4: αυτό
5: τραγούδι που αντέχει 70 χρόνια και επισκιάζει ο τρυφερό ποιος το ξέρει. Γι' αυτό ήταν και τα δικημένα του, το ποιος το ξέρει και το λάτρευε ο Μίμης.
4: Λοιπόν, εγώ λέω να τα ακούσουμε και τα δύο εμείς. Σήμερα. Λοιπόν, βάλε τώρα το ποιος το ξέρει και θα κλείσουμε τις κόσμες.
5: Από μία ώρα με θέλεις, γι' αυτό είδες.
4: Καλά,
5: γιατί σου είπα, θα κάνουμε 10 ώρα.
4: Είναι για ντοκιμαντέρ, όπως είπες. Λοιπόν.

0: Λουκίλα Καρέρ Πλέσα μαζί μας. Συζητάμε βέβαια για ποιον άλλον, για το Μίμη Πλέσα, αλλά και για την ίδια και για τη ζωή της, η οποία έχει ένα... Έτσι κι αλλιώς η Λουκίλα ήταν στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια, είχε κάνει μεγάλη διαδρομή, αλλά μετά η σχέση της με το Μίμη της έδωσε πια μια όθηση τεράστια στο να ξέρει πράγματα, να έχει στην κατοχή της σήμερα ένα φοβερό αρχείο, και πραγματικά είναι σπουδαίο αυτό.
1: Να το αξιοποιήσουμε.
0: Να το αξιοποιήσουμε, πρέπει να το αξιοποιήσεις εσύ, είναι βασικό. Mm. Δεν μου λες τώρα, μου λες ότι το αγαπημένο του τραγούδι ήταν το «Ποιος το ξέρει». Η αγαπημένη του εποχή ποια ήταν? Η πρώιμη ή η αργότερα?
1: Όλες οι εποχές ήταν. Και ο Μίμης, και όποτε του κλείνες μια πόρτα, άνοιγε ένα παράθυρο και έμπαινε δροσερό αεράκι. Δηλαδή, τον έκοβαν, τελείωσε ο κινηματογράφος, πήγαινε στο θέατρο, έκανε με το Δημήτρη του Ποταμίτη άλλου είδους παραστάσεις. Ναι. Τελείωνε με το Δημήτρη του Ποταμίτη, ξαναγύριζε σε εμπορικό. Μετά έκανε jazz, μετά έκανε πολλά εκκλησιαστικά έργα ο Μίμης στην τελευταία του περίοδο. Έκανε για τους Ποντίους έργα. Έκανε για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έκανε για τον Απόστολο Παύλο. Έκανε το Ορατόριο Κοσμάς ο Αιτωλός. Δηλαδή μια πλευρά που τη λάτρευε ο ίδιος,
0: ναι, ναι,
1: και δεν τη ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: αυτά τα χώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα οι συνθέτες, ειδικά οι άνθρωποι που παίζουν αυτό το πιάνο που έπαιζε, ναι, ο Πλέσας, έχουν μια αγάπη μεγαλύτερη στα έργα τους, στα είτε συμφωνικά,
1: ναι,
0: είτε
1: βέβαια,
0: τέλος
1: βέβαια,
0: πάντων τέτοια.
1: Και γενικά το
0: οποίο
1: δώρο,
0: δεν έχουν σχέση με τραγούδι. Αλλά
1: το
0: είναι...
1: δώρο που θα έκανε στο Μίμη ήταν, ναι, να ξυπνήσει το απόγευμα, γιατί η σιέστα ήταν ιερή, να κοιμηθεί το μεσημέρι και να δει έναν νέο στίχο στο πιάνο του. Θυμάμαι μια Κυριακή, με παίρνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, ο φίλος μου από την Θεσσαλονίκη, μου λέει: να σου πω, φιλενάδα, πάω να κάνω μια έναρξη με τη Φίνος Φίλ με τα τραγούδια. Μου λέει: μπορεί να μου γράψει κάτι, έχω ένα στίχο, τον έγραψα τώρα, αλλά. Λέω, φέρ το παιδάκι μου να ξυπνήσει. Κυριακή μεσημέρι. Ξυπνάει ο Μίμης. Λέω: Μίμη, πήρε ο Τακούλης, μου έχει στείλει με mail αυτούς τους στίχους. Περίμενε. Τάκ, τάκ, το γράφει σε τρία λεπτά. Παίρνω, Τάκη, γράφεις? Μου λέει: τι, μη μου πεις, σε τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά του έκανε μια εισαγωγάρα φοβερή κινηματογραφική πάνω στους στίχους. Ήταν το ωραιότερο δώρο, να βρει κάτι να μελοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι διάβαζε ο Πλέσας?
1: Χημεία.
0: Λάτρευε,
1: γιατί είναι χημικός. Ο Μίμης, επίτιμος διδάκτορ της χημίας, έκανε το διδακτορικό του στους κελευροσίτες του εγκεφάλου. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ τα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ πάνω στο δικό του διδακτορικό. Άρα χημεία δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Διάβαζε πάρα πολύ χημεία και βιβλία ανθρώπων που του έφερναν το βιβλίο, του την ποιήση. Έδινε βήμα, ναι, και ήθελε να του πει: το διάβαζα το βιβλίο, δεν το σνόμπαρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έχεις και μια βιβλιοθήκη μεγάλη.
1: Τεράστια,
0: έτσι, έτσι,
1: βιβλιοθήκη, ναι, τεράστια, ναι, τεράστια. Δεν ξέρω τι να τα κάνω πια τα πράγματα. Δηλαδή, δεν χωράω.
0: Ναι,
1: νοικιάζω,
0: ναι,
1: και αποθήκες, βάζω και εκεί. Έχω και τους υπολογιστές τους πρώτους, τα Revox, τα μεγάλα, που έγραψε όλες τις ταινίες για τον κινηματογράφο. Αυτά είναι μουσιακά, κατάλαβες. Τα έχω αυτά.
0: Όλα αυτά στην Καλλιτεχνούπολη.
1: Όλα αυτά.
0: Να σου πω, για πες μου λίγο, γιατί μου έλεγες νωρίτερα ότι έχετε ένα πρόβλημα στην Καλλιτεχνούπολη και θέλω να το πεις δημόσια.
1: Ναι, θα
0: εδώ,
1: το πω
0: να
1: δημόσια.
0: Να καταγραφεί. Γιατί...
1: Να καταγραφεί. Ναι. 1η Απριλίου έπεσε ο δρόμος της Καλλιτεχνούπολης, ήταν πρωτοσέλιδο και ήταν, το είπατε όλοι στα δελτία. Πρώτη έπεσε 10 μέτρα δρόμος, η Νταού Πεντέλης. Λοιπόν, αυτή έπρεπε, αν ήμασταν στο εξωτερικό, θα είχε επισκευαστεί χτες, έστω με μια γέφυρα του στρατού, την Μπέιλις,
0: ναι,
1: τις έτοιμες. Λοιπόν, ακόμα είναι έτσι, δεν υπάρχει πρόσβαση και εγώ σε ρωτώ. Έρχεται καλοκαίρι. Από έναν μικρό δρόμο που είναι ο εναλλακτικός μας, η Ευβοίας προς τη Ραφίνα, και θα ανέβουν τα πυροσβεστικά αν ο Μηγέντο πιάσει φωτιά η Πεντέλη. Οι 4.000 άνθρωποι, όχι της Καλλιτεχνούπολης, του Ντραφιού, του Νταού Πεντέλης, της Διόνυσης, του Αγίου Σπυρίδωνα, όλο το βουνό έχει χτιστεί. Από πού θα φύγουν? Θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά ή θα φεύγουν οι κάτοικοι? Και δυστυχώς μαθαίνω ότι χθες ανατέθηκε κάπου και θα είναι έτοιμο σε 18 μήνες αυτό το έργο.
0: Σε 18 μήνες.
1: Σε 18 μήνες. Δηλαδή, δύο καλοκαίρια θα μείνει ο κόσμος και θα καεί και θα έχουμε ένα χειρότερο μάτι. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα. Άρα, πρέπει άμεσα μια γέφυρα στρατού, αυτές που βάζανε, ξέρεις, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να υπάρχει διαφυγή. Δεν μπορεί να περιμένει ο κόσμος να καεί γιατί θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά.
0: Λοιπόν, καμπανάκι, το καταθέτουμε εδώ. Το καταθέτει η Λουκίλα, δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω καν καλά την περιοχή. Δεν έχω έρθει ποτέ εκεί πάνω. Αλλά για να το λες, έτσι, ναι, θα είναι. Και φαντάζομαι είναι θέμα όλων των κατοίκων εκεί.
1: Μόνο δεν είναι δικό σου θέμα. Σου λέω, είναι η ανατολική πλευρά τη Πετέλη. Δεν είναι η Καλλιτεχνούπολη, είναι όλοι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που ήρθες εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Δεν τελειώνει ποτέ μια συζήτηση για αυτά που συζητάμε και ποτέ μια εκπομπή μαζί σου. Ελπίζω ο Θεός να μας έχει καλά να κάνουμε πολλές εκπομπές και να αναδείξουμε πολύ ακόμα από το έργο του Πλέσα που δεν έχει ίσως φτάσει στον κόσμο και να θυμίζουμε πάντα και αυτά που αγαπάει ο κόσμος. Μαζί θα τα κάνουμε αυτά για να μπλέκονται και να μην έτσι βαριέται κανείς να ακούσει πράγματα που δεν ξέρει, να ακούει και αυτά που ήδη κάτι του θυμίζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Φιλόξενο κανάλι πάντα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σου όποτε θες.
0: Βεβαίως.
1: Να έρχομαι να λέμε καινούργια πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ, τιμή μου αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να ακούσουμε τώρα βέβαια τις κόκκινες, τις πράσινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες.
1: Όχι
0: ενώνουν, πρέπει, αλλά.
1: Που ενώνουν.
0: Ενώνουν.
1: Τα κόμματα.
0: Έτσι.
1: Τους Έλληνες, τις γενιές, γιατί είναι 60-70 ετών.
0: Και πράσινες και κόκκινες και θαλασσιές και από όλα.
1: Ενωτικός ο Πλέσας. Δεν χώρισε ποτέ, δεν δίχασε.
0: Λοιπόν, πάμε να τις ακούσουμε. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιαρακάκη αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο αναφέρει ότι οι νέες επενδύσεις για την ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας αναμένουν να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες προς την καταβολή των αγροτικών και εκτινοτροφικών επιδοτήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή, όπου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Συνεδρίασε σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο συντονισμός των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Το ελεγκτικό συνέδριο με την υπαριθμόν απόφαση 1345 του 2024 έχει τοποθετηθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμύριων ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρει πως το δικαστήριο έκρινε αρκούντος επαρκές το τίμημα ανά πολυκέντρο. Σημειώνει επίσης πως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις χωρίς κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σύνθεση και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. 6 πυροσβεστικά και επιχειρησιακά οχήματα και τον πλήρη ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για 50 εθελοντές κάνει δωρεά η Motor Oil Ελλάς και η οικογένεια Βαρδινογιάννη μετά τις καταστροφές που άφησε η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Προηγήθηκε η επικοινωνία του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη με την εταιρεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αργιοχώρη του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα δασοκομάντος, 5 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που η σωρός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, στην ανακρίτρια τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Θεωρεί ότι η δικογραφία είναι ελλιπής και αναμένει να ενσωματωθούν νέα στοιχεία. Στη διεθνή ενημέρωση, η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό υπήκοο ως ύποπτο για κατασκοπία σε βάρος εταιρείας όπλων στη Βαυαρία με σκοπό δολιοφθορά και λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντρελεχτ για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. Με πανελλήνιο ρεκόρ και μια σπουδαία εμφάνιση, η Άννα Στρούμπου πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των Στίμπλ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου για αθλητές κάτω των 20 ετών, σημειώνοντας χρόνο 10:06:37.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,13% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of!
3: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών!
4: Τι ωραία μέρα είναι αυτή! Άντραξε την εβδομάδα!
3: Σε πήγε καλά, σου πήγε! Έλα, δούλα, με δέλει!
4: Μια χαρά! Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα! Σαν τα μικρά παιδάκια! Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά!
3: Δεν είναι καινούργια!
4: Τι είναι! Τι
3: είναι! Το κάμαρα στο ένα ξεμιλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω!
4: Παιδιά, έτσι γίνεται!
3: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
4: Σιγά μωρέ, τα βάζει σε ένα κομωδίνο.
3: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω.
4: Ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
3: Γιατί να το έχω σιρτάρια, το χέρι μου, έτσι το παίρνω και το χέρι ανοίγω. Ότι είναι όπως ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω έτσι το χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου, μα διαβάζω.
4: Μάλιστα.
3: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
4: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
3: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
4: Μια χαρά.
3: Και έβαλα
4: ωραία.
3: Αυτό.
4: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
3: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
4: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
3: Τι έγινε, τι
4: ήταν, μα έπαιρνε ελανά πάνω στο
3: αυτό
4: νησί.
3: Αυτό δεν τίποτα. Και... Δες του ήρθε εκεί που καθόσουν. Εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά. Πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά. Ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
4: Σου και... σου.
3: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά. Και... τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
4: Τι?
3: Αμέ!
4: Ήρθε τέτοιο. Εγώ
3: δεν μας φτάνει το 112 που κεγόμαστε, θα έρχεται και που κουνιόμαστε.
4: Και άμα κουνιάσαι από μόνο σου, τι γίνεται.
3: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, να πάρω σφυρίχτρα, να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
4: Άπα, παιδιά, να σας πω.
3: Και περίμενα. Περίμενα.
4: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
3: Εσύ και που δεν έχουν. Ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμως.
4: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τις τάσκες. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
4: Δηλαδή είδαμε μήνυμα από όλη την Ελλάδα.
3: Πώς ήταν και όποιος κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπατε θα κουνηθεί.
4: Ευτυχώς που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
3: Ναι, παιδιά.
4: Τι λες τώρα.
3: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδες τώρα.
4: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
3: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
4: Άρα
3: χτύπησε η καμπάνα. Χωριού που λέμε.
4: Πάνε καμπάνες για μας, καμπάνες λύπης.
3: Και λέει και την ώρα σε λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πώς. Και έλεγε κιόλας. Εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
4: Μπράβο παιδιά. Μιλάμε για high tech ρε.
3: Καλέ!
4: Καλέ ο πρωθυπουργός
3: θα έχει κάνει αυτή την Παναγία μου. Το βλέπω και να τριχιάζω ολόκληρη.
4: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
3: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
4: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο ναι. Πάθει μία κοστουπαθιά.
3: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, το σιγουρευτεί.
4: Έλα, με το
3: να αρχίσουν
4: με το
3: να παίρνουν τα πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
4: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα.
3: Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα. Να πέσει και η γάρκη βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
4: Τι έχει συνέλθει.
3: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
4: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείται.
3: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον πυροεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το πυροεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
4: Όλο καρπούζια.
3: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
4: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
3: Μα τώρα πας δηλαδή αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
4: Είναι φετόνι.
3: Ήτανε φέτες δηλαδή.
4: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
3: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε Last Patrice και ABC. Η άλλη μια.
4: Η ζωή τι θέση πήρε.
3: Η ζωή ήταν. Πήγαινε να συμπαραστατεί. Με το Pride, ρε παιδί.
4: Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
3: Αυτά.
4: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα. Με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
3: Πάντως εγώ το είδα σε βίντεο και λοιπά, ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
4: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ συμπαθητικά.
3: Ωραία, πολύ ωραία.
4: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
3: Για πες.
4: Είναι ωραίο νιτσάκι.
3: Είναι ωραίο είναι,
4: και
3: ναι.
4: Είχα καιρό παιδιά να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία τα μπιτσομπαράκια.
4: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
3: Τα λεφτά εννοείς.
4: Έλα και εσύ τώρα.
3: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θε καφέ, δεν θε, θα πιει. Θε νερό, θα πιει.
4: Εμεί φάγαμε και σουσάκι.
3: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά. Το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό. Έχει φύγει εκεί πέρα, λε και σπάει τα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
4: Καλά, η Βύση.
3: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
4: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
3: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
4: όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Σπάει.
3: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι τη σπάει. Φαίνεται τώρα.
4: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
3: Γιατί πριν τι φαινόταν.
4: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι Αθήνα.
3: Κανονικό, δηλαδή, έλεγε που
4: είχε ένα μπουτάκι.
3: Ένα όχι... είχε ένα μπουτάκι, γυναίκα,
4: ναι,
3: ρε παιδί.
4: Τώρα
3: μου.
4: Είναι αδύνατη.
3: Καταγγείλω μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
4: Δεν κατάλαβα.
3: Γιατί μπαίνουν όλα
4: τα μούτρα.
3: Μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
4: Δεν κατάλαβα.

0: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
1: Τι εννοείς?
0: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, ήτανε ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
1: Ήταν εκεί μόδα μου αρετότητα όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
0: Δεν υπάρχει σας πιο έβες. Άσχημο.
1: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχει ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινε ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς, βέβαια. Όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
0: Όντως ήταν.
1: Τώρα μετά γύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Sun Kissed, το Edge που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μία φούντωση, μία φλόγα έχει μέσα στην καρδιά.
1: Λες και μάγια μου έχει κάνει φραγκοστήρια νύχλια.
0: Τι έπαθες,
1: έχει μία ανάδομος, έτσι.
0: Α.
1: Δεν χάρεσαι το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition, εμείς ευτυχώς όλα καλά.
0: Μα, στον
1: εδώ,
0: ανάδρομο.
1: Μαγαλιάρι.
0: Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο,
1: στον
0: τι δεν
1: ανάδρομο
0: κάνουμε.
1: Στον ανάδρομο δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, δεν, ναι. Αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
0: Μέχρι πότε κρατάει?
1: Ξέρω, 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
0: πριν.
1: Ναι.
0: Άμα.
1: Ένα καλή 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τάγαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοτήριο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν
0: στον ανάδρομο.
1: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
0: Ναι.
1: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το ανθρώπινο.
0: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζεις?
1: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
0: Ναι, τώρα.
1: Άσε με καλέ.
0: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιά. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
0: Παιδιά, τι λαό αυτό.
1: Δεν κατάλαβε και
0: μετά. Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
1: Κάθισαν μετά και μόλι του και καθάρισαν, έγλειψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
0: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
1: Αυτό.
0: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
1: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Ναι. Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες,
0: πολύ καλύτερα
1: εμείς,
0: αυτό.
1: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
0: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε. Τι να σου πω, χυμένοι καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
1: Τι λέει.
0: Χύσανε λάδια στην είσοδο, λάδια, έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
1: Αλάτια παιδιά, γιατί μιλά... καλά, για να φύγει.
0: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος, παιδιά τι ράτσα είμαστε, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
1: Ισχύει.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και τι έγινε τελικά.
0: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό, φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάναν με το πόμολο του ασανσέ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους σκουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην άλλη.
1: Αυτό που τους στέλνουν σε ωραία. Ναι.
0: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα, φέρτα, πάει βόλτο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
1: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουν.
0: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Zorba the Greek.
1: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
0: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
1: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλο κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλο δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
0: καλά, ό,τι θέλει. Ό,τι...
1: Δείξτε μας 5 βασικά
0: βήματα. Καλά, τα 5
1: βήματα. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
1: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
0: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχω να πω.
1: Πάρα

0: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
1: Έλα!
0: Την πρώτη μέρα καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω
1: γιατί κρυώνες.
0: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
1: Ακόμα, ε.
0: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
1: Συνήθισε το κορμί.
0: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
1: Α, δεν έκανε μπάνιο.
0: Δεν έκανα, έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή, δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
1: Τα διαθέλει μέχρι κάτω πάντως.
0: Βέβαια, είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
1: Εγώ στοιχείο, όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
0: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ κρύα.
1: Καλά, μήνα, μία μισή, δύο μέρες είμαι παθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
0: Και πήγες σε Ιούλιο.
1: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
1: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
0: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
1: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
0: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορείς να κάτσεις. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδα Νάις Μπάρκα.
0: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
1: Και απλός φαινόταν. Πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
0: Μπράβο στους Μυρό για τον ηφικό και αγαπημένο.
1: Ωραίο νηφικό ήταν.
0: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη, ε.
1: Ναι.
0: Γεια σου αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
1: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει, ε.
0: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
1: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
0: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
1: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
0: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, τι έχει βρει
1: κάτι. Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν το κτίριο. Λοιπόν, σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφους του ταξίδι της κλπ.
0: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
1: Εντάξει, συμπαθητικά.
0: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
1: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
0: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν κολαμπορέα. Θα κάνουν collaboration, το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
0: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
1: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι,
0: θα αλλάξει το αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
0: Μάλιστα.
1: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
0: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
1: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. μπράβο το κορίτσι.
1: Κατά καιρού τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρού πολύ ωραία κορίτσια.
0: Μουντιάλ βλέπει καθόλου?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στου δρόμου. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
1: Αυτό λέω
0: και
1: εγώ. Το έχω παράπονο.
0: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προχθέ και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά, η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Τι έχεις, μωρέ? Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
1: Αυτό τι είναι βρωμούσα, μάλλον.
0: Ναι, γιατί τι τρώει.
1: Δεν ξέρω. Και τι βρήκες δίπλα σου. Τι βρήκες δίπλα σου.
0: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
1: Το πήρες, ε?
0: Το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξε ελευθερία.
1: Να πάει στα
0: βρωμούσα. Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
1: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό?
0: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
1: Για δοκίμασε.
0: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προ το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
1: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
0: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί,
1: πάνω
0: από τα μπαλκόνια.
1: Αλλά εσύ να περπατάζει εσύ μόνο. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεαυτώσει.
0: Ναι,
1: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντι μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΒΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε θέλει κοκκινολέμη.
0: Α, και.
1: Καλά, τι, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα για να έβλεπα, γιατί έβλεπα κάτι.
0: Συγγνώμη,
1: κάτι κόμενο παλιά απέναντι και μου χωρί.
0: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να κοιτάς.
1: Τάχα.
0: Κόμενο παλιά.
1: Παλιά.
0: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε. Τι
1: ήταν κόμενο τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη μου και κλέγαμε.
0: Είχατε πάρει κι άλλα.
1: Ναι, καλέ. Έχουν ξεμείνει.
0: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να
1: σε μα κυρίε έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα τι πουλί είναι αυτό. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
0: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί δηλαδή.
1: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσα, μη κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε και από πολύ γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι διάλογο, ποιο έκανε?
1: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
0: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
1: Και τι ρε, μιλάμε
0: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
1: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουβιού στο πουλάκι.
0: Ναι.
1: Του κάνω εγώ δύο φιουβιού, μου απαντούσε και αυτό και λαϊδούσε και αυτό.
0: Τι είπατε μεταξύ σα?
1: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
0: Και αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έχετε
1: μου.
0: Και καρακάξι.
1: Ρε, έχουμε.
0: Συγγνώμη, και υπήρχε ο κοντολέμη μαζί.
1: Κοκκινολέμη, όχι κοντολέμη.
0: Κοκκινολέμη μαζί με τα Περιστέρια.
1: Ναι.
0: Τι γειτονιά είσαστε, ναι. Εσεί. Καλέ, ο Αμαζόνιο.
1: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι, σου λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλέ, οι οποίε είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
0: Του φάγαμε, σα φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
1: Τι έγινε? Δεν
0: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
1: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
0: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
1: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
0: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιανακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες, είπε ότι είμαστε μπανανίοι, ότι είμαστε Κολομβία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
1: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
1: Ναι, εντελώς όμως. Ναι. Κατάξει, αυτή είναι μόνο και αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Ναι. Και στο σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
0: Βγήκε ο Γιανακόπουλος και του περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγη Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
1: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
0: Να.
1: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
0: Νικολίπτη μας.
1: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
0: Κουρακάο.
1: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι. Το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμου και έχει 156.000 κατοίκους.
0: Α, ωραία!
1: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το κουρακά από τη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει, αυτό ήταν. Λέει, εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει, πάμε τώρα, λέει, πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
0: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
1: Δεν γιατί εγκατέλειψε, είναι αλλά πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
0: Και πολύ καλά.
1: Που βάλανε ένα. Άκου. Και εμένα μου αρέσουν.
0: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
1: Έχουν βρει
0: το νόημα τη ζωή.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
1: Το θυμάσαι αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατά έγινε πολύ.
0: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι τον Κουρακάο.
1: Ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
0: Και τι κοκτέιλ.
1: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο ήταν γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά οι μπάρμεν κλπ. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
0: Α,
1: και
0: κάτι μου λέει ένα μπλε.
1: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το από μια. Δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μια ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao. Και έγινε πολύ γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
0: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
1: Άρα, κουκλίστηκα είναι.
0: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
1: Απίθανο.
0: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
1: Ναι,
0: μιλάμε.
1: Ωραία, αλλά βαράνε.
0: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
1: Ναι, ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
0: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει διαφορά με αλκοόλ.
1: Καθόλου.
0: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει, παιδιά, βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
1: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
0: Πάντως, είναι, κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
1: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια σας στην παρέα και εκεί κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπύριτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
0: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρε.
1: Ναι, ωραίο πράγμα.
0: Και αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίε μπύρε στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ ωραίε. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίε.
0: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
1: Γίνεται
0: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην πούμε.
1: Παιδιά, φοβερή κίνηση.
0: Ισταμπούλ.
1: Απλά υπάρχουν μερικές.
0: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες, πάμα τις ξέρεις.
0: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
1: Υπάρχει. Ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
0: Αυτό υπήρχε παλιά.
1: Όχι,
0: τώρα
1: υπάρχει.
0: Έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αλλού τι γίνεται.
1: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
0: Δεν παίζει. Άστο.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Μπορεί να έτυχε.
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
0: 12 το μεσημέρι.
1: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρατέταρτο και να θέλω
0: για
1: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
0: Ναι.
1: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά, άμα πας εκεί 9, εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
1: Αργότερα.
0: Μπλακώσανε.
1: Εμείς θα είμαστε με το πει, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λέει, σκόψουν τόσο βαρκοτσέ. Αυτά λες.
0: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
1: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες,
0: βλέπεις
1: Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
0: Μπαίνουνε σαρδελές.
1: Αν αυτό και να έχει και παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
0: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
1: Βεβαίως είναι λίγο.
0: Οχ, οχ.
1: Τα πρωινά τουλάχιστον.
0: Δεν τα βλέπω καλά.
1: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα Βόρεια. Και λέω, έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
0: Με λιούνια.
1: Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ και έρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγα με τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
1: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
0: Πω, κάνεις
1: πρέπει και να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
0: Είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
1: Τι κολλητά καλέ.
0: Σαρδέλα, παιδιά,
1: τι κολλητά καλέ. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
0: Ωραίο.
1: Μόνο που
0: μ' αρέσει το αεροσεξ.
1: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα,
0: ακάραια,
1: τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Μισή κοντή, έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι ένας δέντρα πισινό. Και πιάνουνε τις χειρολαβές.
0: Πιάνεις τα πισινούα του.
1: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η ποπή.
0: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
1: Και καλά να είναι καλομυρισμένη. Μη του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε ποπή. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
0: Γιατί για να κάτσει.
1: Ούτε καν. Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που αν είμαι τυχαίρη και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
0: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και εκεί καταλήγει.
1: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει και άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
0: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
0: Παιδιά, είναι.
1: Περιμένουμε.
0: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
1: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι και δεν θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω-γύρω το παιδί.
0: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικό. Γλυφάδα.
1: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
0: Συγγνώμη, άλλο δήμο είναι το ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια άλλο δήμο είναι. Βεβαίω.
0: Πε και εσύ, κοίτα! Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμαι,
1: Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
0: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
1: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
0: καλά
1: κάνω.
0: Την κατηφόρα, θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
1: Θα ξαναπάρει να βρει στην Αργυρούπολη. Στην Αργυρούπολη βρει λίγο καλύτερα θέση.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
0: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο εμπορικό.
1: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
0: Α.
1: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσω μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
0: Εν τω μεταξύ, όλε οι πολυκατοικίε σε αυτέ τι περιοχέ με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
1: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Τι έγινε,
1: την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίσεις με τα κρίστα.
0: Έλα. Θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
1: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
0: Όλες οι ίδιες.
1: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το γκρι το πράγμα με το τζάμι. Κατά εκεί δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται το κόσμο. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκρι αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
0: Να.
1: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
0: Να, ωραία.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το ισόρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Τώρα ο Μητροπολίτης το λέμα είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα πετράλωνα γιατί έδειχνε το τιτί του.
0: Τι? Μητροπολίτης.
1: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί
0: έλεγε,
1: του.
0: Έλεγε σκέψε ευλογημένη, σκέψε.
1: Λοιπόν αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα βίας γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππού που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
0: Νεότατος.
1: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
0: Συγγνώμη, δεν φορούσε φραγκή.
1: Όχι, έδειχνε, Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
0: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
1: Ναι, τα έδειχνε, επιδείξια.
0: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε ότι... και θα δοκιμάστε. Θα...
1: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπω έτσι το.
0: Νόστιμο είναι.
1: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
0: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
1: Άσε με κάλε, σε παρακαλώ.
0: Να δω τα καμπανάκια.
1: Αυτά μας έχουν να μας
0: χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το, από το 90's στον Λυκαβητό. Τα 80's.
0: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, ακούγα χρουτς, χρουτς, χρουτς και ήταν ένας με μια γκαμπαρντίνα. Και έδειχνε το Kinder Έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από το πουθενά.
1: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα μα το έβλεπες θα
0: τρόμαζες. Γιατί συγγνώμη, να σε ρωτήσω
1: κάτι. Ανάλογα που, άκου. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
0: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
1: Όχι, θα ήθελα να καταλάβω, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μια ερημιά.
0: Έτσι
1: ήταν
0: ένα
1: με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
0: Ναι.
1: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
0: Συνήθω βγαίνανε από το πουθενά και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
1: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
0: Δεν το κάνουν.
1: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
0: Συνήθω το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
1: Ναι,
0: δεν τολμούν.
1: Μου είχε τύχει και μόνο.
0: Του πάρουν στο ξύλο.
1: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω. Πήγαινα να κάνω.
0: Ιδιαίτερο
1: αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
0: Έπαιζε όργανο.
1: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία: είναι ένας από κάτω, λέω, που μας δείχνει τα αυτά του.
0: Και
1: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
0: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
1: Εγώ...
0: Η κυρία δασκάλα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι Κυπριώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
0: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
1: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ.
0: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
1: Να σου πω,
0: δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Την έπιασε την Μπιμπί και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
1: Ποιος
0: και την
1: τώρα,
0: έφερνε.
1: Ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
0: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
1: πέρασε
0: η Μπίμπι, για χαμπίμπι.
1: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τελευταίο καιρό.
1: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι!
2: Καλέ, σου εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7. Βρήκε το σημείο G.
1: Τι έγινε?
2: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, καθόλου και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου!
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου!
2: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
2: Μετά του το είπε. Αυτή του είπε, αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά τη το ξανάπιασε
1: και την τρακατεύει. Αχά! Είσαι μαθήτρια.
2: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
1: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
2: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
1: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
2: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντέ.
2: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε,
2: ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
2: Από την άλλη, η Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι?
2: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, αφού ήταν παρουσιάστρια.
1: Καλά, στη δυσλεξία.
2: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι της και με το γιουβέλι να τα καλύπτει.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικός, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
2: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
2: Βέβαια, παιδιά, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
2: Ούτε εμένα.
1: Αλλά λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
2: για ξανθούλα
1: κεφαλό.
2: Να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν είναι και καλή
1: ξανθούλα, αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα χείλη, λέει.
2: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Mm-hmm. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μάθω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζο σου που πάει, για που το έβαλε. Και... μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο,
2: ναι.
1: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Και ποιος θα φιλοξενεί?
1: Σε σκάφος, δεν θέλω
2: τέτοια. Είσαι καμία
1: μεγάλα γιότς.
2: Σε μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων.
1: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
2: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
2: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
2: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά-σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό,
2: ναι,
1: ένα πράγμα.
2: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
2: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους, αυτά.
2: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς το αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
2: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τρει-δύο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
2: Σιγά, μωρέ, πια. Σιγά, εσύ.
1: Ναι.
2: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ο κέρδος περνάει.
2: Κοίτα, βλέπουν τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σε. Κάπου θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε.
1: Α, μετά,
2: να το βυθίσουν.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
2: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις του. Όχι.
1: Α, το βρήκα εγώ. Εσύ.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Δεν είναι.
2: Γραπτό και ανάγνωση.
1: Α.
2: Α, οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
2: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκ μου α, που είπε στο γλόμπο, το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
2: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρόταξε τα στήθη της στα σιλικονά.
2: Από ό,τι και στην Ελλάδα λίγο... συμπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
2: ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα της λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
2: Από την πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Είναι χαρά σώμα για την ηλικία της γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
2: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
2: Η Amy Αμιλχό.
1: Και όχι μόνο.
2: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
2: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα πες. Αφού την έκανα μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Και έκανε νέο τρέντ.
2: Πού πα, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανε νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
2: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
1: Α, η Κιάρα Φεράνη, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
2: Στο είπα και μου λέει εχθέ, γιατί τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
2: Σαν κάστορα είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
2: Σαν κάστορα είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξε η φάτσα τη. Έκανε κάτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
2: Δεν μου φαίνεται τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
1: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
2: Εντάξει, τώρα σχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλες που βλέπουμε τον καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
2: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι παθαίνει.
2: Δεν έχει να κάνει με τρίχες. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω να
2: με ματιάσω. Καταλαβές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζάζο Γλουλία συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον κακομοίρη.
2: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του.
2: Θα
1: είναι ερωτευμένος με την πάρτη του.
2: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
2: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι. Πολύ
1: η Κατρίν
2: ωραία.
1: Δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
2: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Να τα λέμε κι αυτά. Τι κατέντε ρε εδώ ωραία είναι.
1: Από τους πιο ωραίους τοπίους τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκαουμπίο ήταν.
2: Μα δεν ήταν κιόλας ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
2: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ άσε τα λέω εγώ.
2: Γλυκούλης είναι μωρέ συμπαθητικός είναι. Πιο Γκαουμπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη. Που
1: τον
2: είχε ο τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του λέγει ο Αρναούτογλου κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλή Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτογλου να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντως, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμως κάτι.
2: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: το λες αυτός ο άλλος.
2: Το είπε έτσι. Το άφησε να εωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάρα σου λέω και άλλα μου λε, το μου απαντά.
1: Δεν μπορούσε έχει πάθει τίποτα.
2: Ο καημένο μωρέ μου ήταν στενάχωρο, όντω. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Όμως είναι μεγάλη η ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
2: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα, Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Καράγκα.
2: Έτσι είναι το τραγούδι. Μαγκαράγκα. Έτσι.
1: Μπαγκαράγκα.
2: Την μπακαράγκα, την παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
2: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα την κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
2: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
1: Θα μα χορέψει, θα μα τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
2: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
2: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Η οικογένεια Μπέκαμ λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκαμ αστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
2: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
2: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
2: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα είναι στα στόλια ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
1: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Παύλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
2: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
2: Και είπε αυτό να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν. Ότι δεν
1: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
2: Όχι. Ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν τη άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό.
2: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
2: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, ρε παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
2: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
2: Όσο είμαι σεφ εγώ, Κιφίνας, ήταν αυτός.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
2: Δεν να σου πω κάτι.
1: Άλλος ένας ακόμη στο δηματίας στη ζωή μας.
2: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
1: Είναι.
2: Δεν
1: μπέμπις
2: έχει δική του βούλη. Τι είναι, μαν, ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
2: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
2: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
2: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α, με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
2: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
2: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
2: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
2: Αυτή
1: πώς το πάθε αυτό.
2: Κοντά, ήταν σαν μίξα, μας είχες πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
2: Πώς την είχες πει, η Φίτσα, όχι, πώς την είχες πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.
2: Σαν ποντικάκι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού στις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Τις πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Υπουργείο. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυση των έργων αποκατάστασης. Ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα τύπου Double Cab, κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. 5 οχήματα τύπου Pickup, κατάλληλα για περιπολίες, μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, όπως επίσης και πλήρη ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας, κάνει δωρεά η Μότορ Οιλ Ελλάς και η οικογένεια Βαρδινογιάννη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης που επλήγει από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Μήλος επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της περιοχής και κάνει ειδική μνήμα στο φοινικό δάσος Πρέβελης, ενός σπάνιου οικοσυστήματος με ανεκτήμητη περιβαλλοντική, πολιτιστική και αναπτυξιακή αξία. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στη μεγάλη χώρα Αγρινίου, στο αργιοχώρι του Δήμου Καλαμάτας και στην Σκύρο. Το ελεγκτικό συνέδριο με την υπαριθμόν απόφαση 1345 του 2024 έχει τοποθετηθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρει πως το δικαστήριο έκρινε αρκούντος επαρκές το τίμημα αναπολικέντρο. Σημειώνει επίσης πως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, χωρίς κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σύνθεση και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Προφυλακιστέως κρίθηκε 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που ισορρός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Θεωρεί ότι η δικογραφία είναι ελπής και αναμένει να ενσωματωθούν νέα στοιχεία. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή αναφέρει ότι ο άνδρας πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή ενδελεχής εξέταση, καθώς η σωρός βρίσκεται σε βαθιά κατάψυξη. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα στο καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χειρίας από τη μητέρα του, ποσό που έφτανε τα 1.600 ευρώ το μήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν 2 δηληστήρια πετρελαίου βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Πόρτο αξιώνει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φρανσίσκο Μόουρα και ο Ολυμπιακός φέρεται διατεθειμένος να κάνει πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή πτώση 0,19% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of! Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Κακά κορίτσια!
4: Μια βιασύνη βλέπω, μια βιασύνη.
3: Μια θερμοκρασία...
4: Πολική, πολική! Ιγλού, ιγλού, ιγλού!
3: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται, ε! Εντάξει. Έχει λίγο καεί το
4: μωρέ, είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι!
5: Έχει αεράκι.
3: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για... Πυρκαγιά μου, ρο μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το κύριο Κολέμων, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
4: Και θέλει
3: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλώ.
4: Και κάθε χρόνο αυτό.
3: Έλα, καλέ, καλέ, καλέ. Βέβαια, κάθε χρόνο.
4: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δίχρονο μετά ξαναβγαίνουν.
3: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκυριακό με πάρα πολύ τέχνη.
4: Τι είδες?
3: Πήγα στο δέστε που λένε δέστε.
4: Είσαι για δέσιμο.
3: Λοιπόν, και τι είδες, για Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία. Τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ύδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
4: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
3: Μετά τον Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
4: Ναι, παιδιά.
3: Τώρα για να δούμε.
4: Και είναι δημοψήφισμα κι αυτή.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων.
3: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα και το έκανε κολοτούμπα. Έκανε
4: το. Ευτυχώς Παναγία μου έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
3: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
4: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
3: Πόσα δράκμα. 5 κρίκοι, 10 δράχμα.
4: Ναι.
3: Θα ήτανε.
4: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
3: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά.
4: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον. Πώς το λένε, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι να το πω.
3: Πρόσεχε.
4: Ναι,
3: έχει.
4: Ναι, έχει, δηλαδή έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβαίνεις.
3: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με τον Καβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
4: Όχι, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μήνες με τον το Καβρά.
3: Αφού σου Καβράς κάνε και λίγο πιπί. Κάνε και λίγο πιπί.
4: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
3: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
4: Είναι... Έχει. Είναι καταβλακάτος.
3: Να
4: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλοι είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της μια νύση, ένα γάιδαρο πάνω από μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
3: Έλα, μωρέ, να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
4: Ο μπαμπάς μου ήταν τον είμαι αξιωματικό στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν θα σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
3: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
4: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει που δεν έγραψε για τον παπά.
3: Είμαι ορφανό.
4: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε λέει γι' αυτό. Μα έχει τα δίκια του ο άνθρωπος.
3: Έλα μωρέ. Γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
4: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει. Ωραία όμως. Ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηθικό της.
3: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
4: Αυτή είναι τα τραγούδια, είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80's, 90's, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
3: Ποιος τα γράφει?
4: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
3: Λες να και τα
4: δεν
3: γράφει η ίδια.
4: Δεν ξέρω.
3: Ο Καρβέλα τα γράφει.
4: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της. Άμα...
3: Από πού είναι η Dua Lipa?
4: Αλβανίδα.
3: Είναι από τη χώρα της Ουραϊρά.
4: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
3: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
4: Ναι, τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
3: Περίμενε.
4: Να τα λέμε και αυτά.
3: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
4: Ναι, σωστό και
3: κλέβουμε
4: αυτό.
3: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
4: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
3: Σκασίλα της Dua Lipa.
4: Σκασίλα σίγουρα.
3: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
4: Αυτό δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση, που ήταν ένα μωρό με κάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα? Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα,
3: ναι,
4: με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε: δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
3: Α! Και τι θέλει, δικαιώματα. Ζήσε στον Νιρβάνα, σου πιάσε μας.
4: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε, ας πούμε, χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού. Με τον πήραν, τον βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
3: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν είναι.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
3: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο. Και τηλεφωνήστε τώρα, πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2 11 10 80 880. 2 11 10 80 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
4: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα, που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια. Φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα, που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν

0: Εξής, εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίνγκα, γκλίνγκα, γκλίνγκα, γκλίνγκα.
1: Μα αυτό πονηρός να ρίχνει την
0: τροφή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
1: Του κολλατριβότανε
0: στο μηχάνημα. Μπάς και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το προλάβα να το τραβήξω βίντεο.
1: Καλά, έχω να σου πω.
0: Πολύ γέλιο.
1: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
0: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
1: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ
0: δεν
1: τώρα.
0: Ακούει.
1: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή Γατίτσα ή
0: Μπλουμπέρ. Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
1: ναι.
0: Έρχεται.
1: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι. Το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε δώρο.
0: Δώρο σα το έφερε.
1: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγουμε την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και ήταν σαπισμένο κάτω.
0: Είμαστε σαν κάνει δώρα.
1: Σαν παιχνιδάκι, σαν παιχνιδάκι
0: ναι,
1: ήταν.
0: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουν.
1: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει χθες την πολυκατοικία, είχε φύγει το ποντίκι. Και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
0: Ιδέες με το γάτι να του φέρει ένα μπουνάμα.
1: Παιδιά, έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
0: Σταμάτα.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Φέρ του ένα μπουνάμα.
1: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν ανάμεσα μας.
0: Να του δώσεις.
1: Ποια.
0: Το γατάκι.
1: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
0: Όχι, τα κυνηγάει.
1: Τα κυνηγάει, αλλά τα
0: δαγκώνει. Να σε ευχαριστήσει ότι τα κυνηγάει. Δεν τα κυνηγάει για να τα φάει. Το ίδιο το ίδιο φαγωμένο.
1: Γιατί τα σκοτώνει.
0: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το έρστικτο.
1: Α.
0: Εγώ δεν μπορώ. Και ποντικάκι να φέρει.
1: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
0: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
1: Αυτό, ναι,
0: να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι να συνεχίσει τη ζωή του.

0: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
1: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ όλοι. Αντρικό αυτό.
0: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι. Ρε παιδί μου, μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι για να, γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
1: Τα ροζ παπούτσια.
0: Τα ροζ παπούτσια.
1: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
0: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
1: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
0: Γιατί?
1: Έλα τώρα,
0: μα τα αθλητικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε, ναι, ηλεκτρικό. Κάτι...
1: Έχεις... Συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικό παπούτσι.
0: Είπα του ποδοσφαιριστέ.
1: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
0: Γιατί?
1: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
0: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να το φορέσει.
1: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
0: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουν και με αρέσανε. Μ' αρέσουν και με ροζ, γιατί.
1: Μπαλαρίνος.
0: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
1: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μην διαμαρτύρεσαι.
0: Αυτό είναι, θα φόραγε ροζ, ναι.
1: Μα παιδί μου. Εδώ καλύτερα τον Νικόλη που
0: μα.
1: Κάτσε τον κόψω καλύτερα.
0: Δεν
1: παίζουν
0: αυτά.
1: Φωτογραφία σε
0: δεν παίζουν πια.
1: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
0: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι. Και όταν βάζει. Όταν βάζει είναι φοβερό παίκτη καρφώνει. Κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίχτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
1: ποδόσφαιρο. Καλά, στο βόλεϊ δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
0: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
1: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
0: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα το δείξω μετά, είναι απίστευτος.
1: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
0: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
1: Είναι Playmade.
0: Ωραία.
1: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
0: παιδιά, αυτά. Το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
1: Ναι.
0: Το Play
1: ήταν λίγο.
0: Το Play ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι βέβαια εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από το Ακαλυστία.
1: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
0: Μπράβο!
1: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
0: Με τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και
1: στα
0: είχαν.
1: Στα μαδέρια.
0: Εγώ θυμάμαι μερικές. Στα μαδέρια.
1: Στο Λαύριο πρέπει να
0: στο
1: ήταν.
0: Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο. Και κόλλαγε πάνω στον ποπό της η άμμος ήταν λες και ήταν έτοιμη. Σε εσάς νίτσε, έτοιμη να την τηγανίσει.
1: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες σε επιχειρηματίες.
0: Ναι, και ξερογλύφονταν από κάτω.
1: Όχι, διάλεγαν.
0: Ναι.
1: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε στο τέλος είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
0: Ναι.
1: Είχαν έρθει όλες οι.
0: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Mm. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Mm. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια που με περιμένει στον ποταμό.
1: Έλα ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
0: Α, ναι, θα έχω σε μπρεβίβες μέσα.
1: Όχι αυτό.
0: Θα έχω μια φατουράδα.
1: Ναι.
0: Και...
1: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
0: Είναι γλυκέρ.
1: Ναι.
0: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
1: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
0: Ναι. Αλλά είναι,
1: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
0: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν θα σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
1: Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
0: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
1: Τι παθαίνεις,
0: αυτό
1: πες
0: που είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
1: Άμα.
0: Δεν διανοείς.
1: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
0: Άμα θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
1: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
0: Ναι. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα?
1: Δεν είναι ψημένα.
0: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
1: Άρα ψημένα είναι.
0: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνη ακόμα. Είναι μαλακό.
1: Πω. Είναι σαν ψωμί.
0: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μια και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
1: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
0: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
1: ναι,
0: κύθυρα.
1: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η ναι. γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
1: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
0: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτοκτόνησε με το δοντίατρο ή όχι.
0: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι. Λέω να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
1: Ναι.
0: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
1: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
0: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουνε.
1: Ναι, το λαγοκέφαλο.
0: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
1: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
0: Ξέρω, έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους National Geographic.
1: Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
0: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο. Τι να κάνει, τα έχει, τα δαγκώνει.
1: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικά. Από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα. Δεν ανοίξαμε μόνο
0: τα σπίτια. Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
1: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί που ανήκουν.
0: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
1: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
0: Ναι, άστα.
1: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
0: Άστο. Με μάσκα μόνο.
1: Τι με μάσκα?
0: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
1: Ναι, αυτό θα κάνω.
0: Τι να σου κάνω?
1: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
0: Αλλιώς η πισίνα ή στο μπάνιο σου.
1: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
0: Πιέσαι το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πει και μέσα.
1: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπει με λίγο ζαλάδα,
0: ναι,
1: θολούρα.
0: Μην μπεις με ζαλάδα.
1: Τι?
0: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
1: και
0: σου.
1: Και αυτά είναι και μεγάλα.
0: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια, πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
1: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
0: Όχι, μπορεί.
1: Τι?
0: Θα χρειαστεί.
1: Πω, πω.
0: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι για τον άνθρωπο.
2: Μόνο
0: να
2: το φας.
0: Μόνο να το φας.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι, αλλά και φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
0: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι κι αυτό.
1: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
0: Πρόπερσι.
1: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
1: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
0: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε και vegan. Που λέει ότι τα φυτά και αυτά έχουν συνείδηση.
1: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
0: Τι πρέπει να τρώμε? Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
1: Τι τρώμε αυτά? Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε?
0: Εγώ και είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Κρεατάκι δεν τρως?
0: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
1: Τι έχεις?
0: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
1: Πόσο καιρός?
0: Είναι αυτό σήμερα. Είσαι... Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γανιά στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν.
1: Κοιμήθηκες καλά?
0: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον και η μάμα ακόμα και δεν το ξέρω.
1: Τι πήρες?
0: Και
1: μαγνήσιο.
0: Πήρα και μαγνήσιο. Και εκεί, παιδιά.
1: Τι?
0: Τι ωραίο πράγμα το
1: πόση
0: μαγνήσιο.
1: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
0: Δεν θυμάμαι, κάτι δεν κατάλαβα.
1: Το πήρες και εκεί.
0: Το πήρα.
1: Μπα γιατί... και πήρε ζάναξα.
0: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
1: Καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
0: Ναι, άλλαξε.
1: Το βιολογικό σου.
0: Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4, να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω.
1: Μαγνήσιο.
0: Παιδιά, το πήραξα απλώς στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι.
1: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
0: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί.
1: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί. Δεν τόσο γρήγορα.
0: Γιατί?
1: Τι λέει,
0: παιδί μου, σιγά το πράγμα.
1: Υγρό είναι.
0: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσε.
1: Και ενεργεί τόσο
0: δυνατό. Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ωραία.
0: Θα πάρω και σήμερα. Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
1: Δηλαδή
0: μου.
1: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
0: Είπα χαλαρώνει το σύστημα, για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω. Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλ, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζει το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελε, να μας στείλεις το site.
1: Copyright.
0: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλο τα δικαιώματα και διασκευές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλο να είναι πειραγμένο.
0: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
1: Τσουπεχία. Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης, βέβαια, που υπογράφει τη Ντουά τα.
0: Δεν ξέρω πώς λένε. Λέγεται ότι τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα αντιγράφει, μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
1: Κλέψει.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κουντούμου, ωραία, η κακομοίρα μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή. Αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
0: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνθέτοντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά. Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Ναι. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
0: Αυτό.
1: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
0: Στο χωταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο όχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδηγό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας στο λεωφορείο.
1: Πέφτοντας στο λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμο φώναζε, μην παρκάρει εδώ, μην παρκάρει εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρι και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή, πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
1: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
0: Αφού δεν χωράμε, καλέ, κτίζουν τόλο πολύ κατοικίες, έρχεται κόσμο. Που θα πάμε, που θα πούνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει. Που εντάξει είναι λογικό, αλλά. Σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση. Καλά, μην φανταστείς τώρα. Πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκει να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκει να παρκάρει. Γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκει να παρκάρει. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν που δεν μένουν στη γειτονιά. Γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια. Παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος σε σπίτι μου,
1: κάνει και δυσκολία.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα παρκαρά. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
0: Οπότε δεν μπορεί να παρκάρεις απ' έξω, ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα, βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Θα κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
1: Πολιτές, είναι και πολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι
0: μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι,
1: όχι,
0: μωρέ, θα σε βγάλουν.
1: Όχι,
0: λέω,
1: όχι,
0: μωρέ,
1: όχι, μωρέ, δεν λένε. Γιατί σάπως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε, είναι ο άλλος μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό, οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
0: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
1: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
0: Καλέ, κάτσε να βγάλω. Πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
1: Συγγνώμη, Μαντώνα δεν φορούσε ένα.
0: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
1: Του Κοτιέ. Πρέπει λοιπόν, να... γιατί είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
1: Τι δοκιμαστήρια μπορεί να βάλουν.
0: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να τα βλέπει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώ θα δούμε αν μα κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν πουθενά με το
1: βρακί. Το παίρνει στο περίπου.
0: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ, πέρα και η γιαγιά μου.
1: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει, δεν έχουμε λεφτά.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι.
0: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη λέει, πέβηνε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι αν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο, θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
1: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό.
1: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω γιατί είμαι. Λόγω ζέστης ξέρεις, τα καλωδιάκια κάνουν εμπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι,
0: τους περνάνε. Ο Κλάρακος Ξυπόλυτος.
1: Έλα, επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή.
0: Ο τύπος δεν έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
1: Ναι, είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει, ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για τον χωρισμό τους. Και είχαν λέει ότι ήταν τραγούδι παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε.
1: Ποιο.
0: Αέρωτες δίχως, πώς το λένε αυτό, δεν έχει νοστιμάδα.
1: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρε, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα, Ελενάκη, έλα! Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά, καμιά φορά.
0: Κάνουμε βλακίες αγορές.
1: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει. Με πιο ακριβό.
0: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Όπου μετά τραβάς
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να, πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που πρόκειται.
0: Το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
1: Α,
0: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι, κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρες από το Ιντερνετ. Τώρα δεν γίνεται. Γυαλιά, παιδιά, από το Ιντερνετ δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Πρέπει
0: γίνεται,
1: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πώς είσαι.
0: Όχι, μου πάνε να δεν μου αρέσουν εμένα, ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
1: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω να τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα. Και ένα. Ναι, καλέ.
0: Καλέ
1: τα
0: πατα...
1: γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την βρω τη λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια του. Και είναι εδώ, στο στούντιο των Παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, σιγά-σιγά.
1: Τι με.
0: Άντε σιγά-σιγά, παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Α, να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
0: Κάνουμε
1: επιλέγει.
0: Λιγότερη τάλα, λέω εγώ.
1: Στα πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
0: Ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: μένα.
0: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά σβάλα το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Ρε, μωρέ, δεν το τολμώ. που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Βρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
1: Έριξε ένα πίδουλα και μιλάμε. Εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Μετά, το θέμα ήταν πολύ λεπτά καθαρά. Πώς πέραν αυτά τα 3 λεπτά που είναι όλα.
1: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάσει, λέμε θα βάλω το
1: δεν
0: σόβρακο.
1: Ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
0: μόνο,
1: αυτό. Και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό ήχο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι
1: παπάδε. Δεν είναι δυνατόν.
0: Το μεταξύ σόβρακο των παπάδων μα, παιδιά, και γενικά εκεί είχαν
1: και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι για μαντή από μέσα καμιά
1: όχι,
0: φορά.
1: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί.
0: Ιού!
1: Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι.
0: Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα ντέρα.
1: Τι ου, παιδί μου, τι.
0: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίνεζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Πάντα υπάρχει, υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
1: Λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία το... σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
0: Είναι στο TikTok μία λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών. Και του δείχνει πώ να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι σε λεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο μικρό το μικρό?
0: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
1: Μετά δείχνει τώρα πόσα likes.
0: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
1: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
0: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
1: Αυτό την κοιτούσε.
0: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
1: Ναι, είναι,
0: σωστά.
1: Είναι λίγο θέμα.
0: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φορέ ένα έτσι παντελόνι φορέ η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
1: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πράγμα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί ξόνι και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και ζώα.
1: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι,
0: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
1: Συγγνώμη, τόσο national geographic.
0: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
1: Μ' αρέσει το.
0: Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
1: Λοιπόν,
0: καθένα σπίτι του που λέμε.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπίνη.
0: Κάνει να το ξέρω και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
1: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι. Μπράβο, που μιλούσε λίγο περίεργα, ναι. Και άντια και φιλιά στο σπίτι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λουκουμάδες. Μπορώ να κάνω λουκουμά τώρα. Όχι έναν.
3: Τι?
2: Μια μερίδα.
3: Το τρώγεις και κατευθείαν.
2: Εύκολα με σοκολάτα.
3: Έλα, έλα.
2: Όλο πράγμα σοκολάτα με μέλι.
3: Καλά, πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
2: Τι, πες κανένα γλυκό.
3: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
2: Ναι, αυτά μου αρέσουν, ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
3: Δεν σ' αρέσει.
2: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
3: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
2: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
3: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
2: Άλλο αυτό.
3: Τι
2: το γλυκό
3: άλλο
2: μου λέω.
3: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό σου.
2: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε αν μου φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
3: Α, δεν πας καλά.
2: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
3: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι, όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
2: Δεν μου χαλάει το γλυκό. Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γίνεται.
3: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
2: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Γιατί να σπάσει η γλυκύλα.
3: Γλυκό του κουταλιού τρως.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
2: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
3: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
2: Σπάνια αλλά πίνω.
3: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
2: Πίνω.
3: Έχει, ας πούμε, λικέρ ρόδι.
2: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
3: Τι έχεις πιει.
2: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
3: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων μα.
2: Βερμούτ πίνανε.
3: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
2: Τι να γίνει.
3: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικέρ.
2: Δεν έπινε λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
3: Ναι.
2: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
3: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
2: Νομίζω ήταν έτοιμο, βερμούτ.
3: Ναι.
2: Ναι. Και είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
3: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
2: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
3: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
2: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζετε ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψιθιά, φλούδες, ασπιριδετόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
3: τώρα
2: ότι.
3: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
2: Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Με μία ελιά.
3: Αχ, τι ωραία.
2: Με μία ελιά.
3: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
2: Νομίζω ότι ήταν.
3: Ή Μαρτίνι.
2: Νομίζω
3: αυτά
2: ότι ήταν σωλήνα.
3: Σωλήνα.
2: Ναι. Ήτανε ψηλά, σαν νεροπότηρα ήτανε. Αλλά λεπτά.
3: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
2: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που
3: έπινε
2: κάνανε
3: η μαμά
2: σπίτι
3: σου.
2: Σε τι ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
3: Είχε ελιά.
2: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανότανε το ποτήρι. Κατάλαβες.
3: Έλα.
2: Ναι.
3: Να σου πω,
2: σωλήνας
3: η μαμά σου έπινε.
2: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
3: Ο μπαμπάς σου?
2: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να πίνει ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε
3: το
2: ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
3: Πάνα αυτό. Χτυπούσε το κεφάλι, παιδιά.
2: Ναι.
3: Είναι
2: θα
3: πολύ
2: εγώ
3: περίεργο.
2: Να δοκιμάσω, εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
3: Ουζάκι δεν έπινε.
2: Η μαμά μου έπινε ουζάκι, τη άρεσε πάρα πολύ.
3: Με τις φίλες της.
2: Ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αραίο αυτό δεν ήταν ούζο, αυτό ήταν νερό με. Άντε και δύο στάχονες ούζο. Το αραιώνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ, όχι μεγάλη πια.
3: Στο σακίθυρα.
2: Ναι, γενικά. Και ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ. Δεν.
3: Είναι πολύ βαρύ ποτό.
2: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
3: Να.
2: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι όλο να τα ακούς. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
3: Ναι, ναι, στα ουζέρι.
2: Ναι.
3: Να σου πω.
2: Με το μεζεδάκι είναι
3: έχετε
2: ωραία.
3: Έχετε ωραία ουζέρι στο Ακύθυρα.
2: Έχουμε, ναι. Έχουμε
3: εμείς στην Κάριστο έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
2: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
3: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχετε τέτοια.
2: Πολύ ωραία, ναι.
3: Αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι
2: είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Προχθές άκουσα και το πρώτο τζιτζίκι. Άντε λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω τζιτζίκι φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
3: Βαριούνται τα τζιτζίκια.
2: Μα έλαντε.
3: Στα βόρεια ήτανε.
2: Όχι, κάτω νότια.
3: Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
2: Τι εννοείς?
3: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
2: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
3: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
2: Όχι, εγώ έχω δει.
3: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
2: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
3: Ναι.
2: Και έχει αυτάκια το κράνος.
3: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά. Ναι.
2: Τι να πω κι εγώ.
3: Τι. Για άντρα σου φαίνεται περίεργο?
2: Όχι, ούτε για άντρα, γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
3: Ναι.
2: Και τι αν έχω δει, και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Ουρά. Κουνάνε μια ουρά, γούνε στο αυτοκίνητα.
3: Α, δεν το έχω δει.
2: Βεβαίως.
3: Αχ, τι ωραίο.
2: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε
3: σε μικρά αυτοκινητάκια,
2: σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνε, θυμίζει γάτα.
3: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
2: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
3: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
2: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
3: Αυτοκόλλητη.
2: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
3: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
3: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
2: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω τι
3: είναι. Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα το κάνει αυτό.
3: Κάθε μέρα. Ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
2: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
3: Ναι,
2: τέτοιο αυτό... αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
3: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερή. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ Ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω και λοιπά. Την ώρα
2: είναι
3: που βλέπεις την
2: όραση. Είναι δηλαδή.
3: Ναι, είναι τώρα, ναι, είναι μια συνήθεια.
2: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
3: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρύ.
2: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
3: Τι.
2: Εκεί που δεν θα βλέπε κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
3: Ναι.
2: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
3: Ναι.
2: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
3: Καλά,
2: δεν
3: μπορεί
2: είναι.
3: Να είναι καθαρό.
2: Ναι, ναι, να είναι καθαρά πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
3: Δεν ξέρω, Παναγία. Έχεις φούρνο δηλαδή. Συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
2: Έτσι δεν καθαρίζω, δεν καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
3: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα το ξανακαθαρίσεις?
2: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψω το φούρνο. Αλλά άμα μαγειρέψω,
3: ναι.
2: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
3: Μετά το θες καθαρό.
2: Μετά θα το γλύψω πάλι. Σαν να έχω ψήσει, σαν να ψήσει ένα μήνα.
3: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
2: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
3: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά. Άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τύφλα να έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
2: Με βλέπω να ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
3: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
2: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
3: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
2: Να καλά έκανε.
3: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
2: Ναι, μωρέ.
3: Τι.
2: Το χαϊμένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Χαϊμένο και συχαμένο. Τι να κάνω,
3: ωραία,
2: πάμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
3: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
2: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
3: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πιάνει.
2: Πρέπει να μας περιγράψεις το πτώμα τώρα εσύ.
3: Ναι, ήταν εξαπλωτός. Λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι. Και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Μωρό ήταν αυτό μάλλον.
3: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
2: Α, με το ξέρετε το γατάκι.
3: Όχι.
2: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσα Ψαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
3: Ναι, το είδα.
2: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
3: Τι έγινε πάλι?
2: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και μικαμαντζίδες.
3: Αυτοί λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
2: Πολύ, παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
3: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
2: Ναι, τον σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
3: Από το στρίγγα, από τη στρίγγα.
2: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια. Ναι. Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα τη παντού. Να χώσει τη μύτη παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Τάρτε το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του τι να κάνει.
3: Αν πληρώνει ο πληρών και ο μιλών.
2: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτό να μην μιλάει.
3: Ναι.
2: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούφιση των δικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού στις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Τις πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των εκτεταμένων καταστροφών προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Υπουργείο. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ανασταλτέων και η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης. Ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα τύπου Double Cab, κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, 5 οχήματα τύπου Pickup, κατάλληλα για περιπολίες, μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, όπως επίσης και πλήρη ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας, κάνει δωρεά η Motorola και η οικογένεια Βαρδινογιάννη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, που επλήγει από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Όμιλος επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της περιοχής και κάνει ειδική μνήμα στο φοινικό δάσος Πρέβελης, ενός σπάνιου οικοσυστήματος με ανεκτήμητη περιβαλλοντική, πολιτιστική και ανεπτυξιακή αξία. Έσβησε η πυρκαγιά στη μεγάλη χώρα Αγρινίου, υπό ύφεση στο αργιοχώρι του Δήμου Καλαμάτας αλλά και στη Σκύρο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπαριθμόν απόφαση 1445 του 2024 έχει τοποθετηθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωση, απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρει πως το δικαστήριο έκρινε αρκούντως επαρκές το τμήμα Αναπολικέντρο. Σημειώνει επίσης πως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις χωρίς κοινή διοίκηση, κοινή μετοχική σύνθεση και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Προφυλακιστές κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για την τηλεφωνία της 38χρονης Βρετανίδας που ισορρόπησης βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Θεωρεί ότι η δικογραφία είναι ελλιπής και αναμένει να ενσωματωθούν νέα στοιχεία. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή αναφέρει ότι ο άνδρας πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η ενδελεχής εξέταση, καθώς η σωρός βρίσκεται σε βαθιά κατάψυξη. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα στο καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χειρίας από τη μητέρα του, ποσό που έφτανε τα 1.600 ευρώ το μήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν 2 δηληστήρια πετρελαίου βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 παρατέταρτο, πάω Κάντερλεχ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Πόρτο αξιώνει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φρανσίσκο Μόουρα και ο Ολυμπιακός φέρεται διατεθειμένος να κάνει πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Το 0,59% του γενικού δίκτυου τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Άντε μπρος.
4: Παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα θροφίμων.
4: Κυριάννη εσύ.
3: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
4: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
3: Τι κάνετε?
4: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
5: Δηλαδή σαν τι πράγματα? Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
4: Γεια σου Κυριάννη.
5: Μίλα με το γιο σου.
3: Εσύ είσαι πολύ δωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
4: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα, να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε πολύ δωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
4: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το τρανζίστορ φωνάζει, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
8: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
7: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και
8: άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει όποιο θέλει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφόνου.
9: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
8: Κρύε.
10: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
11: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Το συγκεκριμένο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Αλέκου Σακελάριου το θυμόμαστε από την ταινία «Όταν λείπει η γάτα» στις αρχές της δεκαετίας του 60 με τον Γιάννη Βογιατζή στο ρόλο του τραγουδιστή Τέλη Στεφανή. Το τραγουδούσε πότε στη Φλωρέτα Ζάνα και πότε στη Νίκη Λινάρδου. Μπερδεμένα πράγματα μέσα σε εκείνη τη σπαρταριστή κωμωδία. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα έχει ερωτικές προεκτάσεις αφού ψάχνοντας, ανακαλύψαμε τα τραγούδια για τα χέρια, το στόμα, τα χείλια και τα φιλιά. Χέρι-χέρι λοιπόν θα πάμε παρέα για το επόμενο δίωρο, ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Κάπου μέσα στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή» θυμάμαι ένα τραγούδι με το τρίο Καντσόνε που έλεγε «Έλα πάρε με από το χέρι» και αναφερόταν στον έρωτα του Δημήτρη Παπαμιχαήλ με την Ξένια Καλογεροπούλου στη συγκεκριμένη ταινία του Αλέκου Σακελάριου.

Τέλη δεκαετίας του 50, Τάκης Μωράκης, Αλέκος Σακελάριος και Τρίο Καντσόνε από το... Τέλη δεκαετίας του 50, Τάκης Μωράκης, Αλέκος Σακελάριος και Τρίο

0: Σπουδαία τραγούδια με σπουδαίες ενορχιστρώσεις και ερμηνείες. Χέρι-χέρι θα πάει η πρώτη μας ώρα. Σταματάμε σε μια εικόνα με το δάκι. Μάζευα στα χέρια μου βροχή. Του Μίμη Πλέσα και της Βεατρίκης Δαλαμάνκα από το 1970.
1: Τα μάτια γέμισαν.

Θα μείνουμε κι άλλο στο κλίμα της δεκαετίας του 70 και θα συναντήσουμε τους Νοστράδαμος, ένα συγκρότημα pop που για άλλους ήταν rock ή ανάποδα. Ένα συγκρότημα που πέρασε από 40 κύματα πάνω στην περίοδο της μεγάλης του επιτυχίας με μια καταγγελία για αποπλάνηση ανήλικης. Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Νοστράδαμος ήταν και το «Δώσ' μου το χέρι σου».

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ζεστό το χέρι από την ταινία Ψυχή και Σάρκα με τον Κώστα Πρέκα και την Κορίνα Τσοπέη αλλά και την Ντέμπορα Ριντ. Εκπληκτική μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τραγουδούσαν η Δήμητρα Γαλάνη με τον Γιώργο Σούνα. Η στίχη ήταν του Αλέξη Αλεξόπουλου και ήταν 1974 όταν η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους. Το 1980 ο Νίκος Φόσκολος γυρίζει την Έξοδο Κινδύνου σε μουσική Γιώργου Κατσαρού. Η Όλγα Καρλάτου τραγουδούσε στους τίτλους της ταινίας «Πιάσε μου τα χέρια».

του Νίκου Φόσκολου, όπως και το σενάριο της ταινίας με τίτλο «Έξοδος κινδύνου», η μουσική του Γιώργου Κατσαρού και η ερμηνεία της πανέμορφης ηθοποιού Όλγας Καρλάτου ήταν πραγματικά εντυπωσιακά όμορφη, χωρίς ίχνος υπερβολής. Κατά τα υπόλοιπα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι το άλμπουμ του Σαββάτου, που θυμάται τραγούδια που αναφέρονται στα χέρια, άλλοτε για τρυφερό σκοπό και άλλοτε για πιο σκληρούς λόγους. Εδώ η Άλκης της Πρωτοψάλτης, στα χέρια του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Τα χέρια που τα είχε πρωτοτραγουδήσει η Δίκημο Σχολιού εδώ με την άλκηστη πρωτοψάλτη από την Έξοδο Κινδύνου. Όχι την ταινία στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, αλλά από το δίσκο Έξοδος Κινδύνου του 1984. Για να ακούσουμε τώρα και την αναφορά της Άννας Βύση στα χέρια.

Σπύρος Βλασόπουλος και Δημήτρης Ιατρόπουλος από το 1977. «Αχ, να ήμουνα στα χέρια σου καράβι», μας τραγούδισε η Άννα Βύση, και ακόμα πιο παλιά η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε «Ακυπάνου», το «Πήρα από το χέρι σου νερό».

Για τα χέρια λοιπόν η πρώτη ώρα του άλμπουμ, για όσα μας πρόσφεραν δεκάδες χέρια στη ζωή μας, για τα τρυφερά αλλά και για τα πιο σκληρά που πήραμε από ένα ή περισσότερα ζευγάρια χέρια, ο Βαγγέλης Κορακάκης είχε γράψει το «Σιγά σιγά στα χέρια σου» για τον Γιώργο Νταλάρα.

Νομίζω το επόμενο τραγούδι το περιμένατε όλοι. Ποιος δεν θυμάται τις βεργούλες. Τα δυο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε. Το έγραψε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Γνώρισε πολλές εκτελέσεις και εμείς κρατήσαμε αυτή με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

Και αφού περάσαμε από τους δρόμους του Μάρκου Βαμβακάρη, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τον Βασίλη Τσιτσάνη, που είχε γράψει για τα ξένα χέρια που είναι μαχαίρια, ή και την Γκρέι σε μια σπουδαία εκτέλεση.

Αυτά τα σκληρά χέρια που συχνά γίνονται τραγούδι για τα χέρια που γίνονται μαχαίρια. Η σπαθιά, Χριστέ και Παναγιά μου, που έλεγε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο τραγούδι που είχε πει ο Μανώλης Μητσιάς σε μουσική του Δήμου Μούτσι, εκεί γύρω στο 1970.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

δέσε μου τα δυο σου χέρια, το είχαμε βάλει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι εδώ στην εκπομπή. Σπουδαίο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή και του Άκου Δασκαλόπουλου. Αναφορές στο καλό και στο κακό που μας έδειξαν τα χέρια της ζωής μας. Το άλμπουμ του Σαββάτου έχει δρόμο ακόμα και αυτός είναι ένας λόγος για χέρια υψωμένα. Ο Παντελής Θαλασσινός από τα μέσα της δεκαετίας του 90.

0: ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού στις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής, η κήρυξη των νέων καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση της περιοχής. Νωρίτερα, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη τύπου υπογράμμισε ότι η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις. Ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα τύπου Double Cab, κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, 5 οχήματα τύπου Pickup, κατάλληλα για περιπολίες, μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, όπως επίσης και πλήρη ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας, κάνει δωρεά η Motor Oil και η οικογένεια Βαρνογιάννη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, που επλήγει από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Όμιλος επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της περιοχής και κάνει ειδική μνήμα στο φοινικό δάσος Πρέβελης, ενός σπάνιου οικοσυστήματος με ανεκτήμητη περιβαλλοντική, πολιτιστική και αναπτυξιακή αξία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη μεγάλη χώρα Αγρινίου υπό έλεγχο στο αεροχώρι του Δήμου Καλαμάτας, σε εξέλιξη στην Αγία Μαρίνα Ηλίας και στην Κολυμπάδα Σκύρου. Το ελεγκτικό συνέδριο με την παριθμόν απόφαση 1345 του 2024 έχει τοποθετηθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρει πως το δικαστήριο έκρινε αρκούντος επαρκές το τμήμα Αναπολικέντρο. Σημειώνει επίσης πως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις χωρίς κοινή διοίκηση, κοινή μετοχική σύνθεση και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή ορισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Προφυλακιστέως κρίθηκε 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που ισορρός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, στην ανακρίτρια τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Θεωρεί ότι η δικογραφία είναι ελλιπής και αναμένει να ενσωματωθούν νέα στοιχεία. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του λυκειωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πρώτη εξέταση του ετοδικαστή αναφέρει ότι ο άνδρας πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή ενδελεχής εξέταση, καθώς η σωρός βρίσκεται σε βαθιά κατάψυξη. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα στο καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του, όσο και τη σύνταξη χειρίας από τη μητέρα του, ποσό που έφτανε τα 1.600 ευρώ το μήνα. Επιχείρηση διάσωση για 15χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι στην Γριά Βάθρα της Αμοθράκης πραγματοποίησαν πυροσβέστες. Μετά την κλίση της παθούσας στο 112 και τον άμεσο γεωτοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες από το κλιμάκιο Αμοθράκης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν 15χρονη τραυματισμένη στο κεφάλι, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος κοντά στο οποίο βρέθηκε ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Χάλε της Λειψίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα διάφορα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ τοποθετεί τον Κέρβιν Αριάγκα ισπανικό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει πως η Ένωση βρίσκεται σε μάχη με τη Θέλτα για την απόκτηση του Ουνδρουιανού μέσου της Λεβάντε.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 0,59% του Γενικού Δίκτυου Τιμών σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε στις 2.608,44 μονάδες. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στόμα, γλυκό μου στόμα που μέλι στάζεις. Σπύρος Παπαβασιλείου, Λάκης Τεάζης και Αντώνης Καλογιάννης. Από τα τότε σημερινά του 1981. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου στα παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Στην πρώτη ώρα ήταν τα χέρια, στη δεύτερη το στόμα, τα χείλια και εν τέλει τα φιλιά. Καλησπέρα σας.

κόκκινο γλυκό μου στόμα. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής από τις θαλασσογραφίες του 1970. Δεν θα απομακρυνθούμε ιδιαίτερα από το ύφος αλλά και από τη χρονιά. Ο Γιώργος Νταλάρας σε τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου. Κάποιον άλλον φίλησε στο στόμα. Τραγούδι του 1971.

Ας πάμε και σε ένα ακόμα στόμα γεμάτο φιλιά. Ο Λεωνίδας Βελής συνεργάζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και προκύπτει ο δίσκος, δισκάρα δηλαδή, «Αγάπη όλο ζήλια». Και καταπληκτικό και το ομότιτλο τραγούδι. Η τεράστια επιτυχία όμως του δίσκου ήταν αυτό που λέγαμε και το βράδυ το βραδάκι, δηλαδή το «Με το στόμα γεμάτο φιλιά».

Ας γυρίσουμε πάλι στα πολύ παλιά. Πάμε να περπατήσουμε στο δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η Ρένα Κουμιώτη μας λέει το «Δώσε μου το στόμα σου», τραγούδι που λίγο μετά εντάχθηκε και στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Μια τρελή σαραντάρα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου με τίτλο «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι» και είναι η Βίκη Μοσχολιού που τραγουδά Γιώργος Ζαμπέτα και Δημήτρη Χριστοδούλου. «Πόρτα κλειστή τα χείλη σου και απ' έξω περιμένω» στο άλμπουμ του Σαββάτου στα Παραπολιτικά 90,1.

Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής. Στην πρώτη μας ώρα αγγίξαμε ξανά όσα χέρια μας χάιδεψαν ή μας πλήγωσαν. Στη δεύτερη ώρα θυμόμαστε χίλια και φιλιά, αμαρτωλά και μη. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης σε τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

1969 ο Μιχάλης Βιολάρης συνεργάζεται με τον Λίνο Κόκοτο και τον Αργύρη Βεργόπουλο. Μεταξύ άλλων τραγούδισε το «Στα χείλη μας ακόμα το φιλί». Τραγουδάρα. Να στείλουμε και εμείς τα δικά μας φιλιά σε όλους σας, χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

Και όποιος προσπάθησε στη ζωή του να αγοράσει το φιλί και όχι να το κερδίσει, δεν νομίζω να τα κατάφερε, διότι όπως έλεγε και ο Νίκος Ξυλούρης, το φιλί δεν το πουλάνε όσοι ξέρουν να αγαπάνε. Η στίχη του Ερίκου Θαλασσινού και η μουσική του Στέλιου Βαμβακάρη.

Ας αλλάξουμε ύφος τώρα, κρατάμε τα χείλια και τα φιλιά τους και πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου όταν τραγουδούσε για δυο χείλη κατακόκκινα. Ήταν τραγούδι της ζωής στη Γανούρια και του Χάρη Ρώμα που ακουγόταν στο τηλεοπτικό σύριαλ «Δελιγιάννιο Παρθεναγωγείο».

Πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή το 1984, η Τάνια Τσανακλίδου επιμένει ευτυχώς να τραγουδά Γιάννη Σπανό. Όλοι θυμόμαστε τις τραγουδάρες στο Φίλε και στο Της Βροχής και της Νύχτας. Στις Μεταμορφώσεις τραγούδισε για αυτά τα σφιγμένα χείλη που έγραψε ο Μάνος Τσιλιμίδης.

Το άλμπουμ του Σαββάτου γέμισε κοκκινάδια κυριολεκτικά, άλλοτε από γλυκά και άλλοτε από πικρά χείλη. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έψαχνε κάποτε φιλιά ως ανάσα ή ακόμα και ως ναρκωτικό. Και έρχονται μαζί και ο Μανώλης Φάμελος με την Ατάσα Αποφίλιου με ένα φιλί αποδιόσμο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα φιλί από δυόσμο λίγο πριν κλείσουμε το άλμπουμ του Σαββάτου ήταν ο Μανώλης Φάμελος με την Ατάσα Αποφίλιου. Έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το κρυφό φιλί του.

Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση, θερμές ευχαριστίες και στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας, από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ένα φιλί και μια καλή νύχτα.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε εξέλιξη, τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Πιο σοβαρή κατάσταση στην Κρίνη Φαρσάλων και στην Κολυμπάδα Σκύρο, που ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Αγίας Μαρίνας Ηλίας. Πριν λίγη ώρα ενεργοποιήθηκε και το 112 στα Φάρσαλα, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμένουν σε ετοιμότητα. Η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής, η κήρυξη των νέων καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση της περιοχής. Νωρίτερα, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη τύπου, υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις. Ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα τύπου Double Cab, κατάλληλο για επιχειρήσεις στασοπυρόσβεσης, 5 οχήματα τύπου Pickup, κατάλληλα για περιπολίες, μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, όπως επίσης και πλήρη ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας, κάνει δωρεά η Motorola ΑΕ και η οικογένεια Βαρνογιάννη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, που επλήγει από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Όμιλος επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της περιοχής και κάνει ειδική μνήμα στο ποινικό δάσος Πρέβελης, ενός σπάνιου οικοσυστήματος με ανεκτήμητη περιβαλλοντική, πολιτιστική και ανεπτυξιακή αξία. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, βρέθηκε στο επίκεντρο της ενεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού στις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που ισορρός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Θεωρεί ότι η δικογραφία είναι λυπής και αναμένει να ενσωματωθούν νέα στοιχεία. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή αναφέρει ότι ο άντρας πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η ενδελεχής εξέταση, καθώς ο σωρός βρίσκεται σε βαθιά κατάψυξη. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα στο καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χειρίας από τη μητέρα του, ποσό που έφτανε τα 1.600 ευρώ το μήνα. Επιχείρηση διάσωσης για 15χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι στην Κρυά Βάθρα της Αμοθράκης πραγματοποίησαν πυροσβέστες. Μετά την κλίση της παθούσας στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες που τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος κοντά στο οποίο βρέθηκε ντρόουν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Χάλε της Λειψίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα διάφορα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τέλος από τον Ολυμπιακό, μετά από 3 χρόνια, Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντίνος Μπακ, συμφώνησε μόλις με τη River Plate και θα συνεχίσει την ομάδα της πατρίδας του την καριέρα του.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

1988 και στις κινηματογραφικές αίθουσες ανοίγει το κοκτέιλ του Ρότζερ Ντόναλσον, Τομ Κρούζ στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένας πιτσιρικάς εντυπωσιακής εμφάνισης που αφήνει τις business για να το ρίξει στον παρμανιλίκι, να κάνει ζουγκλερικά, να σερβίρει ποτά, να σερβίρει κοκτέιλ, αλκοολούχα και να κατακτά κορίτσια. Το κορίτσι της καρδιάς των προκειμένων, η Elizabeth Shue. Μεγάλη επιτυχία η ταινία, μεγαλύτερη επιτυχία το soundtrack. Από τα κλασικά τραγούδια μέσα από αυτό το κόκκομο του οικογενειακού σχήματος των Beach Boys. Μιλούσε για εξωτικούς προορισμούς στην Καραϊβική, για Βερμούδες, για Μπαχάμες, για το Κιλάργο, για το Μοντίγκο, τη Τζαμάικα και για το ίδιο το κόκκομο. Λεπτομέρεια, το κόκκομο δεν υπάρχει. Είναι φανταστικός προορισμός. Πώς το θυμηθήκαμε, με αφορμή έναν άλλο φανταστικό προορισμό που έγινε μόδα πέρυσι το καλοκαίρι, εδώ, στα δικά μας, στην Ελλάδα, την Ψήμηθο, ανύπαρκτο νησί, φανταστικό. Κάποιοι είπαν να το ξεκινήσουν ως πλάκα στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ότι τάχα μου είναι άτυχος όποιος δεν έχει γεύτη τις λιχουδιές της Ψήμηθου, όποιος δεν έχει κολυμπήσει τα καταγάλανα νερά της, όποιος δεν έχει ερωτευτεί στις δαντελένιες αμμουδιές της και πάει λέγοντας. Κουβέντα να γίνεται δηλαδή. Και κυρίως πλάκα. Πάμε με αφορμή αυτό να δούμε άλλους εξωτικούς φανταστικούς προορισμούς. Από τη μυθολογία, από τη γραπτή ή την προφορική παράδοση, από τη λογοτεχνία και αλλού. Εδώ στη νύχτα του Σαββάτου, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Ένας σπουδαίος τζαζ μουσικός και παραγωγός, ο Χέρμπι Χάνκοκ από το 1964 και μια πασίγνωστη μελωδία, πολύ χρησιμοποιημένη στα επόμενα χρόνια ως sample, δηλαδή ως απόσπασμα για να δημιουργηθούν πάνω σε αυτή τραγούδια άλλων. Το περίφημο Cantaloupe Island, η νήσος του Cantaloupe. Ούτε αυτή υπάρχει φυσικά. Και Cantaloupe για την ιστορία είναι το όνομα μιας ποικιλίας πεπονιού. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρυθμίση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Σανγκριλά για τη συνέχεια. Και αυτή η φανταστική τοποθεσία από θιβετιανό θρύλο περιγράφεται για πρώτη φορά το 1933 στη νουβέλα Lost Horizon, ο χαμένος ορίζοντας του James Hilton. Πρόκειται για μια μυστική κοιλάδα, ειρηνικότατη, έναν απομονωμένο παράδεισο, εκεί που οι άνθρωποι και οι κάτοικοι είναι αθάνατοι, ζουν για άπειρα χρόνια, δεν αλλοιώνεται καθόλου η εμφάνισή τους. Τη Σανγκριλά αποφάσισαν να κάνουν τραγούδι πολύ, ανάμεσά τους και η Βρετανή Electric Light Orchestra ή ELO του σπουδαίου Jeff Lynne πίσω στο 1976.

πολλά τα τραγούδια στην pop και rock κουλτούρα με το όνομα Σανγκριλά, υπάρχει όμως και ένα συγκρότημα. Τρία κοριτσόπουλα από την Αμερική, πίσω στο 1964. Για δύο χρόνια γνώριζαν τεράστια επιτυχία με μελοδραματικά τραγούδια για εφηβικούς έρωτες, για άτακτα αγόρια με πέτσινα μπουφάν και μοτοσυκλέτες. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Σανγκριλάς ήρθε το 1964, πολύ διασκευασμένο, μελό ως εκεί που δεν πάει, για καλοκαιρινούς έρωτες που ναυάγησαν. Remember Walking in the Sand.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με φανταστικούς με ονειρικούς προορισμούς, με αφορμή την Ψήμηθο, το ανύπαρκτο νησί που απασχόλησε τα ελληνικά social media, όταν όλοι έπρεπε να πούνε ότι πήγανε κάπου, όταν όλοι έπρεπε να κάνουν μια πλάκα με αυτό. Το Ζάναντου με την Ολίβια Νιούτον Τζον, μεγάλη επιτυχία από το 1981, από το soundtrack της ομότιτλης ταινίας, με την υπογραφή των Electric Light Orchestra που ακούσαμε νωρίτερα. Η ταινία, έτσι και έτσι, οι κριτικές άθλιες, για την ακρίβεια ήταν η ταινία η οποία έδωσε αφορμή για τη δημιουργία των περίφημων βραβείων, των Χρυσών Βατόμουρων, για τις χειρότερες επιδόσεις στον κινηματογράφο για κάθε χρονιά. Για musical φαντασίας ξεκίνησε, για έναν ύμνο στη νέα μόδα του roller skating, ξέρετε, τα πατίνια με τις ρόδες. Ξεκίνησε, τι κατέληξε, μια πάρα πολύ αμήχανη κινηματογραφική εμπειρία. Συνέχεια, με κάτι δικό μας, με την Ατλαντίδα, ξέρετε, του Πλάτωνα, αυτή που αναφέρεται στα έργα Τιμαίος και Κριτίας, αυτή που λειτουργεί ως αλληγορία για την ύβρη που διαπράττουν οι πολιτείες και τα έθνη. Αυτό και αν έχει γίνει τραγούδι άπειρες φορές. Εμείς θα σταθούμε στο 1990 στους σπουδαίους Βρετανούς Prefab Sprout του Paddy McAloon, μιας μουσικής ιδιοφυΐας για εκείνα τα χρόνια. Από το δίσκο Jordan The Comeback του 1990, ψάχνοντας για την Ατλαντίδα, Looking for Atlantis.

Ποια άλλη Ατλαντίδα? Αυτή έρχεται από το 1968 από τον Σκοτσέζο Donovan Leitch ή απλά Donovan. Για ένα φεγγάρι η μουσική βιομηχανία πήγε να του πλασάρει ως την απάντηση στον Bob Dylan. Πιο μελωδικός, πιο γλυκός, με πολύ χαρακτηριστική σκοτσέζικη προφορά, πιο εύληπτες μελωδίες, όλα πήγαιναν καλά. Αλλά αυτός είχε και άλλες αναζητήσεις, πνευματικές. Από το δίσκο του 1969 με τον ακατάλληλο τίτλο «Barabajagal», η ειδική του ανάγνωση στο μύθο της χαμένης Ατλαντίδας, ο Donovan.

Και από το δικό μας Πλάτωνα στο μύθο του βασιλιά Αρθούρου, στο μυθικό Άβαλον και αυτό νησί στην ιστορία, στο θρύλο. Παρόλο που κάποιοι σήμερα το τοποθετούν στην τοποθεσία του Γκλάστονμπερι. Χέρσο, στεριά, 100%. Εκεί γίνεται και ένα θρυλικό μουσικό φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Άβαλον για την ιστορία, για το θρύλο μάλλον, είναι το μέρος στο οποίο κατασκευάστηκε το Excalibur, το θρυλικό σπαθί του βασιλιά Αρθούρου. Είναι το μέρος στο οποίο ετάφη ο βασιλιάς Αρθούρος. Είναι το μέρος στο οποίο επισκέφτηκε ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με έναν άλλο θρύλο, και εκεί ιδρύθηκε από τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες στη Μεγάλη Βρετανία. Κάποιοι το τοποθετούν και στη Σικελία, εκεί στα ανοιχτά της Νότιας Ιταλίας. Κάποιοι το μπλέκουν και με το φαινόμενο, την οφθαλμαπάτη της Φάτα Μοργκάνα. Πολλοί οι θρύλοι, πολλές ερμηνείες, πολλές οι δοξασίες, πολλά και τα τραγούδια. Ίσως το κορυφαίο, αυτό από τους Roxy Music και τον Brian Ferry και το 1982. Avalon.

Από τη θιβετιανή βουδιστική παράδοση Σανγκριλά που ακούσαμε νωρίτερα, από την ίδια παράδοση και η Σάμπαλα, άλλο ένα πνευματικό βασίλειο που σύμφωνα με την προφητεία θα γίνει η γενέτειρα του Κάλκη, της επόμενης ενσάρκωσης του Βίσνου, μιας θεότητας, της κορυφαίας ίσως θεότητας της Ινδουιστικής θρησκείας και φιλοσοφίας. Ο Κάλκη, ο οποίος θα γενιάσει λέει μια νέα εποχή και θα ανοίξει το δρόμο για το βασίλειο του Μαϊτρέγια, του μελλοντικού Βούδα. Πώς συνδέονται όλα αυτά με τη μουσική? Η Σάμπαλα έγινε τραγούδι πίσω στο 1973 και μεγάλη επιτυχία για τους Αμερικανούς Three Dog Night.

0: para Política en el 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτούς τους λένε 17 hippies. Έρχονται από το Βερολίνο, αγαπάνε τα ακουστικά όργανα και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι μια μεγάλη κολεκτίβα από μουσικούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι ζουν και δρούν και δημιουργούν μαζί. Πίσω στο 2009 έκαναν τραγούδι τον θρύλο του Ελντοράντο, της μυθικής χρυσής πόλης, βασιλείου ή αυτοκρατορίας για άλλους, κάπου στην Αμερικανική Ήπειρο. Για άλλους εκεί σε ένα οροπέδιο των Άνδεων στη σημερινή Κολομβία. Για άλλους λίγο πιο δεξιά, ανάμεσα σε Βενεζουέλα, Γουιάνα και Βόρεια Βραζιλία. Για άλλους στο Νιου Μέξικο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα το ψάχνουν όσοι πιστεύουν στους θρύλους και όσοι κυνηγάνε το χρυσάφι. Βουτιά στην απέναντι όχθη, στη σκανδιναβική μυθολογία, για το μύθο της Βαλχάλα, τη μεγαλοπρεπή αίθουσα, στο Άσγκαρτ, στην κατοικία των θεών, εκεί όπου προεδρεύει ο θεός Όντιν, εκεί που βρίσκουν καταφύγιο οι πολεμιστές που σκοτώθηκαν στη μάχη. Αγαπημένο θέμα για heavy metal συγκροτήματα, που είναι και πιο πολεμοχαρή από τη φύση τους. Εμείς δεν θα ακούσουμε heavy metal, θα ακούσουμε τους Βρετανούς Jethro Tull από το 1975 και το δίσκο Minstrel in the Gallery, Cold Wind to Valhalla.
1: Cold Wind to Valhalla.

Μαζεύουμε τα μπαγκάζια μας, επιστρέφουμε από την εξωτική Ψήμηθο και από όλους τους άλλους μυθικούς προορισμούς και πάμε για άλλο θέμα την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 12 παρέα εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 με ένα μουσικό κοκτέιλ για το δρόμο. Φινάλε πρώτης ώρας με τη Sinead O'Connor, την πρόσφατα και άδικα χαμένη Sinead O'Connor από την Ιρλανδία και τον πρώτο προσωπικό της δίσκο πίσω στο 1987. Μας αφορά άμεσα. Δικός μας μύθος, δικός μας θρύλος, αυτός της Τρίας. Της μυθικής Τρίας, που θα ήταν μυθική μέχρι σήμερα, αν δεν είχε κάνει τις ανασκαφές του Χάινριχ Σλίμαν πίσω στο 1871 και δεν είχε αποδείξει ότι ήταν μια πραγματικότατη πόλη-βασίλειο. Το Τρόι της Sinead O'Connor, σε λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε εξέλιξη, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Πιο σοβαρή κατάσταση στην Κρίνη Φαρσάλων και στην Κολυμπάδα Σκύρου, που ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Η άμεση διευρετική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής, η κήρυξη των νέων καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση της περιοχής. Νωρίτερα, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη τύπου, υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις. Ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα τύπου Double Cab, κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, 5 οχήματα τύπου Pickup, κατάλληλα για περιπολίες, μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, όπως επίσης και πλήρη μεταφορά σε ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για 50 θελοντές πυροπροστασίας, κάνει δωρεά η Motorola ΑΕ και η οικογένεια Βαρδινογιάννη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, που επλήγει από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Όμιλος επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της περιοχής και κάνει ειδική μνήμα στο φοινικό δάσος Πρέβελης, ενός σπάνιου οικοσυστήματος με ανεκτήμητη περιβαλλοντική, πολιτιστική και αναπτυξιακή αξία. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού στις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Στη φυλακή θα οδηγηθεί 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που η σωρός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά. Επιχείρηση διάσωσης για 15χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι στην κυρία Βάθρα της Αμοθράκης πραγματοποίησαν πυροσβέστες. Μετά την κλίση της παθούσας στο 112 και τον άμεσο εγκεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες που την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε σήμερα μια δικαστική αναστολή της τελευταίας στιγμής, η οποία εμποδίζει προσωρινά το BBC να αποκτήσει πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά και το διοικησιακό καθεστώς της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, στο πλαίσιο της αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο ίδιος κατά του Βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα για δυσφήμιση. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και με τη βούλα παίκτης της Τραμπζονσπορ είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο τουρκικός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα ότι ο Αιγύπτιος εξτρέμ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Παραπολιτικά 90,1 στη νύχτα του Σαββάτου με ένα μουσικό κοκτέιλ για το δρόμο στις 12. Οι Oasis από το Manchester, τα αδέρφια Noel και Liam Gallagher χάλασαν κόσμο πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ηγήθηκαν ενός ρεύματος που ονομάστηκε Britpop. Έρχονταν από το Manchester, ήταν λαϊκά παιδιά από εργατικές οικογένειες ή έτσι τουλάχιστον δήλωναν. Ήτανε πρώτοι στις καταχρήσεις, ήτανε πρώτοι στις βρισχές, τσακώνονταν και μεταξύ τους. Αλλά τσακώνονταν άγρια, αλλά ρίχναν μπουνιές, ενίοτε και μπροστά στους δημοσιογράφους. Δεν τρέπονταν τίποτα. Κάποια στιγμή το διέλυσαν για τα καλά και πάνε 20 χρόνια από τότε. Αλλά κάτι οι καταχρήσεις, κάτι το ταμείο που ήταν μείον, κάτι το διαζύγιο του Νόελ, το οποίο του στήχησε σύμφωνα με τα βρετανικά μίντια 20 εκατομμύρια λίρες, ναι, τόσα θα πάρει η πρώην σύζυγος, είπανε να ξαναβγούνε σε περιοδία. Και η τιμή κίνησης των εισιτηρίων κοντά στις 150 λίρες. Και η τιμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά των εισιτηρίων των συναυλιών, που θυμίζει πια περισσότερο τζόγο, έφτασε και τις 350 και τις 400 λίρες. Το θέμα έφτασε μέχρι το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Τι τα θες, τα εισιτήρια ξεπούλησαν σε χρόνο ρεκόρ. Εμείς τι κρατάμε από αυτό? Ότι το αίμα νερό δεν γίνεται και ότι τα αδέρφια δεν πρέπει να μαλώνουν. Άσχετο αν ενίοτε σφάζονται. Πάμε να δούμε τέτοιες μουσικές ιστορίες. Σχήματα, μουσικά σχήματα με αδέρφια, τα οποία σφαχτήκανε και ενίοτε δεν τα ξαναβρήκανε. Καλησπέρα και πάλι.

Ότι ήταν η Oasis για τη Βρετανία πίσω στα χρόνια του 90, ήταν η Kings πίσω στα χρόνια του 60. Σπουδαιότεροι, για να λέμε και το στραβού το δίκιο. Ο Ray Davies και ο Dave Davies, δύο αδέρφια. Ο Ray Davies έγραφε και τραγουδούσε. Ο Dave Davies έπαιζε κιθάρα. Και αυτοί σφάζονταν νυχθημερών. Ενίοτε παίζαν και μπουνιές. Ενίοτε ο ένας πέταγε και στον άλλον ένα πιάτο σούπα, κάρι, καυτό, όπως ήταν. Ενίοτε τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, αλλά και οι οικογένειές τους, έπρεπε να κρύβονται πίσω από καναπέδες, να προφυλάσσονται όταν άρχισαν οι καυγάδες. Παρ' όλα αυτά, έμειναν θρύλοι. Συνέχεια με ένα άλλο οικογενειακό σχήμα, από την Αμερική, από τα χρόνια του 40, οι Andrew Sisters, ελληνικής καταγωγής παρακαλώ, από πατέρα. Η μητέρα τους κρατούσε από Νορβηγία. Τεράστιες επιτυχίες εκείνα τα χρόνια, όπως το Ramen Coca-Cola που έρχεται, κάποια στιγμή τσακωθήκανε. Γιατί? Για το συνηθισμένο λόγο, για τα κληρονομικά. Ακόμα χειρότερα, το 1951, όταν ένα από τα κορίτσια, η Πάτη, πήγε στα κρυφά να ξεκινήσει ένα δικό της μουσικό σχήμα, χωρίς να το πει στις αδερφές της, οι άλλες της κόψαν την καλημέρα, κυριολεκτικά, για δύο χρόνια. Ξαναφτιαχτήκανε, ξαναχωρίσανε μέσα στα χρόνια. Ένα από τα κορίτσια, η Λαβέρν, έφυγε το 1967, ένα άλλο, η Μαξίν, το 1982. Η εναπομείνασα, η Πάτη, είπε τότε στην τηλεόραση, τα κορίτσια, η Λαβέρν, έφυγε το 1967, ένα άλλο, η Μαξίν, το 1982. Η εναπομείνασα, η Πάτη, είπε τότε στην τηλεόραση,

Δύο αδέρφια για τη συνέχεια δεν είναι ταβέρνα, είναι θρυλικό συγκρότημα της country αλλά και του rock. Πρωτοπόροι, ο Don και ο Phil Everly, οι Everly Brothers, με τεράστιες επιτυχίες όπως το All I Have to Do is Dream, όπως το Crying in the Rain και το Bye Bye Love και τόσα άλλα. Όσο σφιχτές ήταν οι αρμονίες, άλλο τόσο δεν ήταν η σχέση τους. Ο Don και ο Phil τσακώνονταν. Και σίγουρα δεν βοήθησε ότι κάποια στιγμή βρεθήκαν και οι δύο εθισμένοι στα ναρκωτικά. Σε μια συναυλία πίσω στο 1973, ο Phil πέταξε την κιθάρα του και απλώς έφυγε. Τα επόμενα 10 χρόνια, λέει ο μύθος, ότι τα αδέρφια μιλήσανε μόνο μία φορά και συναντήθηκαν. Πού? Στην κηδεία του πατέρα τους. Οι Everly Brothers.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ξεκίνησαν ως Jackson 5, μετά έγιναν Jacksons, τεράστιες επιτυχίες και για το Michael Jackson solo, όπως όλοι ξέρουμε. Μεγάλη εμπορική θρίαμβη και το Off the Wall και το Thriller και το Bad. Από κοντά και η καριέρα του Jermaine Jackson, με αρκετές επιτυχίες εκεί στα χρόνια του 80. Όχι όμως το ύψος αυτών του Michael. Και μάλιστα ο Jermaine πάντα πίστευε, ένιωθε μάλλον, ότι η επιτυχία που κατάφερε να πετύχει ο Michael ίσως άξιζε και σε αυτόν. Αλλά τι τον πολέμησε, η άτιμη κοινωνία, η κακή του η τύχη. Κάποια στιγμή μάλιστα είπε να χτυπήσει τον αδερφό του μέσα από ένα τραγούδι με τίτλο Word to the Bad, κυκλοφόρησε το 1991 και σχολίαζε, όπως λένε οι κακές γλώσσες, τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες είχε προχωρήσει ο αδερφός του. Τα επόμενα χρόνια βέβαια θα δήλωνε ότι όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα και ήταν πάρα πολύ αγαπημένη, αλλά απλώς είπε να του κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζε η υγεία του. Δεν παρέλειψε ωστόσο να πει ότι ο Μάικλ τον πολεμούσε, ότι πάντα τον πολεμούσε. Τι από όλα αυτά ισχύει, ποιος να ξέρει, αλλά δεν έφυγε για τη συνέχεια. Από τη Μεγάλη Βρετανία, τα αδέρφια Γκίμπ, ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μόρις, με μια πορεία που κράτησε πόσα χρόνια, από το 1958 έως το 2003. Ο Ρόμπιν, λέει, ήταν ο πιο ανταγωνιστικός, ήθελε να βγει μπροστά, ήθελε να είναι η βασική φωνή, τον Μπάρι διάλεξε το κοινό και οι κριτικοί που λένε, κάποια στιγμή τσακωθήκανε. Μετά ευτυχώς τα ξαναβρήκανε. Κάποια στιγμή έφυγε και ο Μόρις από τη ζωή. Εκεί μετά το 2000, εκεί τα αδέρφια ήρθαν πιο κοντά. Οι πωλήσεις που άφησαν πίσω τους μυθικές από το θρυλικό soundtrack του Saturday Night Fever. Αυτό.

Τέσσερα κοριτσόπουλα από τη Φιλαδέλφια. Η Ντέμπι, η Τζόνι, η Κιμ και η Κάθι Σλέτζ. Αποτελούσαν το γενικείο φωνητικό συγκρότημα των Sister Sledge με τεράστιες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπως το We Are Family, το Lost in Music, το The Greatest Dancer και άλλα. Ο κόσμος και τα στούντιο του είχαν τούμπανο. Η Κάθι, η 19χρονη Κάθι, ήταν η μικρότερη, η ομορφότερη και με την καλύτερη φωνή. Οι άλλες δεν θέλαν καθόλου να είναι έτσι. Κάποια στιγμή, το 1989, η Κάθι έφυγε για να κάνει σόλο καριέρα. Τα κορίτσια δεν τις το συγχώρεσαν, τις το κράτησαν μανιάτικο. Ξεκίνησαν να κάνουν όλες μαζί μια φωτογράφηση και δεν τη φωνάξανε καν. Το 2013, μάλιστα, της έστειλαν και ένα εξώδικο, να μην χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά το όνομα Sister Sledge, ότι και καλά δεν ήταν ποτέ μέλος. Τελικά τα ξαναβρήκανε. Τι τα θες ήταν για κακό σκοπό. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή η 60χρονη τότε Τζόνι. Αυτό είναι το We Are Family. Τρόπος του Λέγιν.

Τρεις φίλοι και συμμαθητές από την Καλιφόρνια, ο Τζον Φόγκερτι, ο Στου Κουκ και ο Ντακ Κλίφορντ, έφτιαξαν τους Creedence Clearwater Revival. Από κοντά ήρθε και ο μεγάλος αδερφός του Τζον Φόγκερτι, ο Τόμ. Αυτός είχε το όραμα, σου λέει: μπορούμε να γίνουμε πολύ μεγάλοι, να τα κάνουμε έτσι και έτσι, να έχουμε αυτό τον ήχο, να έχουμε αυτή την εμφάνιση. Τι τα θες, δεν είχε όμως ταλέντο. Το ταλέντο το είχε ο Τζον και έγραψε τραγούδια σπουδαία, όπως το Proud Mary, το Bad Moon Rising, το Fortunate Son και τόσα άλλα. Τα αδέρφια σιγά σιγά άρχισαν να τρώγονται. Κάποια στιγμή έκαναν να μιλήσουν κάμποσα χρόνια. Τελικά τα ξαναβρήκανε με το ζόρι στο κρεβάτι του πόνου. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Τόμ κόλλησε τον ιό HIV από μια μετάγγιση αίματος και τότε, αφού τον πίεσαν πολλοί συγγενείς και φίλοι, πήγε ο Τζον να μιλήσει μαζί του. Α, αυτό είναι το Proud Mary, Creedence Clearwater Revival.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άλλα δύο αδέρφια από τον Αμερικάνικο Νότο, ο Γκρέγκ και ο Ντουέιν Όλμαν, μαζί έφτιαξαν τους Όλμαν Brothers Band. Τα αδέρφια βέβαια μείναν πολύ λίγο και οι δύο στην ίδια μπάντα, αφού ο Ντουέιν πέθανε σε ένα δυστύχημα με μοτοσυκλέτα πίσω στο 1971. Αλλά όσο ζούσαν και ηχογραφούσαν μαζί, έκανε τη ζωή του αδερφού του δύσκολη. Από τότε που έστειναν πάγκους για να πουλάνε λεμονάδες, πιτσιρίκια και ο Ντουέιν το έπαιζε αφεντικό, μέχρι τότε που καλέσαν τον Γκρέγκ στο στρατό και ο Ντουέιν τον έψησε να πυροβολήσει το πόδι του για να την γλιτώσει, μέχρι που έφτιαξαν την μπάντα. Και ο Ντουέιν ήθελε πάντα να έχει το πάνω χέρι. Τι τα θες, ο Γκρέγκ έζησε και έκανε τις μεγάλες επιτυχίες. Και από το 1975 έως το 1978 ήταν και παντρεμένος με τη Σερ.

αδερφές Αν και Νάνσι Βίλσον είχαν για πολλά χρόνια το συγκρότημα των Heart με τεράστιες επιτυχίες στα χρόνια του 70 και του 80 και εκεί στις αρχές του 90. Πρόσφατα τις είδαμε στο Kennedy Center να τιμούν τους Led Zeppelin με μια εκπληκτική εκτέλεση του Stairway to Heaven. Δεν μάλωσαν ποτέ. Μέχρι το 2016, σε μια περιοδία που ένα από τα παιδιά της Αν άνοιξε την πόρτα του Pullman της Νάνσι και το σκάσανε τα σκυλιά της. Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκαν. Μπλεχτήκανε παιδιά, συγγενείς, δεύτερη και τρίτη σύζυγοι, πέσανε και μερικές ψηλές. Τα κορίτσια ξαναμιλήσανε, πολύ πρόσφατα όμως. Αυτές είναι οι Heart.

Αλλά αδέρφια από την Ατλάντα της Τζόρτζια, ο Κρις και ο Ριτς Ρόμπινσον είχαν μαζί το συγκρότημα των Black Crowes με τεράστια επιτυχία το δίσκο του 1990 Shake Your Money Maker. Τα δύο αδέρφια δεν τα πήγαν ποτέ καλά. Από πιτσιρίχια έλεγε ο Ριτς ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να αγοράσει δίσκου στη ζωή του γιατί έκλεβε αυτού του αδερφού του, του Κρις. Όταν ήταν μαζί στο στούντιο ή σε οποιοδήποτε χώρο, η πιο αγαπημένη του λέξη ήταν αυτή που αρχίζει από F, την απίφθηναν ο ένας τον άλλον. Κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2015 κάναν βαριές δηλώσεις του τύπου ότι δεν θα μας ξαναδείτε στο ίδιο δωμάτιο ούτε πεθαμένους. Πέντε χρόνια μετά το μετάνιωσαν γιατί έκαναν περιοδεία για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια του πρώτου και επιτυχημένου τους δίσκου. Εκεί τα ξεχάσανε όλα.

Αλλά καλό παιδά από τη Σκωτία, ο William Reid και ο Jim Reid. Αλλιώς Jesus and Mary Chain, με επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως πίσω στα χρόνια του 80, αλλά και τη δεκαετία του 90. Αυτοί τι κάνανε, πίνανε και βρίζονταν. Ακατάπαυστα. Το 1998, κατά τη διάρκεια μιας αμερικάνικης περιοδίας, φτάσανε στο απροχώρητο. Μια συναυλία τους στο Λος Άντζελες ξεκίνησε και διήρκεσε μόνο 15 λεπτά. Ο Τζιμ έφυγε κλωτσώντας τα μικρόφωνα και φυσικά βρίζοντας τον αδερφό του. Ο μάνατζερ του συγκροτήματος έφτασε να πάρει τηλέφωνο μέχρι και τη μάνα των δύο αγοριών στη Σκωτία. Μήπως έρθει να τους τα ξαναβρει. 5 χρόνια μετά, η τύχη θα ήταν με το μέρος τους. Μια κινηματογραφική ταινία, το χαμένη στη μετάφραση, τη Σοφία Κόπολα, θα ξανά έκανε επιτυχία αυτό τους το τραγούδι. Το Just Like Honey.

Οικογενειακές ιστορίες, οικογενειακά δράματα, τέλος. Αυτό ήταν. Ο Χρήστος Μυρίδης φρόντισε τον ήχο. Ο Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Στη νύχτα του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Φινάλε με δύο όχι ακριβώς βιολογικά αδέρφια, παρόλο που έτσι τους έχουμε στο μυαλό και στη συνείδησή μας. Ο λόγος για τους Ραμόνς, για τον Τζόι και τον Τζόνι. Ο ένας γεννήθηκε Τζέφρι Χάιμαν, ο άλλος Τζον Κάμινγκς. Γιατί τα χαλάσανε, φυσικά για την καρδιά μιας γυναίκας, η οποία τα είχε με τον έναν, αλλά τελικά παντρεύτηκε με τον άλλον. Ο λόγος για την άτακτη Λίντα. Αποτέλεσμα, τα αγόρια συνέχισαν να κάνουν καριέρα, συνέχισαν να δίνουν εκρηκτικές συναυλίες, αλλά δεν ξαναμιλήσαν ποτέ. Φινάλε, με το Somebody Put Something in My Drink. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής, να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κρίνη Φαρσάλων σε εξέλιξη στην Κολυβάδα Σκύρο, όπου οι ισχυροί άνεμοι της κεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια, τα 84 στην Δυτική Αττική. Η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής, η κήρυξη των νέων καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση της περιοχής. Νωρίτερα σήμερα, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη τύπου υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο, προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις. Μέχρι τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, συνεδρίασε σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού στις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ινδικής καταγωγής, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίδριας και του εισαγγελέα ναυπλίου για να απολογηθούν, ενώ έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στα Ήρια Αργολίδας. Οι κατηγορούμενοι ακινητοποίησαν το θύμα και το τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο, αφού προηγουμένως επιβιβάστηκαν στο όχημά τους στις 24 Ιουλίου. Μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή περιοχή. Η σωρός του 58χρονου εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στις 2 Αυγούστου μέσα σε χωράφι στην Κάντη Αργολίδας, έπειτα από 9 ημέρες εκτεταμένων ερευνών. Στη φυλακή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία του 38χρονης Βρετανίδας, που ισορρόσεις βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Θεωρεί ότι η δικογραφία είναι ελπής και αναμένει να ενσωματωθούν νέα στοιχεία. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά. Αύριο απολογείται και δικάζεται ο 55χρονος γιος του, που ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα στο καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χειρίας από τη μητέρα του, ποσό που έφτανε τα 1.600 ευρώ το μήνα. Ένας 50χρονος στην Ιταλία εισέπρεται παράνομα τη σύνταξη της νεκρής μητέρας του για πάνω από 10 χρόνια. Ο άντρας απέκρυψε το θάνατο της μητέρας του από τον ασφαλιστικό φορέα και διαχειριζόταν κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Συνολικά απέκτησε παράνομα πάνω από 230.000 ευρώ μέσω αυτόματων αναλήψεων και συναλλαγών. Ένα μέρος των χρημάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση και λειτουργία εταιρείας λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών. Χωρίς αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής, ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι 69χρονος Έλληνας. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Βέλγοι προηγούνται 1-0 το πρώτο λεπτό του αγώνα. Καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια.
4: Τι κάνεις, μωρό μου?
5: Οπα, πέσιμο.
4: Πέσιμο, φουλ.
5: Τι θες?
4: Εσένα κολλασμένα.
5: Αγάπη μου.
4: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
5: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
4: Εντάξει, να γίνουμε.
5: Δηλαδή, όταν είμαστε δύο, είμαστε πιο δυνατοί.
4: Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη.
5: Τι κάνεις, λέει?
4: Κουστάρω τον Άδωνη.
5: Άι στο διάλογο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
6: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
4: Είμαι ανώμαλος. Άκου να δει.
5: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
4: Έλα με πιάνει.
5: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω.
7: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
5: Έξω.
4: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος.
8: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
9: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται.
6: Αυτό πάνω από το πτώμα.
9: Τι είναι ισόβιο.
5: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
4: Γιατί δεν έκανε το παιδί.
9: Σήμερα θα μας σκοτώνανε. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
5: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
10: Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, μην πεθάσει. Είναι κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
5: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις.
4: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
5: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
4: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
11: Αποστόλα ρε.
5: Έλα.
11: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά.
5: Ναι.
11: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή, γιατί ήταν στην εξορία, γιατί ήταν στο πουθενά.
5: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
11: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
5: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο, θα λέγαμε.
11: Ναι, μεν αλλά.
5: Ναι, αυτό.
11: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουν, αυτό μας αρέσει.
5: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
11: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιωθείτε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα, τα χουντοσφέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζω. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι στο σκρίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
12: Αποστολή.
5: Έλα, τι θες.
12: Άγουρε κάτι επίκαιρο.
5: Τι.
12: 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
5: Μη με σκάς.
12: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά. Τι έκανε. Και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρας στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
5: Απίστευτο. Υπήρχαν τέτοιοι.
12: Άκου. Και είπε ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτή είναι η απογονή τους. Και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι.
5: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
13: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
5: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
13: Καταπληκτικοί.
5: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι ο Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει δένδια, ας πούμε.
13: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
5: Αυτό φοβόμουν.
13: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις.
5: Πολλά όχι.
13: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
5: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
13: Καλή σας μέρα.
5: Γεια σας.
13: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
5: Τι να κάνουμε.
13: Μη διαταράσετε τον
5: θα το πείτε ξανά.
13: Τον νεκρών.
5: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
13: Να είστε καλά.
14: Αποστόλη.
5: Κούκλα μου.
14: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
5: Γιατί?
14: Ένα στο Θύμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
5: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερευνά. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
14: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
5: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
14: Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
5: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
14: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου. Ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
14: Τι σημασία έχει?
5: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
14: 44.
5: Καλό ηλικιακό
14: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
5: Όχι, όχι, ποτέ.
15: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
5: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
16: 1, 2, 3.
5: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
16: 1, 2, 3. Δούλεψε.
17: Απόστολε.
5: Έλα.
17: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
5: Ακραίο.
17: Ακραίο.
5: Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι.
17: Όχι, ο επιμένω νικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με. Νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
5: Μα είναι έκτακτος.
17: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Οκ. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
8: Και αυτό
18: άρα,
8: που έχουμε
18: δηλαδή,
8: συνηθίσει από τα κόμματα.
18: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
8: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
17: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
19: Αποστολή.
5: Έλα.
19: Ο Σωτήρης είμαι.
5: Γεια σου, Σωτήρη.
19: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κύριου Χατζηνικολάου. Και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
20: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
5: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
19: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Του νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον.
5: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
19: Ναι, ναι, ναι.
5: Ο βασιλιάς
19: ναι, ναι,
5: την τράβαγε, νομίζω. Στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
19: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πετρουράλη στο Αλοδαπό.
5: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχεις πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
19: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
5: Καλά, θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
21: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
5: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
19: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
5: Από τον Άξι τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρές, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
19: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
5: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
22: Έλληνοι είμαστε. Δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
19: Έλλην είναι και αυτός, γι' αυτό σε πήρα και εγώ, γιατί και εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
5: Δεν σου φταίει κανείς.
19: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
23: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
23: Ρε, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες.
5: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
23: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστέ τον Άδωνη.
9: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
5: Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
23: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε, φίλε.
5: Αφού σήμερα το είπε.
23: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάνανε.
5: Ναι, ρε, παιδάκι μου. Και μετά, τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς Βελόνη.
23: Έλα, παιδά,
5: μόνο τον πελάτη, δεν αλλά είμαι και εγώ σκασμένος.
23: Είμαι για τον Άδωνη, για τον Άδωνη.
5: Δεν ακούγεσαι και καλά, τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
24: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι του.
5: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
24: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλο.
5: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο.
24: Λέγει αυτό. Λέει
5: και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουν μακρύ έτσι.
24: Τώρα για του εξωγήινου. Αυτοί που
5: και αυτό πήγε για του εξωγήινου. Και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
24: Εγώ απλώ δεν είμαι σε μέναν ήρθα.
5: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
24: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σα πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
5: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πει τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
24: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά. Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν το υποβάλει μία.
5: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπει, τα λέω εγώ.
24: Αυτό λέει υποτάσσομαι.
5: Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO.
24: Η πρεσβεία του δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
5: Απεταξάμινα λε.
24: Κίμπερλι τι κάνει.
5: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό.
25: Έλα μπάγκια στολισμένα όλη η ζωή.
5: Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
26: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
9: Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
27: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
26: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτερη στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω.

0: τοποθετηθώ.
1: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
2: Απλήστος.
0: Απλήστος.
3: Αποστόλη.
0: Έλα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, το ίδιο.
3: Δεν πολύ που σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
0: Τι θες?
3: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια, τα πήρες.
0: Πού?
3: Στη δουλειά.
0: Εμένα.
3: Ναι.
0: Τώρα κοντά.
3: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
0: Γαλλικά.
3: Ναι.
0: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
3: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
0: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
3: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
0: Τι? Και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
3: Ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
0: Ο καλός σου το έβαλε.
3: Ναι.
0: Πεσηματική. Από τον καλό σου?
3: Όχι, Αποστόλη, ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
0: Αμαν. Θα ψάξω.
3: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
0: Τα σοκολατάκια?
3: Ναι.
0: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω, βέβαια.
3: Καλά, Αποστόλη, ψάξε.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αποστόλη μου, Λεβέντη μου.
0: Έλα μου.
7: Τι κάνεις, Λεβέντη μου, πώς είστε?
0: Καλά εσύ?
7: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα?
0: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
7: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
0: Και δεν το εκτιμάμε.
7: Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόνδα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
8: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα.
0: Τα φτύσια μας τη μάπα, υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
9: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
7: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συστατό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν το βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
0: Να πνιγεί.
7: Λογικό δεν είναι.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
7: Ναι, τώρα.
0: Σωστό.
7: Τίποτα. Μια ομπρέλα, πίνουν τα κοκτέιλάκια τους. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
0: Τι κάνουν τώρα, έλα σε παρακαλώ.
7: Το λιμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
0: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
10: Γεια σου, συντροφέ. Δύο πράγματα να ρωτήσω.
0: Ναι, άντε.
10: Συμπληρώνετε τη βούλτευση?
0: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
10: Οκ, okay, το κατάλαβα.
11: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
10: Δεύτερο, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη?
0: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
8: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δείτε πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
10: Αν ήταν αυτό που τον έφτιαξε άρρωστο.
0: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστο ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
10: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
0: Τι γρήπη θα έχει? Κομμουνογρήπη, τέτοια.
10: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου?
0: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
10: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
12: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
12: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε?
0: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
11: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
0: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μην μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
12: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει και ένα που δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά.
0: Δεν σέβονται, μωρέ. Κουμούνια είναι. Τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
12: Αυτό, λίγο σέβας.
0: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
12: Συλλάβετε τον.
0: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
12: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
0: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
12: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
13: Τα αγαπάμε πολύ.
14: Εγώ σ' αγαπάω, το λατρεύω, σ' αγαπάω, παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
15: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
15: Ο Θανάση με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
0: Ναι.
15: Κοίταξε να δεις κάτι. Αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά να πει.

0: Τρία. Δεν μαζεύουν κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια, δεν ξέρει, δεράκι μου, σπάνε τα νεύρα.
1: Η ιδεολογία του για εσά τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
0: Ίσως, ναι. Ίσως να έχει και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
2: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
1: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην τον ξαναδούμε. Αλλά ναι.
0: Εννοείται γιατί θα λιθωρήσουμε.
1: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
3: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
1: Έλα friend.
3: Καλό μεσημέρι. Να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνη σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι. Όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
2: Ένα αυγό πέρασε το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
1: Α, οκ. Okay.
3: Σκυλιά να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην κασίδα του.
1: Με γρίφους μιλάς. Κάτι ξέρεις παραπάνω.
3: Επιτρέπεται τώρα να είναι υπουργό αυτό το απόβρασμα. Υπουργό υγεία. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, α πούμε, Αμαλία, Φλέμη και τέτοια, κρατιέται από το προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
4: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
2: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
5: Στη μιλιά μας ρε παιδιά.
1: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαίνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έριξε τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
1: Γιατί την κράτησε τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
4: Εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τους τρομοκράτες.
1: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
4: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
6: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
1: Γεια σας.
7: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
1: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
6: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
7: Βρείτε άλλο.
1: Ψάχνουμε.
7: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον.
1: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
7: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
1: Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
7: Κοίταξε, η χωματερή, πρόσεξε, μπορείς να βρεις και κάτι καλό. Η χωματερή είναι ανακύκλωση.
1: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
7: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
1: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
7: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
1: Να.
7: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένοι, καλό μου παιδί.
1: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
7: Τον Αχαίροντα.
1: Ναι.
7: Αχ, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξε το.
1: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο.
7: 87.
1: Καλά είναι. Εύχομαι να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
7: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
1: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
7: Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
1: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο Μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω να τη φτάνω.
7: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί.
1: Α, με γρίφους μιλάς γέροντα.
7: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
1: Τι, γρίφους.
7: Ο καρπός πέφτει. Είμαι κερκυραίος.
1: Α,
7: εσωτερικός μετανάστης.
1: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
7: Μα κοίταξε αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει,
1: ναι.
7: Όπως και η σκέψη.
1: Όπα, σαν τον Τσίπρα μιλάς τώρα.
8: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
9: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
7: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
1: Να.
7: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο.
1: Πώς είναι.
7: Από το φόρτε,
1: ναι.
7: Πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις.
7: Το πιανίσιμο.
1: Ναι, αυτό.
7: Χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Ναι.
7: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
1: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
7: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
1: Γενικώς. Όσο εκτός, είναι... τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν. Τέλος πάντων, ναι.
7: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
1: Οπα.
7: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
1: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
7: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
1: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανάρχεται. Plot twist. Τι έγινε.
7: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
1: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
7: Ο πλαρχηγούς.
1: Okay.
7: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
1: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
10: Αποστολή!
1: Έλα!
10: Είσαι γαμάς! Πάτος.
1: Το ξέρω.
10: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά τα καλή σαρακοστή και πουρμπουρμπού, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
1: Απαπα.
10: Προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
1: Άλλο κακό να μην σε έβρει τέτοιο.
10: Λες. Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
1: Θα δούμε τώρα. Για πες τώρα τι θες να πεις.
10: Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
1: Μπράβο. Χαρά στο κουράγιο σου.
11: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
10: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
1: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
10: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
10: Θα την πω.
1: Ναι, με.
10: Λοιπόν, ο Παγκλαμάς είναι όργανο, σωστά.
1: Ναι.
10: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
1: Σωστότατο.
10: Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παγκλαμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παγκλαμάς. Το έχω.
1: Το ακούω.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφές.
1: Αυτό ήτανε, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακιά, μπράβο μου.
10: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει, βγήκε στα κανάλια και λέει, αν δέχεται βία ή όχι.
12: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
13: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη, ζιου.
1: Η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας,
14: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
1: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
14: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
15: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι.
16: Με χτύπησε, με ακούμε τελικά εγώ, γιατί προφανώ με χτύπησε.
14: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μεευτήριο.
1: Γιατρός, πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
14: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
14: Βλαμμένος.
1: Δεν ξέρω.
14: Το έλεγε για το 92.
12: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία.
17: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
1: Γεια σου.
17: Πώς είσαι?
1: Καλά.
17: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ω εκπαιδευτικό και εμεί γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προ τα παιδιά, και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσει. Έχουμε χρέωση να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Διανεξάρτητα από τι λένε οι φωνέ των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία τη Τετάρτη να μιλήσουμε για του φιλοσόφου και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίο έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κάτω από λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπιαν λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα. Και από αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
1: Γίνονται και μερικά ωραία.
17: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
1: Δεν είναι ότι έκανε το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
17: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
17: Και πρέπει να το κάνει γιατί. Αυτοί που την διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουμε και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα, διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτών των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
1: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
12: Κουμούνια!
17: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
12: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Ναι, Ελληνοφρένεια.
1: Η ίδια.
19: Αποστόλη, εσύ.
1: Ο ίδιος.
19: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Πόσα?
19: Πόσα, 15.
1: Καλά είναι.
19: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
1: Περνάς.
19: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
1: Γιατί σας ρώτησε.
19: Πώς?
1: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει το καθένα, τοποθετείτε δηλαδή, επειδή νομίζει.
19: Όχι, θα ήθελα.
1: Ναι, πες και τη δικιά σου. Άντε.
19: Θέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθω τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγιανής.
1: Α, ο Θήμιος.
19: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να με το σημαντίζεται σε σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φαίνεται ως συνεχής ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα, ειδικά, σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε, τραύμα και υπερηφάνεια κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
1: Έχετε κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching?
19: Όχι, δεν κάνω.
1: Τα ακούτε, λέτε πολύ όμορφα.
19: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
1: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά ανοίξανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
19: Με συγκίνησε η εκπομπή σας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Αποστολάκο!
1: Έλα!
20: Χρόνια και ζαμάνια!
1: Μα έτσι είπαμε!
20: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχεις πέρα ένα τηλέφωνο, ρε.
1: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνεις.
20: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ.
20: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για τους 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
1: Άντε, πέστη.
20: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στους 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτω με τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
1: Ο Άδων ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
20: Να τον εγκαινιάσει.
21: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέδρες για φοβερά εγκλήματα κατά την ανθρωπότητα. Λοιπόν.
20: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίναν απ' έξω.
1: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
20: Σίγουρα. Καλό ρε μαλάκι.
22: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
20: Αλλά νομίζω ότι ο Κέινες, αν είχαμε μια άλλη κρατική επιδομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
1: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
20: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
23: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
20: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουσείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε.
0: Θα ήθελα την αφιέρωση ο λαός, εκείνο το τραγούδι που είχατε παίξει στις 7 Μαρτίου του 23, μαζί με κάποιες δηλώσεις έτσι και πέρα που γινόταν από διαδηλώσεις τότε στην αρχή για το αίτημα του Ντεμπόν.
2: Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πες σαν χτες υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι, κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα.

0: Άγγελο, την Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς.
1: Να αφιερώσουμε το Διγενή στα παλικάρια της Κεσαριανής.
2: Ποιο Διγενή?
1: Το Διγενή.
2: Τον Ακρίτα.
1: Το Διγενή ψυχομαχή και γη στον Ετρωμάς. Το πιαστές.
2: Αμέ, άκου λέει.
3: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας.
1: Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης.

0: Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους, θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Να του λέει ο Αδόνης, αυτά που λες εσύ γιατρός, δεν τρέψα λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο. Έχει αναστατώσει το νοσοκομείο. Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν,
3: παρακάτω. Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν, παρακάτω.
3: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένα παιδάκι που την πετάει μπροστά μου. Θα το πει στην πούτσα. Θα το πετάει μπροστά του την πούτσα.
5: Εν πάση περιπτώσει, γίνονται τη φασάρια. Πάνω στο σπρόξιμο, προχωράμε να μπούμε. Πετάει την
6: πούτσα.
5: Για κάνει το αμίμητο, ρε παιδιά. Με φτύνη.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε, λέει, τα λευρώματα στο γαλαξίδι.
5: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες.
7: Τα λευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
5: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές χτυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
8: Με γίνεται ένας χαμός, αλευρομουτζουρώματα. Από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα.
5: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
9: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
10: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
10: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό βάλτε σε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
10: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνη και παπαρολογίες δεν πάει.
11: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
12: Μπορεί να είναι διεθνιστή.
11: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούριο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
12: Μάλιστα.
11: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
10: Πάλε και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το 1 Απριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσε τώρα γι' αυτό. Γεια.
2: Ναι, δεν θες και πολύ. Γεια.
11: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη, γιατί είναι εγκυβωτισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η 1 Απριλιά και η άλλη είναι η 21η.
10: Έλα. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφοί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό.
13: Όσες

0: Γεια σου, Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Ναι, επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είμαι.
1: Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί που πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρασε από το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν μπει γύρω-γύρω αστυνομικοί μου. Είναι μια κυρία και με βρίζει στα μάτια, ήταν μια ειδικευμένη.
3: Να πας στο διάλογο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλογο να πας! Και να μην γυρίσεις!
2: Καταλαβαίνω, πας τότε δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, εντάξει, δεν θα μιλήσετε για να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το αγκένε. Και στρίβω.
4: Πω από μια τροφάρα, ένα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω το αγκένε τον τετ. Την ώρα που στρίβω. Κάνω φραγμό οι διαδηλωτές. Και είναι όξο, ρε, ήσαν επιτίμητος, εδώ δεν παίρνει στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγκονιές. Έχω φάει και κάνω δύο αγκονιές στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και ύστερα μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνονται τη θασάρια, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ, ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμυγα. Α, πήγαινε από εδώ κάμου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάξει να σε τόσο βαράει.
8: Όπα, όπα, τέτοια. Ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο, ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβανε.
1: Γιατρός.
2: Δυστυχώς παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
9: Πού σου να μη βασκαδείς.
0: Έλα, Αποστόλη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Βρήκα
0: το 2009 με 10. Ναι. Τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Όποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Α, εμάς.
0: Εσάς άκουγα, βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό και θα ταιριάζει πάρα
1: πολύ. Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλεγα, μην τα ξέρω, καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Πρε σου λέω. Μπα. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι?
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα. Λέω κι εγώ πολλά.
10: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και...
11: Τι λες?
10: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
11: Τι λες?
10: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
11: Ναι.
10: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
11: Τι λες?
10: Ναι, 35 πόντους να
11: κρατήσει. Για 2 μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώδα, έλεος δηλαδή.
10: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό? Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
11: Ποιο?
10: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
11: Και λοιπόν, πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώδα μου?
10: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
11: Σκύβεις, έσκυψες, αμύθηκες.
10: Μία κίνηση,
11: ναι,
10: και βούτυξα και το πέταξα.
11: Ορίστε.
10: Κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι. Έκανα μία λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μία παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Ψυχές.

Κάποια στιγμή μιλάω με τον Ντένι, μου λέει μπαμπά, μου λέει έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, του λέει θα φέρω πάλι φάρσα, λέει θα αργήσουμε, λέει. Άρε Ντένι, του λέω, καλύτερα να έχει πάει το αεροπλάνο, ρε αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω πάρε με, λέω, όταν φτάσει. Εντάξει, μου λέει πριν φτάσει, λέει θα σε πάω να έρθει να πάρει. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω.

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάρθη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Ο Άγρυπνος.
3: Τι θέτε, θέτε τίποτα?
5: Τι θέτε?
4: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
3: Ωρα, τι θα γίνω από μέσα? Πού είσαι?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί χαλάς τον κόσμο? Ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα.
5: Τι στιγμή?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Ό,τι και να λες, καρφίδε μου, τι έγινε.
4: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Μια φίλη ακροάτρια χτες έλεγε «Έχω τρακ», εκείνη δηλαδή έχει τρακ. Και της απάντησα ότι κι εγώ πριν να ανάψει το κόκκινο φως εδώ ότι είμαστε στον αέρα, έχω μια ταραχή, αλλά μετά μου περνάει. Είναι θεραπευτικό το κόκκινο φως πάνω από τα μικρόφωνα. Εύχομαι να είστε ακμαί και δυνατοί. Χαιρετισμούς από τον Ηλία το Σελιμά που είναι στα μηχανήματα των ήχων και τη Θησαυρούλα που σας περιμένει στο 211 10 80 880. Και το κρίσιμο απόψινό ερώτημα. Η σύγχρονη ζωή μας δίνει περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία από ό,τι στο παρελθόν? Επαναλαμβάνω, η σύγχρονη ζωή μας δίνει περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία από ό,τι στο παρελθόν? Επίσης να πω μια θερμή καλησπέρα ή καλημέρα, μιας και περάσαμε τη 12η νυχτερινή, στους φίλους στη Θεσσαλονίκη που ακούνε από τον ραδιοσταθμό Status FM 107,7. Ευχαριστώ τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων για τη μεγάλη τιμή, καθώς και το διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Κερνάω ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και πάμε να συναντηθούμε με ένα φίλο και συνεργάτη, τον τραγουδοποιό Ισίδωρο Πάτερο, που είναι στην άκρη της γραμμής. Ισίδωρε.
1: Φίλε Μάνο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Θέλω να προσκαλέσεις τους ανθρώπους που μας ακούνε στη γιορτή που κάνετε κάθε Σάββατο, Κυριακή, πότε είναι?
1: Βέβαια, Σάββατο. Μπράβο, ναι, είναι κάθε Σάββατο βράδυ,
0: ναι,
1: με την Ελένη Δήμου, την αγαπημένη, τη λατρεμένη ερμηνεύτρια, στο καφεθέατρο στην Κυψέλη, Κοντρινκτόνος 2.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε για δεύτερη χρονιά εκεί. Σειρά sold out εμφανίσεων από πέρυσι.
0: Τι ωραία.
1: Συνεχίζονται. Περνάμε υπέροχα. Έχουμε μαζί μας τον μαέστρο στο πιάνο, τον Γιώργο τον Παγιάτη, το σπουδαίο μουσικό.
0: Βέβαια.
1: Και έναν επίσης καταξιωμένο κοντραμπασίστα, τον Άγγελο τον Κουλούρη. Εγώ παίζω κιθάρα μπουζούκι, τραγουδάω. Περνάμε εμβληματικές στιγμές από τη δισκογραφία της Ελένης Δήμου, την τόσο πλούσια δισκογραφία. Θυμόμαστε πολλά από τα υπέροχα ντουέτα που έχει πει με σπουδαίους ερμηνευτές, με τον Λιδάκη, με τον Μπάριο, τον Κορκολή και με άλλους, τα λέμε μαζί. Λέμε φυσικά και τα καινούργια μας τραγούδια που έχουμε κάνει μαζί. Το πρώτο εκ των οποίων ήταν οι Άγνωστες, σε στίχους Μάνου Τσιλιμίδη, που ήταν και η αφορμή αυτής της συνεργασίας,
0: ναι,
1: και που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβρη πριν τις γιορτές. Όπως και το τραγούδι που δισκογραφήσαμε σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή, Τα Τσιμπιδάκια.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Που είχαμε τη χαρά να το ξαναπαίξεις και να το παρουσιάσουμε και στην εκπομπή σου.
0: Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι είναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τους στίχους τους έδωσε κάποιος από τους κληρονόμους της ή τα είχε η Ελένη?
1: Αυτοί οι στίχοι είχαν μείνει από το δίσκο Κατά Βάθος Αλεπού.
0: Α, ναι.
1: Είχε κάποτε μελοποιηθεί από τον... είχαν μείνει, εν πάση περιπτώσει, από πολύ παλιά αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν μείνει αδισκογράφητοι.
0: Ωραία.
1: Είχαν μείνει αδισκογράφητοι και μου τσιμπιστεύτηκε την άνοιξη που μας πέρασε η Ελένη.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Και θύμισε ξανά που είναι το καφεθέατρο
1: Κοντρινκτόνος. Το καφεθέατρο είναι στην Κυψέλη, Κοντρινκτόνος 2.
0: Ναι. Κοντά στην Πατησίων δηλαδή.
1: Κοντά.
0: Μάλιστα. Και η ώρα έναρξης είναι 8.30, 9.
1: Είναι 10. Είναι 10 η ώρα.
0: Α, ωραία. Αλλά κανείς πρέπει να πηγαίνει σε αυτά τα μέρη κανένα μισά ώρα πριν.
1: Και λίγο πιο νωρίς, ναι. Είναι
0: okay.
1: Το
0: και δεν μου λες εσύ
1: τώρα. Κάθε Σάββατο.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, εσύ ας πούμε,
1: ναι,
0: μιας και το ανέφερε μια κυρία από το ακροατήριο, νιώθεις ποτέ τρακ πριν βγεις στη σκηνή?
1: Πάντα νιώθουμε τρακ. Ειλικρινά το λέω, δεν έχω ποτέ καταφέρει να το ξεπεράσω αυτό. Βέβαια πάντα όταν ξεκινήσουμε και αφού βρούμε το βηματισμό μας και γίνουμε ένα με τον κόσμο και αφαιθούμε στη μουσική, αυτή κάνει τα μαγικά της και τα ξεπερνάμε όλα. Αλλά πριν βγούμε πάντα έχουμε, και εγώ προσωπικά πάντα έχω αγωνία, έχουμε σε εγρήγορση από το πρωί που ξυπνάω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δημιουργικό είναι αυτό.
1: Είναι δημιουργικό και μιας και το συζητάμε, να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Θυμάμαι κάποτε στο θέατρο όταν έπαιζα, μια παράσταση που λεγόταν Αθηνά Χατζιεσμέρ ετών 17, στο θέατρο Επικολωνό. Ήταν ένας μονόλογος όπου εγώ ήμουν επισκηνής μουσικός, είχα γράψει τη μουσική και ήμουν επισκηνής μαζί με την Ηλιάνα Μαυρομάτη, οι δυο μας κάναμε αυτή την παράσταση. Παίζαμε 5 φορές την εβδομάδα. Οπότε αυτό το καθημερινό, το κάθε βράδυ είναι μια καταπληκτική εξάσκηση αν μη τι άλλο. Για όσους θέλουμε να είμαστε σε μια εγρήγορση και να δοκιμάζουμε πράγματα κτλ. Τα τάφερα κάποια στιγμή τότε, γιατί το έβαλα σαν συνειδητό στόχο, να πω ότι σε αυτή την παράσταση απόψε θα αισθάνομαι σαν να παίζω στο σαλόνι μου. Δεν θα νιώσω ότι μπήκε κόσμος μέσα και τα... Λοιπόν, το κατάφερα ένα βράδυ Μάνο και ήταν από τις χειρότερες παραστάσεις που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που θεωρούμε ότι μακάρι να μην είχα άγχος, εκεί θέλω να καταλήξω. Όσο τελικά είναι όντως δημιουργικό και μάλλον και απαραίτητο να νιώθουμε αυτή την αγωνία και αυτή την ευθύνη και αυτή την εγρήγορση.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτό ήθελα να μοιραστώ.
0: Ωραία. Ισίδωρε, θα κεράσουμε τώρα το τραγουδάκι της Άγνωστες.
1: Ωραία.
0: Και
1: τέλεια, τέλεια.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να συνεχιστεί το sold out.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι κατάμεστες αίθουσες δηλαδή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στο καλό.
1: Μάλλον, αγαπημένε. Το ξέρω και η Ελένη πόσο σε αγαπάει.
0: Και εγώ την αγαπάω πολύ.
1: Και εύχομαι να κάνουμε και άλλα μαζί. Και άλλα πράγματα μαζί.
0: Μακάρι. Άντε, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: πάντα στο 211-10-80-880 και πάμε στην Ισπανία να βρούμε τον κύριο Γιώργο που είναι επαγγελματίας οδηγός. Γεώργια, γεια σου.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Και δεν σου έχω πει ποτέ ότι στην οικογένειά μου έχω τρεις Μάνους, όχι έναν.
0: Δηλαδή το... ποιους δηλαδή?
1: Δηλαδή τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο, ναι, τον γαμπρό μου και το τελευταίο γονάκι της αδερφής μου που μας είπαν να το λέμε Μάνο και όλα σου έχει Μανώλη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Είμαστε τρεις και εσύ τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κατάλαβα το πνεύμα της ελευθερίας που είπες, αν είναι το τότε με το τώρα τη διαφορά.
0: Ναι. Και αν νομίζω... έχουμε περισσότερη τώρα ή λιγότερη.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, βέβαια, πάντα το πιστεύω ποιο είναι, επειδή γυρίζω όλη την Ευρώπη, αντιλαμβάνομαι και την ελευθερία που έχει κάθε χώρα.
0: Ναι.
1: Άρα έχω περισσότερο κριτήριο να στο αναλύσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, η χώρα μας, η δικιά μας, έχει την απόλυτη ελευθερία και δημοκρατία. Να το βάλουμε και αυτό, γιατί χωρίς τη δημοκρατία πάβει να έχεις ελευθερία.
0: Βέβαια.
1: Είναι δηλαδή, αυτά πάνε πακέτο. Και αφού και η χώρα μας ήταν και ο απόλυτος κυρίαρχος της Δύσης της Δημοκρατίας, άρα είναι και ο απόλυτος κυρίαρχος της ελευθερίας. Δεν θα συνεχίσω όμως με αυτό. Σου είχα υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή την 1η Νοεμβρίου θα σου έβαζα ένα θέμα εγώ, αν μπορείς να με αφήσεις να στο πω, δεν θα κρατήσει πολύ να πάω χρόνο από τους ακροατές.
0: Δεν πειράζει, για φάγωμα είναι ο χρόνος, πες.
1: Εντάξει. Από πού πηγάζει ο φασισμός, το θυμάσαι που στο είχα πει?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο.
0: Το σημειώνω κιόλας.
1: Μπράβο.
0: Σε χαρτί.
1: Και θα δεις πόσο δίκιο έχει ο Γιώργος και πόσο βάση ηλικίας έχω στοχαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και επειδή είναι και περίοδο του Νοεμβρίου και του Σεπτεμβρίου, ταιριάζουν όλα με το 2013. Το 2013 η Ελλάδα ήταν στα κάγκελα. Εσύ σαν πιο μεγάλος και εγώ σαν πιο μεγάλος, το θυμόμαστε όλοι. Και τι έγινε το 2013? Αντί να μονιάσουμε σαν Έλληνες και να γίνουμε πιο αγαπημένοι, κοιτάξαμε, ας πούμε, να πάμε να σκοτώσουμε στο πρόσωπο του Φίσα αυτό τον άνθρωπο, λες και η χώρα μας πτώχευσε στο πρόσωπο του Φίσα. Από έναν άνθρωπο που δεν ήταν απλά δολοφόνος, για να γίνεις δολοφόνος έχεις κάνει μια καριέρα κακοποιού και μετά φτάνεις στη δολοφονία. Είναι βαθιά φιλοσοφημένο αυτό που λέω. Mm-hmm. Ενώ υπάρχει και ο δολοφόνος, εγώ ο Γιώργος, που τσακώθηκα με τη γυναίκα μου και σε βρασμό ψυχή, ας πούμε, τη σκότωσα. Δεν ήμουνα όμως ποτέ κακοποιός. Προσέξτε τώρα τι λέω. Εκείνη την εποχή που έγινε αυτό το έγκλημα τεράστιο, δεν σκότωσε μία σάρκα, σκότωσε τριών ανθρώπων τα όνειρα. Του ίδιου του ανθρώπου, της κοπέλας του φαντάζομαι και τη μάνα του να τον βλέπει και να τον χαίρεται. Και ίσως να αποκτούσε και κάποιο εγγονάκι. Περνάει λίγο ο καιρός και ενώ όλοι θυμόμαστε εκείνη την εποχή τρία εγκλήματα, Μάνο μου θα σε απογοητεύσω, αλλά γίνανε πέντε. Τα επόμενα δύο ήτανε και αυτά άναυρα, που πέρασε κάποιος από το Ηράκλειο και σκοτώνει δύο παιδιά. Μικρά ονόματα δεν θυμάμαι, θυμάμαι επίθετα. Καπελώνης και Φουντούλης. Ανυπεράσπιστοι και αυτοί, πέρασανε κάποιοι που δηλώσανε φανατικοί αριστεριστές, ήτανε και κάνανε μια εψυχρό δολοφονία. Σίγουρα και αυτοί από το δικό τους μετερίζει και από το στρατόπεδο που διαλέξανε, σίγουρα και αυτοί θα είχαν κάποια όνειρα. Τους θα πήρε κάποιος δολοφόνος. Είναι έτσι δεν είναι? Μέχρι εδώ μετράμε τρία εγκλήματα. Τα άλλα δύο ξέρεις ποια ήταν, για να δεις ποια είναι η πηγή του φασισμού.

0: οι πατεράδες αυτών των δύο παιδιών. Τι κάνανε? Πήγανε να σπηλώσουν τη μνήμη των παιδιών τους και να μπουν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής για τις ευρωεκλογές. Άρα, τι βγάζουμε συμπέρασμα με το στοχασμό που έχω κάνει? Ότι αυτά τα παιδιά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο δεν μάθανε τον φασισμό. Ούτε στο σχολείο που δεν διδάσκεται, ούτε στην καφετέρια, ούτε στο λεωφορείο, ούτε στο καφενείο, ούτε και στην εργασία. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Πού το
0: μάθανε? Άρα το διδάξανε μέσα από την οικογένεια, από το σπίτι τους. Εκεί ήθελα να σου δώσω να καταλήξω ότι η πηγή του φασισμού είναι ο ίδιος ο γονέας με την πατριαρχία του απέναντι στο ίδιο του το παιδί. Γιατί ξέρανε που είναι αυτά τα παιδιά και αυτά φύγαν άδικα, όπως έφυγε και ο Παύλος ο Φίσας, και ενώ προτείνανε τότε στη Μάγδα Φίσα, αν θυμάσαι, το ΚΚΕ σαν ευρωβουλευτής και είπε η γυναίκα σαν κυρία, όχι, θα τιμήσω τη μνήμη του γιού μου. Απλά το αναφέρω επειδή είναι εποχιακό το θέμα μεταξύ Σεπτέμβρη και Νοέμβρη και ήθελα να σου δώσω ένα στίγμα δικό μου. Και τα εγκλήματα δεν είναι τα τρία πρώτα, είναι τα δύο επόμενα από τους πατεράδες αυτών των ανθρώπων. Αντί να κοιτάξουν το κακό που κάνανε στα παιδιά τους, σπηλώσανε τη μνήμη τους και πήγανε στο δελτίο, στο ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Να κερδίσουν τι? Τη μνήμη των παιδιών τους?
1: Να εκμεταλλευτούν.
0: Να εκμεταλλευτούν? Ναι. Δηλαδή να εκμεταλλευτείς?
1: Όχι,
0: το ίδιο
1: δεν,
0: το παιδί.
1: Συγγνώμη. Με ρώτησες κάτι και σου απάντησα. Ναι. Δεν έχει να κάνει με μένα αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω ότι αυτοί βρήκανε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν.
0: Μπράβο.
1: Την απώλεια.
0: Την απώλεια.
1: Ναι.
0: Αυτό ξεπερνά όμως και, και την ελευθερία ακόμα και τη δημοκρατία και ξεπερνά και τον κάθε παραλογισμό και τη βαρβαρότητα και την αγριότητα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ πάντως προσωπικά για το θέμα το πρώτο να το ξαναπιάσω, απλά αυτό το είπα επειδή ήθελα να κρατήσω το λόγο μου, να στο αναφέρω. Η ελευθερία και η ποιότητα της ελευθερίας της σημερινής ποια είναι? Εάν είσαι νομοταγής πολίτης στην καθημερινότητά σου και δεν προκαλείς το αίσθημα του διπλανού σου, της αστυνομίας, τους θεσμούς, εγώ νομίζω ότι δεν θα σε πειράξει κανένας.
1: Μα γιατί να σε πειράξει?
0: Ακριβώς. Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν έχουμε ελευθερία και φήμωση και τέτοια, που τα έχεις ακούσει νομίζω χιλιάδες φορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο τύπος, ας πούμε, δεν λειτουργεί με φήμωση προς τον πολίτη. Όλα αυτά είναι λάθος. Ο μυαλός σου έχει το δικαίωμα να τα φιλτράρει και να συνεχίσεις την ελευθερία σου και τη δημοκρατία σου. Αυτά τα λίγα είχα να πω.
1: Πού είσαι, στην Ισπανία?
0: Είμαι στη Μαδρίτη.
1: Στη Μαγιά, downtown,
0: ναι,
1: που λένε.
0: Ναι. Αλλά όμως θέλω να σε παρακαλέσω ένα πράγμα. Επειδή παίζεις πολύ ωραία μουσική.
1: Yes.
0: Εάν σου πω τρεις τίτλους από τον Ταλάρα, θα μου παίξεις έστω το ένα?
1: Για πες τους.
0: Το πρώτο είναι «Εγώ ποτέ δεν αγαπώ». Το δεύτερο «Είπα να σβήσω τα παλιά». Και το τρίτο είναι «Στου κάτω κόσμου τα πουλιά».
1: Okay.
0: Λοιπόν, άμα μου το παίξεις, θα το αφιερώσω στην αδερφή μου που είναι στο νοσοκομείο και θέλω να αναρρώσει.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Μπορεί να μην βγαίνω συχνά στην εκπομπή σου, ναι, αλλά να ξέρεις ότι δεν σε ξεχνώ.
1: Να σε καλά, να παίρνεις να τα
0: και
1: λέμε.
0: Καλή συνέχεια και καλή βάρδια και στην κυρία Σταυρούλα που είναι
1: δεν
0: πάρα
1: πολύ. Δεν μου λες πριν κλείσεις, ναι, μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει να πας και άλλη φορά στην Ισπανία?
0: Μα δεν είμαι τώρα χθεσινός. Πάω στην τέταρτη δεκαετία σε όλη την Ευρώπη.
1: Οκ. Okay. Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει ποτέ σε αυτό το άθλιο θέαμα της ταυρομαχίας?
0: Στην Παμπλώνα.
1: Ναι,
0: έχεις
1: πάει.
0: Μόνο απ' έξω πέρασα. Και δεν τόλμησα να πάω γιατί δεν είχα μεταφορικό μέσο. Δηλαδή ήμουνα σε μία φίρμα στην BBF, μου είπαν ότι σήμερα θα είναι κλειστή η φίρμα γιατί έχουν αυτή τη φιέστα, τη γιορτή δηλαδή. Και λέω, ρε παιδιά, πώς να πάω? Μου λέει, καλύτερα να κάτσεις, μου λέει, θα βγάζω. Άστο, μου λέει, γιατί εκεί θα πάνε όλοι τρελοί. Σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε. Αυτή ήταν η απάντηση που πήρα.
1: Μάλιστα. Καλά,
0: δεν ξέρω όμως το λόγο. και το λόγο που με ρωτάς και το λόγο που μου το είπε ο κ. Σπάνος.
1: Διότι αυτή που όλη η διαδικασία είναι δολοφονική.
0: Είναι ξέρεις δολοφονική.
1: Και του κάνουν
0: ναι.
1: του Ταύρου πριν βγει στην αρένα. Γιατί ναι, ανέβγαινε, ναι. ανέβγαινε χωρίς ναρκωτικά στην δηλαδή που καλμάρουν το νευρικό του σύστημα
0: ναι,
1: κτλ. Θα παίρναγε σουβλάκι όλους τους σταυρομάχους και τους ματαντόρ και δεν ξέρω πώς λέγονται.
0: Και μάλιστα τώρα τελευταία νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είχε δώσει, τους είχε πει να σταματήσουν τις σταυρομαχίες λόγω ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και...
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει κόσμος. Αλλά
0: αυτό,
1: πάνε
0: αυτό,
1: πάρα
0: μια...
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσες φορές έχω δει σκηνές στο YouTube...
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμος ας πούμε που
0: ναι.
1: είναι ταυτισμένος με αυτό.
0: Ήμουνα πολύ κοντά σε απόσταση από το κέντρο γύρω στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Τώρα 7 χιλιόμετρα δεν πας και με τα πόδια.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: σωστά.
0: Και λέω κάποιο μέσο και μου λέει ο Ισπανός κάτσε καλύτερα εδώ γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Εύχομαι να είμαστε καλά, να μην περάσω κανένα δράμα κι εγώ και να τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, σε κερνάμε το... εγώ ποτέ δεν αγαπώ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το βρήκε ο Ηλίας.
0: Πολύ ωραίο.
1: Για χαρά.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια.

0: Για πάμε τώρα στα τρελά νερά. Ξέρετε που είναι τα τρελά νερά? Στη Χαλκίδα, το ήξερες? Έτσι λέγονται, γιατί πάνε νομίζω 6 ώρες από τη μία μπάντα και 6 ώρες από την άλλη. Κυρία Μαρία Γερογιάννη από τη Χαλκίδα, γεια σου Μαρία μου.
1: Ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ελεύθερο να πάνε και από εδώ και από εκεί.
0: Αλλά αναεξάωρο γίνεται η σκάτζα.
1: Αναεξάωρο, ναι.
0: Καλά το θυμόμουν. Μάλιστα κάποτε κάθισα εκεί και περίμενα τη στιγμή που αλλάζει η φορά των νερών.
1: Που γίνονται και, στρόβιλοι, ναι.
0: Που γίνονται στρόβιλοι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για λέγε, πώς είσαι?
1: Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα. Mm. Απολαμβάνω τις μικρές άνοιξες μεταξύ των νεροποντών.
0: Πολύ όμορφα. Ρίχνει,
1: πολύ νερό.
0: Πολύ νερό, ναι, αλλά...
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν πεταλούδες χειμωνιάτικες?
0: Φαντάζομαι.
1: Είδα προχτές δύο καφετί, αυτές τις λίγο σκούρες, χωρίς πολλά χρώματα, μόλις είχε βγάλει λίγο ήλιο, και λέω ορίστε. Μπορεί να υπάρχουν πεταλούδες και, και το χειμώνα.
0: Μη σου πω ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν και κουνούπια ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό, και αυτό. Αλλά προτιμώ να βλέπω πάντα τα ευχάριστα, ξέρεις.
0: Όχι, έχεις δίκιο, αλλά λέω ο παρατεταμένος καλός καιρός τα κρατάει,
1: και η υγρασία, ναι, ναι.
0: Και η υγρασία τα κρατάει ζωντανά, όπως το λένε.
1: Εντάξει, η φύση έχει τους δικούς της, και καλά είμαστε όταν είμαστε κοντά στη φύση. Και η Χαλκίδα φημίζεται και για τα τοπία της και για, και για το χειμώνα. Εγώ το έχω πει ότι η Χαλκίδα είναι πιο όμορφη το χειμώνα. Ναι. Το καλοκαίρι είναι τα νησιά πιο όμορφα, τα γεωπελαγίτικα. Αλλά η Χαλκίδα το χειμώνα είναι πανέμορφη. Έχει κάτι βασιλέματα κινηματογραφικά.
0: Είναι πολύ ωραία, ναι, πράγματι. Και είναι εξαιρετική για πεζοπορία. Ξέρεις, στον κόμβο.
1: Τώρα έτσι πως την έχουν κάνει με τα έργα, όχι ακριβώς μέσα στην πόλη.
0: Καλά, εντάξει, δεν λέω για τώρα.
1: Αλλά έχει, ναι. Η Εύβοια γενικά έχει πολύ ωραία φύση.
0: Δεν μου λες, τι έργα κάνουν?
1: Τα γνωστά. Ράβε ξύλωνε, ασφαλτοτάπητες και τέτοια. Μη φανταστείς υποδομές και σοβαρά έργα. Mm. Και δεν είναι πολιτική κριτική αυτή. Αυτή είναι. Δηλαδή, έχεις ένα δρόμο, την τον ξυλώνεις κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει. Το θέμα είναι να ανοίξουμε κανένα καινούριο.
0: Σωστό. Mm. Μάλιστα. Εσύ πώς είσαι? Καλά.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Με τη δουλειά και διάφορα.
0: Με τη δουλειά πέρα δόθε Χαλκίδα Αθήνα, ναι.
1: Όχι πολύ τώρα. Περιμένουμε και πότε θα κλείσει τη γέφυρα τώρα. Ξέρεις, εμείς έχουμε διάφορα θέματα εδώ πέρα.
0: Τη γέφυρα την καινούργια, τη μεγάλη.
1: Την καινούργια, ναι, για να την κάνουμε συντήρηση. Κάτι που χρειάζεται βέβαια, αλλά στην αρχή είχαν πει ότι το Νοέμβριο θα κλείνει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Και υπάρχει κόσμος που δουλεύει καθημερινά στην Αθήνα. Δεν είναι για πλάκα το θέμα. Και προκλήθηκαν αντιδράσεις. Εγώ τελικά αυτό δεν το έχω καταλάβει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχεις κάποια εξουσία, την όποια εξουσία έχεις στα χέρια σου. Δεν σκέφτεσαι αυτός ο έρμος που του εφαρμόζει την εξουσία και την αποφάσεις σου πώς θα τα βγάλει πέρα. Δηλαδή αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
0: Δηλαδή...
1: Και λίγο μυαλό. Πρέπει να προκληθούν αντιδράσεις, δεν το σκέφτεσαι ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά και η συντήρηση της γέφυρας είναι σημαντικό κομμάτι.
1: Που θα μπορούσε να γίνει ας πούμε τον Ιούλιο.
0: Ναι,
1: που θα μπορούσε να γίνει
0: κάποιες ώρες
1: αφού πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους και αφού γυρίσουν στα σπίτια τους.
0: Δηλαδή να είναι νυχτερινή η δουλειά.
1: Μεσημεριανή μετά τις 10 ας πούμε, λύσεις υπάρχουν, δεν τις βρω εγώ.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Δηλαδή σε όλο τον κόσμο συντηρούνται γέφυρες, δεν κλείνουν οι πόλεις.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση από την παλιά
1: τώρα...
0: γέφυρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στριμωγμένα πολύ,
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν κάνεις ολόκληρο κύκλο, είναι πιο μακρύ και ο δρόμος είναι μια λωρίδα. Δεν... Και μετά μέχρι να περάσεις, να μπεις στην πόλη, γίνεται πάντα κομφούζο. Δηλαδή μια-δυο φορές που είχε κλείσει η μεγάλη γέφυρα, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κρίμα ρε παιδί.
1: Αλλά εντάξει. Δεν έχω καταλάβει αν ικανότητα είναι. Κάτι σκέψου το από πριν.
0: Άρα λύκει ρε παιδί μου. Τώρα τι ανικανότητα? Δεν μπορεί να είναι ανικανότητα, σιγά τι μαθηματικά λύνουνε.
1: Έχω λίγο νεύρα με αυτό το θέμα, έτσι. Έχουν εξουσία, σου λένε θα πάρουμε αυτήν την απόφαση. Και τι θα κάνεις? Και τι μπορείς να κάνεις? Να σε βρίσω καταρχήν. Ναι. Στο σπίτι μου βέβαια, γιατί αλλιώς είναι, πώς το λένε, προσκύσε, παραβιάζει άρθρα του ποινικού κώδικα. Mm-hmm. Αλλά είναι δυνατόν να μην σκέφτεσαι τους πολίτες σου. Έστω λίγο, δηλαδή τα βασικά. Όχι ότι θα τους κάνεις ευτυχισμένους και θα ζουν σε μια πόλη παράδεισο, αλλά τα βασικά. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν κλείσει. Πιάσαν το από οι διαμαρτυρίες.
0: Ρωτάει ο Γιάννης, ένας φίλος. Εσένα ρωτάει, ο Δήμαρχος, ο Δήμος δηλαδή και η Περιφέρεια, τι γνώμη έχουν για αυτά?
1: Να, ο Δήμος και η Περιφέρεια τα κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα επιτρέπουνε μάλλον. Mm. Άμα ήθελε ο Δήμος και η Περιφέρεια θα ήμασταν πολύ αλλιώς.
0: Mm.
1: Αλλά δεν είναι η παρούσα μόνο Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια, είναι όλες. Όλες. Υπάρχει λίγο... Δεν ξέρω, παιδί μου, για την Εύβοια έπρεπε να υπάρχει άλλο όραμα και άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε κανονικά μια πολύ όμορφη πόλη και τίποτα άλλο. Ναι. Να πουλάμε την ομορφιά μας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και αντί γι' αυτό έχουμε γεμίσει εργοστάσια που τώρα έχουν κλείσει και όλα. Υπάρχει πολλή ανεργία στο νομό. Και δεν ξέρω.
0: Και δεν μου λες, Μαρία, το ερώτημα που έβαλα, πώς θα το απαντήσεις?
1: Για την ελευθερία.
0: Ναι, αν έχουμε περισσότερη ελευθερία τώρα ή είχαμε περισσότερη στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, τώρα η ελευθερία, καταρχήν πρέπει να την ορίσεις, αν μιλάμε για την πολιτική ελευθερία ή την ελευθερία του λόγου.
0: Την ελευθερία γενικά, του ατόμου.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω... να μπω σε αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι στη δική μας εποχή πλέον έχουμε κατακτήσει την έννοια της ελευθερίας, ότι πλέον παραδεχόμαστε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι. Πράγμα που δεν ήταν δεδομένο στο παρελθόν. Οπότε ήδη είναι μια βελτίωση. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε δεν είναι δεδομένη η ελευθερία. Και δεν κατοχυρώνεται με απλά νομοθετήματα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ απλά λέμε ότι οι γυναίκες πρέπει να εργάζονται. Ναι, υπό ποιες συνθήκες? Το χειρότερο που κάνουν ήταν ότι είπαν ότι θα σε βοηθήσουμε εφόσον έχεις παιδιά να γυρίσεις στο σπίτι σου. Μα αυτό δεν με βοηθάς να είμαι ελεύθερη και να εργάζομαι. Με περιορίζεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Με βοηθάς να περιοριστώ.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Και αυτό ήθελα να σου πω, ότι πολλές φορές μιλάμε για την ελευθερία και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση της ανεμελιάς, ότι θα κάνω ό,τι θέλω. Αλλά γιατί μου είναι σημαντική η ελευθερία? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθείς ως άνθρωπος και να αναπτυχθείς σε αυτό που πραγματικά είσαι. Όταν έναν άνθρωπο τον περιορίζεις και τον κλείνεις με όποιους τρόπους, πάβει να είναι ο αυτός του. Δεν είναι, είτε από φόβο, είτε από... άλλους λόγους. Ο μόνος τρόπος να είναι ο άνθρωπος αυθεντικός και πραγματικά να είναι ο εαυτός του είναι να είναι ελεύθερος, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Βέβαια με τους περιορισμούς που έχει μια κοινωνική συμβίωση, αλλά μόνο αυτούς τους περιορισμούς. Όχι να θες να τον κάνεις στρατιωτάκι, δούλο και να εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους που δεν είναι δικής του, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αν θες ελευθερία είναι, εγώ την ελευθερία την καταλαβαίνω ως να είσαι ελεύθερος να κάνεις τις επιλογές που θέλεις και μετά να είσαι ελεύθερος να αυτοπεριοριστείς, να αυτοπειθαρχήσεις, να δουλέψεις, να σκλαβωθείς τις ώρες σου, τις προσπάθειές σου για να επιτύχεις τους στόχους που έχεις εσύ θέσει στον εαυτό σου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, γιατί δηλαδή δεν περνάς και πολύ καλά όταν είσαι ελεύθερος, να το πω πολύ απλά. Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις ένα επάγγελμα που σου αρέσει, ωραία. Δεν πρέπει να το μάθεις αυτό το επάγγελμα. Δεν πρέπει να εκπαιδευτείς, να γίνεις καλός. Αυτό έχει πάρα πολύ κούραση κανονικά.
0: Σωστά.
1: Αλλά είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Αν σου λέει ο πατέρας σου, κοίταξε να δεις το μαγαζί και ξέχνα τα αυτά που ξέρεις εσύ και σου αρέσουν, είτε είναι τέχνη, είτε είναι μουσική, είτε είναι ιατρική, εγώ έχω ένα μαγαζί και θα το πάρεις εσύ. Ο ίδιος ο πατέρας σκλαβώνει το παιδί του. Η μάνα που λέει εγώ δεν έγινα τραγουδίστρια, για σένα θα γίνεις εσύ τραγουδίστρια. Τελείωσε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά.
0: Όντως.
1: Και μετά το κάνεις ενοχικό το παιδί, αν κάνεις δικές του επιλογές. Ναι, τον ξένο τον κάνεις και λίγο καλά, αν σου πει ένα, ο διευθυντής σου κάνει αυτό, μπορεί να του πεις άντε, άσε μας τις ήχους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πλέον όχι και τόσο, αυτό τα έκανα εγώ.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Αυτό θεωρώ εγώ ελευθερία, δηλαδή να είσαι ελεύθερος να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Με όποιο τρόπο εσύ θεωρείς ότι θα το πετύχεις αυτό καλύτερα. Όντας όμως συνεπής της υποχρεώσης του, έτσι, πάντοτε.
0: Εννοείται.
1: Η ελευθερία έχει πάντοτε ευθύνη μέσα. Ναι. Αλλιώς είναι χαβαλές.
0: Ασυδοσία που λέγαμε προχθές. Ναι.
1: Δεν μπορείς να λες είμαι ελεύθερος και δεν υπολογίζω κανένα. Γιατί άμα ήταν έτσι, παρέζησε
0: σε ένα νησί,
1: σε ένα βουνό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, καρδιά μου. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0. Το ερώτημα είναι εάν η ελευθερία είναι πολύ περισσότερη στην εποχή μας από ό,τι ήταν παλιότερα. Ανδρέας Μωρίκης, κλασικός φιλόλογος, στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
4: Μάνο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Το θέμα σου το απόψινό μου θύμισε μια φράση που είχε πει ο Γάλλος υπαρξιστής φιλόσοφος Ζαν Πολ Σάρτρ, που πέθανε το 1980. Ο Σάρτρ είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να ζει ελεύθερος. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Αυτό σημαίνει απλούστατα ότι πρέπει να παίρνει τις δικές του αποφάσεις και να αντιμετωπίζει τις συνέπειες τους. Αυτή είναι η έννοια της καταλήγης. Όταν λέμε ελευθερία, για να απαντήσουμε στο ερώτημά σου σήμερα ή παλιότερα, πρέπει να σκεφτούμε μερικά πράγματα για να τοποθετηθούμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μας δεσμεύουν πραγματικά, αλλά δεν εξαρτώνται από εμάς. Δηλαδή θα πει ένας άνθρωπος, είμαι καταδικασμένος να μην μπορώ να πετάξω. Μα δεν είσαι φτιαγμένος για να πετάς. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να πετάω σαν τα πουλιά. Είναι λογικό να πούμε αυτό το πράγμα?
3: Όχι.
4: Όχι βέβαια. Γιατί είμαστε άλλο είδος. Ναι, αλλά εγώ θέλω να πετάω. Νιώθω πολύ, νιώθω ένα πήγκωμα μέσα μου. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα άκρο αυτό, γιατί σε ανθρώπους πολύ ευαίσθητους, πολύ με ένα ιδιαίτερο ψυχισμό, κάτι τέτοια λέγονται και δημιουργούν προβλήματα. Ελευθερία έχει να κάνει με την έννοια του ορίου. Και είχαμε πει τις προάλλες ότι ο άνθρωπος δεν είναι ανελεύθερος από τους άλλους να μην τον κρατάνε, αλλά πρέπει να είναι και αδέσμευτος από τον εαυτό του. Να μην αφήνει τα πάθη του και τις παρορμήσεις του να τον παροσύρουν σε καταστάσεις που τον σκλαβώνουν πραγματικά. Και όχι για λίγο, αλλά για πολύ. Τη λέξη ελευθερία, που είναι ένα ουσιαστικό, ελευθερία για εμείς θηλυκού, δεν συναντάμε έτσι απλά ελευθερία. Τη συναντάμε ως πολιτική ελευθερία, όπως είπε πολύ ωραία η προηγούμενη ακροάτρια, κοινωνική ελευθερία, οικονομική ελευθερία, ψυχική ή ψυχολογική ελευθερία, επαγγελματική, συνδικαλιστική ελευθερία, ακούμε να λέγεται σεξουαλική ελευθερία τη δεκαετία του 60, ηθική ελευθερία. Αμάν, τι είναι όλα αυτά? Αυτά πρέπει να έχει κανείς υπόψη του. Η ηθική ελευθερία εξαρτάται μόνο από καθέναν από μας, μόνο από το πρόσωπό μας. Οι άλλες μορφές ελευθερίας έχουν να κάνουν και με το σύνολο. Η πολιτική ελευθερία έχει να κάνει με το σύνταγμα κάθε χώρας, κάθε πολιτείας. Η κοινωνική ελευθερία έχει να κάνει με τα ήθη και τα έθιμα, με το εθνικό δίκαιο που καθορισμεύει. Σου λέει δεν μπορούσα. Έφυγα από την επαρχία, με κουτσομπολεύαν όλοι, με σχολιάζαν, σηκώθηκα και έφυγα κι εγώ. Ήρθα στην Αθήνα. Να είμαι άγνωστος, να είμαι αγνώστος, να είμαι ελεύθερος. Έτσι το κατάλαβε ο άνθρωπος τότε. Τώρα λέει πώς έχω σκλαβωθεί σε μια πρόσωπη πόλη, κανείς δεν με ξέρει. Ο ίδιος άνθρωπος θα λέει αυτά. Δηλαδή θέλει όλα αυτά να τα κοιτάξεις. Και ελευθερία για ποιον, σου λένε οι γυναίκες? Δηλαδή για τους άντρες είναι ελευθερία, για εμάς δεν κατάλαβα, είμαι η Μέλη Παναγιωταρά. Για ποια ελευθερία μου μιλάς, σου λέει τώρα. Όταν τελειώνεις εσύ τη δουλειά σου, κύριε Τάδε, και πας από το γραφείο σου σπίτι και ζητάς καφέ. Η άλλη που τέλειωσε τη δουλειά της από το γραφείο της, αρχίζει τη δουλειά στο σπίτι. Πλήσιμο, σιδέρωμα, μαντάρισμα, μαγείρεμα, διάβασμα τα παιδιά. Οι γυναίκες, η ελευθερία της γυναίκας, του άντρα, ωστόσο το θύλο. Ποια ελευθερία έχουν οι ανήλικοι, ποια ελευθερία έχουν οι ενήλικοι. Οι ηλικιωμένοι είναι ελεύθερος, ένας ηλικιωμένος. Εγώ δεν μπορώ να κάνει ένα δώρο στην κονάκι του εύκολα. Δεν είναι δεμένα τα χέρια του. Μπλέκει και η οικονομική ελευθερία του ανθρώπου της τρίτης ηλικίας. Όλα αυτά διαπλέκονται. Για ποια ελευθερία μιλάμε. Ενός ανθρώπου που έχει χρήματα, ενός εύπορου. Άλλη ελευθερία του αυτή. Αλλιώς μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Ή ενός ανθρώπου τα θέλει πολύ δύσκολα. Αυτά όλα τα είπα γιατί αποτελούν άξονες που κανείς πρέπει να τους λάβει υπόψη του πριν φτάσει να πει έτσι εύκολα «Ναι, είναι πολύ πιο καλά σήμερα οι άνθρωποι, είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι από όσο ήμασταν παλιά». Ή όχι, παλιά ήμασταν πιο ελεύθεροι. Καθένας μας μπορεί να το πει εύκολα αυτό το πράγμα. Γιατί έχει στο μυαλό του μία από αυτές τις πολλές περιπτώσεις και καρφωμένος εκεί να λέει ναι. Για σκέψου τώρα να λέμε μία γυναίκα στην επαρχία εύπορη. Ένας άνδρας τρίτης ηλικίας στο αστικό κέντρο άπορος. Πώς θα το συγκρίνεις αυτός τώρα. Δηλαδή θα μου πεις δεν ισχύει το ερώτημα. Μωρέ, ισχύει και παραϊσχύει. Απλώς έχει πάρα πολλές επιμέρους απαντήσεις, κρίσεις που πρέπει να διατυπώσει κανείς για κάθε περίπτωση. Θα έλεγα λοιπόν εγώ για να μην το κουράζω και το ζαλίζω, να απλώς θα με τον τραχανά, αλλά θα το μαζέψουμε λιγάκι. Σε θέματα πολιτικής ελευθερίας πρέπει να πει κανείς, παρά το γεγονός ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη, τα συντάγματα των τελευταίων εκατονταετιών, γιατί όταν μιλάμε για πολιτική ελευθερία δεν μιλάμε για ένα-δυο χρόνια ή μια πενταετία, μιλάμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα συντάγματα έχουν βελτιωθεί οπωσδήποτε, έχουν γίνει ανθρωπινότερα. Και εφόσον έχουν γίνει ανθρωπινότερα, μπορούμε να μιλάμε αντικειμενικά για μια πολύ πιο καλή προσέγγιση προς την ελευθερία. Θα μου πεις δηλαδή τι. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πράγματα ανεπίτρεπτα πλέον. Όχι. Δεν μπορεί να κάνει ανεπίτρεπτα τα πράγματα, αλλά με την έννοια ότι η ελευθερία σημαίνει την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα άτομο, ένα πρόσωπο μπορεί να συνδυώνει μαζί με άλλους χωρίς η σύγκρουση των συμφερόντων, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους να μην οδηγούν σε πολύ επιζήμιες καταστάσεις. Πρέπει να πούμε ότι το πράγμα έχει πάει προς το καλύτερο. Οικονομικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είμαστε χειρότερα, γιατί αν ζουν ακόμα οι άνθρωποι που πεινάσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λένε εντάξει δεν είμαστε χειρότερα, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πολύ καλύτερα. Δεν αξιοποιούμε καθόλου τις δυνατότητες που έχουμε, τα μέσα για να ζούμε καλύτερα. Θα μπορούσαμε να ζούμε πολύ καλύτερα. Αυτό μπορεί να το πει κανείς. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και αναξιοπαθούν, οι αναξιοπαθούντες, ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι και άρρωστοι μαζί, δεν έχουν ελευθερία κινήσεων καθόλου, είναι πάρα πολύ κλεισμένοι. Ναι. Σου λέει, και τι γίνεται, εδώ πέρα, εάν σου λείπει μία μορφή ελευθερίας από όλες αυτές και έχεις τις άλλες, τι να την κάνεις. Εδώ με την ελευθερία που είπαμε και έχει τόσες μορφές, νομίζει κανείς ότι όλες αυτές οι μορφές ελευθερίας μπορεί να έχεις μισές και να περνάς καλά ή το 80%, δεν είναι έτσι. Όταν μου φέρει ένα πιατάκι με σοκολατάκι επάνω και εδώ μια μύγα να κάθε σε ένα σοκολατάκι, το πετάω αυτό το σοκολατάκι και τρώω το διπλανό. Όταν όμως μου θες μια κούπα με τσάι ή με καφέ και πέσει μέσα μια μύγα, δεν θα βγάλω τη μύγα να πιω το υπόλοιπο. Θα το πετάξω όλο.
3: Ναι.
4: Και όπως μια αλυσίδα σπάει στον ένα και μόνο αδύναμο κρίκο της, δεν πανάνε οι άλλοι ατσάλινοι, έτσι και την ελευθερία στο σύνολό της δεν μπορώ να την απολαύσω αν κάποια από τις μορφές της δεν μου πάει καλά καθόλου καλά. Όχι οποιαδήποτε, αλλά από τις κυρίες. Άμα δεν έχω κοινωνική ελευθερία και όλοι με κοιτάζουν και με έχουν στο στόχαστρο, δεν μπορώ να έχω πολιτική ελευθερία, δεν αισθάνομαι να με κυνηγάνε όλοι και να με έχουν στο στόχαστρο. Μου πικραίνουν τη ζωή. Σήμερα όμως μπορώ να πω εγώ και καταλήγω, έχω περισσότερες ευκαιρίες, εάν σκεφτώ σωστά το θέμα της ελευθερίας και φροντίσω από τον εαυτό μου να αυτοδεσμευτεί, να περιοριστεί σε πράγματα τα οποία εξαρτώνται από μένα, να ελέγξω τις παρορμήσεις μου και τα πάθη μου, μπορώ και να αποφύγω πολλές κακοτοπιές και να ακολουθήσω του επίκουρου το πρόσταγμα «Λάθε δυο σας», δηλαδή να ζεις όχι εκτεθειμένος στον πολυκόσμο, σε μια αφάνεια, να ζεις όμορφα, ταπεινά, όχι κρυμμένος, αλλά να μην πας γυρεύοντας για να έχεις ιστορίες και καυγάδες. Προτιμώ που ζω σήμερα από το να ζούσα στον καιρό των γονιών μου ή των παππούδων μου. Παρά το γεγονός ότι τα συναισθήματα εκείνον τον καιρό, πολλά από τα συναισθήματα ήταν πολύ πιο αγνά, ήταν πολύ πιο καθαρά, οι σχέσεις των ανθρώπων σε μεγάλο βαθμό και τηρουμένων των αναλογιών, πάλι πρέπει να πούμε, ήταν πιο αυθεντικές. Αλλά ο άνθρωπος, άμα θέλει κάτι να το πετύχει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καλές προσεγγίσεις. Προτιμώ που ζω σήμερα.
3: Καλημέρα, λέει, υποκλίνομαι στον κύριο Μωρίκη. Με κάλυψε απόλυτα. Με κάλυψε απόλυτα, υπέροχο το θέμα. Καλή συνέχεια. Η Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι, είναι η πρωτεύουσα της. Η πολιτισμική πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η Αθήνα είναι ένα χωριό. Ένα μεγάλο χωριό είναι η Αθήνα. Αν κοιτάξουμε τα μνημεία που έχει η Θεσσαλονίκη, έχει συνεχή ιστορία. Η Θεσσαλονίκη έχει συνεχή ιστορία. Η Αθήνα δεν έχει συνεχή ιστορία. Η μεγαλύτερη πόλη μέσα στη 13ο-14ο αιώνα, η στερεά Ελλάδα ήταν μισθήμα. Η πιο πλούσια. Να είναι η Αθήνα. Με τι μεταξωσκόλικε. Λοιπόν, τα Γιάννηνα, πολιτιστική πρωτεύουσα. Η Θεσσαλονίκη, μεγάλη. Όχι μόνο φτωχομάνα, αλλά ζωντανή πόλη. Χίλια ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
4: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά.
4: Γεια.
0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
8: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
8: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
8: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 7 λεπτά μετά τη μία. Η κυρία Αθηνά Σχοινά είναι στη γραμμή. Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμπρότης με κάλυψε σε πάρα πολλά σημεία ο αγαπητότατος Ανδρέας Μωρίκης. Αυτό που ήθελα να επισημάνω επιπλέον είναι ότι η ελευθερία απαιτεί υψηλό βαθμό συνειδητότητας. Η ελευθερία δεν είναι να σπάμε όλους τους φραγμούς, δεν να πλωνόμαστε οριζοντίως, δηλαδή κάθε όριο να το σπάμε και να υπερβαίνουμε τα πάντα, διότι έτσι λέει το ενστικτό μας, διότι λέει έτσι η παρόρμησή μας, διότι δεν έχουμε κανένα φραγμό, διότι είμαστε ελεύθεροι οριζοντίως, κατά πλάτος. Είναι συνείδηση καθύψος, δηλαδή είναι εσωτερική διεργασία που αφορά τον εαυτό μας, τη μνήμη μας και προς τα πάνω τις αξίες τις οποίες αναφερόμαστε. Δηλαδή, αν το άλλο είναι το ένα, η μία παράμετρος θεωρείται ελευθερία, όλη η καταστρατήγηση κάθε κανόνα και κάθε νόμου, ουσιαστικά με τη συνέστηση ευθύνης που απαιτεί η ελευθερία είναι μια καθύψος κατάσταση. Δηλαδή, ο εαυτός μου, οι προδιαγραφές μου, ο τρόπος με τον οποίο έχω ορίσει που θα κινούμε, ο τρόπος με τον οποίο τρόπος τον οποίο αναφέρομαι και εκεί που στοχεύω. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Και βεβαίως σήμερα, με βάση, μπορώ να πω, τις κατακτήσεις της τεχνολογίας, έχουμε ίσως περισσότερη ελευθερία, μεγαλύτερη απομόνωση από τους ανθρώπους δυστυχώς, αλλά περισσότερη ελευθερία ως αναφορά τις κινήσεις μας, αρκεί να ξέρουμε την χρήση των τεχνολογιών. Πράγματι διευκολύνουν σε πάρα πολλά πράγματα και απελευθερώνουν τον άνθρωπο από το να κάνει, να διανύει ας πούμε χιλιόμετρα, να έχει ώρες αναμονής, τέλος πάντων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα λύνει σε μεγάλο βαθμό η τεχνολογία. Επομένως, αν θέλουμε να πούμε ότι πράγματι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία από παλιά, ναι, πράγματι υπάρχει. Για φαντάσου έναν άνθρωπο που έπρεπε να κόβει καυσόξυλα και να πηγαίνει να έχει θέρμανση, φως ας πούμε, να μπορεί να κάνει βασικές λειτουργίες, να ζεσταίνει νερό, όλα αυτά. Και σήμερα έχουμε ηλεκτρικό. Έτσι, το λέω το πιο απλό πράγμα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να έχουμε κλιματιστικό μηχάνημα, μπορούμε να έχουμε το ένα το άλλο. Το είναι χοντρά, έτσι. Τι μας προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας. Πράγματι απελευθερώνει τον άνθρωπο από ζωτικές ανάγκες του που είχε και που δυσκολευόταν να τις
0: κατακτήσει,
1: τέλος πάντων, να τις υλοποιήσει και να τις, αρκεί να ξέρει κανείς πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, το ξαναλέω. Κατά τα άλλα βέβαια κάθε εποχή είχε τις δεσμεύσεις της και κάθε εποχή είχε τις ελευθερίες της. Το θέμα είναι εμείς τι ορίζουμε ως ελευθερία, από πού έως πού φτάνει η συνείδησή μας να το αναγνωρίζει αυτό και η ηθική μας παράμετρος, αυτό, από αυτό εξαρτάται, και αισθανόμαστε και με το τίποτα ακόμη μπορούμε να αισθανθούμε ελεύθεροι. Δεν είναι ζήτημα ποσότητας η ελευθερία, δεν είναι ζήτημα πολλών πραγμάτων, πολύπλευρης κατάστασης, είναι ζήτημα ποιότητας και αξιών. Όταν έχουμε αξίες, στοχεύουμε σε αξίες, χρησιμοποιούμε αξίες, αναφερόμαστε σε αξίες και ουσιαστικά δρούμε μέσα από αξίες, αυτό σημαίνει ελευθερία. Δηλαδή κάνουμε την ελευθερία εμπράγματι, την κάνουμε βίωμα και αυτό έχει σημασία. Το βίωμα, όχι τι λέμε, κυρίως όμως πώς ζούμε, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Αυτά τα ολίγα, τα υπόλοιπα τα έχει πει ο Ανδρέας Μωρίκης. Τι άλλο, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
0: Ωραία.
1: Και απόψε
0: ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ,
1: αυτά που προχείρω σκέφτηκα, έτσι, δεν το πολύ έψαξα το πράγμα.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά εντάξει, αφόρμητα απάντησα, εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
4: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
5: Κύριε Σπύρο από την Αθήνα, γεια σας.
6: Πολύ καλησπέρα σας. Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Ακούω τους ομιλητές σας, είναι υπέροχοι όλοι και αναπτύσσουν ωραία το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πλήρως περί ελευθερίας μιλάτε, γιατί δεν ξέρω αν έχετε θεματική βραδιά.
5: Ναι, όμως ένα ερώτημα έθεσα.
6: Ναι.
5: Αλλά είναι πάντα ανθολόγιο η εκπομπή.
6: Ναι, είναι ανθολόγιο. Εγώ όμως θα σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί στα μουσικά διαλύματα μου βάζει ελληνική μουσική, βάζει Μάγια Μελάγια, Πρωτοψάλτη κλπ. Ναι. Αυτά είναι γιατί. Θέλω να, επειδή είμαι, λόγω ότι είμαι μουσικός εγώ, βλέπω στα μουσικά διαλύματα βάζουν όλο ξένη μουσική, ενώ πρέπει να ακούμε και τα ελληνικά μας τραγούδια.
5: Εγώ αγαπητέ λοιπόν, βάζω και από τα δύο.
6: Πάντως σήμερα που ακούω την εκπομπή, γιατί το άλλες μέρες δεν μπορούσα να ακούσω,
5: ναι.
6: Ακούω βάζεις πάρα πολλά τραγούδια κλπ.
5: Okay.
6: Εγώ δεν θα αναπτύξω κανένα θέμα, εγώ θα σου κάνω ένα μουσικό διάλειμμα για να με θυμηθείς ποιος είμαι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, μπορώ να παίξω λίγο πιανάκι μέσα του
5: εννοείται.
6: Έτσι, λοιπόν.

0: γιατί και τις βάλει τους στίχους εκεί.
1: Ναι, στο τελευταίο, το ετοιμάζω ταξίδι. Ναι,
0: βέβαια. Ναι. Έχεις κάνει και το άλλο. Με το Βαρδί έχεις βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Ναι, ναι. Έχω γράψει καμιά εκατοπενταριά.
0: Προσέχω γιατί είμαι μουσικός. Εγώ δεν ξέρω αν με θυμηθήκες.
1: Από την Κέρκυρα, δεν είστε.
0: Ναι. Να είσαι καλά, εντάξει, απλώς θα σου κάνω και κάνα μουσικό διάλειμμα όποτε το θέλεις.
1: Όποτε σου έρθει εσένα η διάθεση.
0: Η
1: Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη λέει υπέροχος. Υπέροχος είσαι.
0: Είναι παλιά φίλη η κυρία Ευαγγελία.
1: Ναι, είναι.
0: Πολύ παλιά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή ακούραση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Στο
0: και κουράγιο στη νυχτερινή εκπομπή αυτή που είναι λιγάκι δύσκολη.
1: Να είσαι καλά, μια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Yeah.

0: Μόνο μου, καλή σου μέρα.
1: Πού βρίσκεσαι?
0: Α, είμαι σε ένα μέρος που ακούγοντάς το σε όλους θα λέει τι ωραία που είμαι. Είμαι στους πρόποδες των Άλπαιων στο Κρενόμπλ. Μεταξύ είναι στην Ελβετία, Ιταλία, Γαλλία.
1: Κατάλαβα, τέλεια.
0: Αλλά αυτό στην ουσία ακούγεται, πώς να σου πω, ότι εμένα μου χαρίζει την ελευθερία κτλ. Κτλ. Δηλαδή ακουστικά δεν θέλω, δηλαδή δεν δέχομαι ότι βρίσκουμε σε καλύτερη ή είμαι σε πιο καλή θέση από τους άλλους. Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα το απόψινό σήμερα.
1: Ναι.
0: Για να δώσουμε απάντηση στο απόψινό σήμερα, στο απόψινό ερώτημα σήμερα, πρέπει να βρούμε την κοινή μας θέση. Σε ποιο κομμάτι της ζωής, της ύπαρξής μας, ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Δηλαδή να ξεκινήσουμε όταν είμαστε στην ίδια θέση όλοι και μετά να δούμε τη διαφοροποίησή μας μέσα στον χρόνο. Στην κοινή θέση που βρισκόμαστε, που και εγώ βρέθηκα και οι άνθρωποι που είναι από την εκπομπή και οι πάντες, είναι τη στιγμή που είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Η πραγματική γέννηση της στο μόνο κομμάτι που είμαστε ελεύθεροι, ήταν ελεύθερη δημιουργία να μας δημιουργήσει από την έννοια του σπέρματος και του αρίου και μας έβαλε στη μήτρα, δηλαδή στη φυλακή, αυτό που λένε, όπως λένε οι άλλοι, για να μπορέσει να νιώσει ελευθερία πρέπει να υπάρξει, πρέπει να βγεις από τη φυλακή. Από τη στιγμή που φυλακίστηκε, αυτά τα δύο πράγματα ενωθήκανε και μπήκανε στην κοιλιά, στη μήτρα της γυναικός, της μάνας μας, και τη στιγμή η δημιουργία είχε την ελευθερία των αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ενωθήκαν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, για να μπορέσει να υπάρξει ελευθερία πρέπει να υπάρξει ένωση ανθρώπων. Και στο παρελθόν υπήρχε ένωση ανθρώπων και σήμερα υπάρχει και αύριο θα υπάρχει. Το θέμα είναι η ένωση των ανθρώπων, αν τα προηγούμενα χρόνια γινότανε, αν το πάρουμε καθαρά τεχνικά, σε πολύ νεότερη ηλικία, με αποτέλεσμα το σπέρμα είχε μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τις ανάγκες που θα έβρισκε την επόμενη μέρα που θα έβγαινε από τη μήτρα και θα ήταν γυμνό,
1: ναι.
0: Και δεν θα κάνει τίποτα άλλο, το γέννημα δεν κάνει τίποτα άλλο βγαίνοντας από τη φυλακή αυτή να προσπαθεί να σκεπάσει τη γύμνια του.
1: Σύμφωνοι, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Το ερώτημα παρακάτω θα συνεχίσω.
1: Όχι, δεν θέλω άλλη περιγραφή των σεξουαλικών συνηθιών των ανθρώπων. Πάμε στο παρασύνθημα.
0: Δεν νομίζω ότι ένωση
1: ναι, εντάξει, Μάκη μου καλέ, ξέρεις τι σου λέω. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω.
0: Το παρακάτω είναι, μάνο μου, η ελευθερία, το πάρουμε σήμερα.
1: Εγώ για την ελευθερία θέλω να μάθω. Τα άλλα στη σεξουαλική αγωγή, ναι.
0: Ανάμεσα από το χθες και το σήμερα. Θα πω μια κουβέντα. Το χθες, πιο πολύ, το άτομο έβρισκε την ελευθερία του που ήταν πολύ πιο κοντά στη φύση, με λιγότερο τεχνικούς τρόπους. Σήμερα, η ελευθερία, μάλλον η αίσθηση της ελευθερίας στο άτομο εξαρτάται στην παραποιημένη, δηλαδή μάλλον το τι έχει αντικαταστήσει την μη επαφή μας με τη φύση. Από εκεί και πέρα μέσα, από μένα καθαρά εξαρτάται η ελευθερία σε αυτό το επίπεδο μετά τη γέννηση, εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Και ένα μικρό παράδειγμα. Αν εγώ, ένας συνάδελφός μου μίλησε για το φασισμό, ήταν ωραίο παράδειγμα ελευθερίας. Ήταν το πιο για μένα ωραίο παράδειγμα. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε, ότι ο γεννήτωρας στο χώρο και το χρόνο που βρίσκεται και θα βρεθεί, το πώς θα οδηγήσει το γέννημά του. Εγώ νομίζω από εκεί εξαρτάται ποιους ορίζοντες που υποτίθεται σήμερα μπορούμε να τους πούμε ότι είναι ελευθερία. Αλλά αν εγώ σήμερα προσπαθώ να δημιουργήσω μέσα από το γράψιμο, μέσα από τη γλυπτική, μέσα από οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κομμάτι, μάλλον χώρο δημιουργίας, την ώρα που δημιουργώ και τη στιγμή γεννάω αυτό το πρόσωπο πραγμάτων, είτε σε λόγο είτε, είτε να το πιάσουμε, δημιουργώ την ελευθερία του ατόμου αύριο. Δηλαδή να σε κάνω να καταλάβεις, μάνα μου, ο χρόνος της δημιουργίας σου για να φτιάξεις δύο ωραία τραγούδια που άκουσα σήμερα, τα οποία αυτή την τάξη, αυτούς τους λόγους και τις λέξεις που έβαλες στη τσιρά, πιστεύω εκεί τη στιγμή ήσουν ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα που βγαίνει το τραγούδι, είσαι δεσμευμένος να προχωρήσεις παρακάτω. Γιατί η καθημερινότητα στο ραδιόφωνο.
1: Δεν είμαι δεσμευμένος. Ναι, δεν είμαι δεσμευμένος. Απολαμβάνω όλο αυτό. Δεν είμαι δεσμευμένος.
0: Εγώ είπα, η ανώτερη απόλαυση ήταν την ώρα που το δημιούργησες.
1: Ναι, και εξακολουθεί να είναι. Όχι.
0: Δεν είναι απολαμβάνιστα τη ελευθερία στο. Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Λάθος το είπα. Συμφωνώ, απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ.
1: Okay.
0: Οπότε, αν θα δούμε το παλιό, δηλαδή, αν το πάμε σε πνευματικό, ηθικό, αξιακό επίπεδο, αυτή την ελευθερία, δηλαδή, ποια ελευθερία, μάλλον, τι απόλαυση ήταν το αποτέλεσμα της ελευθέρωσης των ανθρώπων, δηλαδή το έργο τους, τώρα που τελειώνει το έργο τους, ελευθερώνονταν και απολαμβάνανε.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και σήμερα, θα δούμε, μέσα από αυτή την αντίθεση, μπορούμε να δούμε ίσως ο καθένας την ελευθερία μας. Τώρα, αν η ελευθέρωσή μας είναι ένα ωραίο πλασάρισμα μιας ωραίας διαφήμισης ή να το προχωρήσουμε και παρακάτω μια ωραίου εσόρουφου, να το αφαιρέσουμε λίγο, να γίνουμε πιο υγιεινοί, αν αυτό το θεωρούμε ελευθερία, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορείς να απαντήσεις εσύ στην επιλογή του καθενός. Δεν μπορείς να απαντήσεις. Το μόνο που μπορείς να πεις κατά τον εαυτό μου, εγώ λέω, για μένα είναι αυτά.
1: Okay.
0: Εγώ αυτή τη θέση έχω.
1: Να είσαι καλά, Μάκη μου, χάρηκα.
0: Ευχαριστώ, μάνο μου,
1: που επέτρεψες
0: να πω τις σκέψεις μου. Είτε είναι το στές, είτε είναι λάθος.
1: Να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-880. Να σας πω κάτι που μου έστειλε ο φίλος μου Γιάννης, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Μου λέει να ψάξω στο Google ένα τίτλο που λέει «Πάστορας, όχι κάστορας με πλατιά αγορά, πάστορας». Πάστορας στη Γερμανία ευλόγησε γάμο μεταξύ τεσσάρων αντρών. Δηλαδή, παπάς βάντρεψε 4 άντρες μεταξύ τους. Άι, Μανώλα, μωροβόλησα του γατήρουφου. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Μάνο. Αυτή είναι πρόοδος, βρε, να βλέπεις ποια είναι η διαφορά του σήμερα από το παλιό.
0: Τρομερό, άκου τώρα.
1: Έτσι και γινόταν αυτό πριν από 20 χρόνια. Θα ξεσηκωνόταν η φίλιος. Τώρα χαμογελάμε ειρηνικά και με κοίταξε το μυαλό που έχει πάει. Είναι λοιπόν διαφορά,
0: στα
1: κάγελα, δεν
0: είναι. Είναι, βέβαια.
1: Φίλε, να η πρόοδος, να το ίντερνετ, να η τεχνολογία που μας έφτασε.
0: Ναι.
1: Κοίτα να ξέρεις μεγαλεία πράγματα, ρε γαμότο. Και όταν γίνουν και τα ρομπότ τότε και οι μισοί δεν θα δουλεύουμε και θα έχουμε και φράγκα, τότε να δεις τι ελευθερία ακόμα μεγαλύτερα θα είναι.
0: Μα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη παντρευτεί τα ρομπότ.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Κοίταξε, αυτή η ελευθερία η οποία τίνει να είναι ο λίγον αχαλήνωτη κατ' εμέ, κάνει τον άνθρωπο να κάνει παραβομάρες πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Να κάνει τρέλες και να κάνει πράγματα που δεν στέκουν πλέον στη λογική, αλλά στον παραλογισμό, θεωρώντας πλέον ότι έχουν τόση πλέρια ελευθερία και κάνουν ό,τι τους καπνίσει.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή τα περισσότερα μπορούν να χειροποιούνται ηλεκτρονικά, είναι η χρυσή εποχή του να κάνει κανείς ό,τι παραβομάρα θέλει. Και η ελευθερία της κυκλοφορίας. Παντού πηγαίνεις όπου θέλεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο, γυρίζεις με όλο τον κόσμο. Να η ελευθερία, άνετη, ναι. Μεγάλη, πελώρια, χίλια δυο πράγματα. Παλιότερα περιορισμένη ήταν η ζωή. Υπήρχε η γραφειοκρατία. Πλέον γραφειοκρατία καταργήθηκε. Όχι μόνο σε εμάς στην Ελλάδα, αλλά γενικώς,
0: ναι.
1: Η γραφειοκρατία δεν υπάρχει. Αυτή η τεχνολογία έδωσε αυτό τη μεγάλη δυνατότητα. Υπάρχει, κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση για γραφειοκρατία και τα λοιπά, αλλά όταν διαχειρίζεσαι και εκατομμύρια, ο έκια λίμωρο εγώ και σαν οικονομολόγος ακόμη, είμαι υπέρ της γραφειοκρατίας, γιατί όσο στο χρήμα κάνεις έλεγχο σχολαστικότερο και ζητάς περισσότερα χαρτιά, τόσο περισσότερο αναγκάζεις όποιον έχει ροπή προς την απάτη να βρει άλλους τρόπους και να αργήσει περισσότερο να λειτουργήσει το απατηλό μυαλό του στο να κάνει τις κομπίνες. Παράδειγμα ο ΠΚΠ. Ένα παράδειγμα τέτοιο ότι εξανάγκασε να κάνουν 1,200 κομπίνες και απάτες στην περίοδο εποχή, ενώ παλιότερα ήταν πολύ πιο εύκολη από τις παράλληλες ιστορίες που ακούγαμε παλιότερα. Η γραφειοκρατία, η προηγούμενη, η παλιότερη, να έκανε δυσκολότερη τη ζωή και την έλλειψη ελευθερίας. Η σημερινή έκανε τον άνθρωπο πλέον πιο έξυπνο, πιο πονηρό, πιο μάγκα, αλλά και να κυκλοφορούμε πέντως παντού. Η γραφειοκρατία σχεδόν εξοβελίστηκε στην πατρίδα μας. 1,400 ενέργειες που ήθελε ο πολίτης προς κρατικές αρχές πήγανε περίπατο. Κάθεσαι στο σπίτι σταυροπόδι με το τσιγαράκι και μπορείς και επικοινωνείς με το όλο τον κόσμο και σου απαντά όλος ο κόσμος, θέλοντας και μη, και αν τύχει και βρεις εμπόδιο, έχεις ολόκληρη ιεραρχία να καταφύγεις και θέλοντας και μη θα σου απαντούν οπωσδήποτε σε οποιοδήποτε αίτημα.
0: Πολλά χρόνια τώρα, πριν διαδοθεί τόσο πολύ το ίντερνετ, εντάξει, είχα κομπιούτερ βέβαια και σύνδεση στο ίντερνετ εγώ, γιατί τη χρειαζόμουν.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάει με την γυναίκα μου στη Δανία. Πήγαμε λοιπόν σε ένα μαγαζί όπου είχε μεταξύ άλλων σκόρδα τουρσί.
1: Α.
0: Λοιπόν, δοκίμασα και ήταν τη συγκλονιστική η γεύση τους. Και το θυμόμουν και ερχόμαστε στην Ελλάδα και έλεγα ρε γαμώτο να μην να μην ξέραμε τη συνταγή, να το φτιάναμε κι εμείς, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Βρίσκει την απόδειξη που είχαμε πληρώσει και παίρνει τηλέφωνο. Και λέει, είχαμε έρθει πριν 10 μέρες και φάγαμε αυτό το μεζέ. Μπορείτε να μας πείτε πώς γίνεται. Λέει, περιμένετε. Περίμενε. Με συγχωρείς, πνίγηκα. Και φωνάζει τον υπεύθυνο, ο οποίος λέει, κλείστε τα, στο στείλω με email. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα πόσο εύκολο είναι να επικοινωνείς.
1: Αυτή είναι ελευθερία, είναι χρήση ελευθερίας. Είναι. Είναι γιατί έχεις τέτοιες τεράστιες δυνατότητες πληροφορίας, γνώσης, μορφώσεως, σπουδών σε όλο τον κόσμο σε μηδέν χρόνο.
0: Σε μηδέν χρόνο. Ναι,
1: είναι ελευθερία. Δεν πνίγεσαι να αναγκάσεις να κάνεις ταξίδια, να πας επιτόπου να συζητήσεις αλληλογραφία παλιότερα που είχαμε χίλια δυο πράγματα.
0: Ναι.
1: Χάναμε χρόνο, χάναμε χρήμα, χάναμε πολλά. Τώρα έχουν μηδενιστεί όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ίσως γίναμε και εχμάλωτοι. Γι' αυτό γυρίζουμε και με το κινητό στο χέρι ή με το λάπτοπ παραμάσκαλα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά δίνουν όμως και, πώς να το πω, άμεση επικοινωνία και άμεση πληροφόρηση σε χρόνο τετέ που λέμε, πράγμα που σημαίνει ότι, πώς να το πω, και η επιστήμη γενικώς και το εμπόριο και οτιδήποτε έχουν αυξηθεί η χρήση τους και η επιτυχία τους και η εξάπλωσή τους σε όλη τη γη, κάνοντας ναι, τη ζωή σε πάρα πολλές τομείς πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πληροφόρηση, άμεση πληροφόρηση στο κάθε τι. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα και είναι οφθαλμοφανής. Και έτσι όπως ακούμε ακροθυγώς από διάφορες ακόμα ψαξίματα και ενέργειες που κάνουν, ακόμα θα είναι ακόμα περισσότεροι, ίσως όμως να είναι με τη χρήση πλέον των ρομπότ σε κάθε τι, να είναι κάπως διαφορετικά ή κάπως πιο στριμωγμένη ή κομμάτι η προσωπική ελευθερία να μειωθεί κάπως και να είναι πλέον μηχανική ελευθερία με τα ρομπότ και τα ρέστα, η οποία όμως θα είναι, πώς να το πω, κονσερβαρισμένη.
0: Ναι.
1: Και δεν θα είναι το ελεύθερο πνεύμα να πούμε να κάνουμε μια σκέψη, μια ενέργεια, κάτι άλλο. Γιατί χίλιες δυο άλλες ενέργειες ίσως να είναι πλέον κονσέρβα, θες και δεν θες, αυτό είναι. Μη λες κουβέντα, κάνε το κορόιδο και έτσι θα δουλεύει. Δεν ξέρω, ίσως αυτό να είναι και ευκολία, να είναι όμως και ένα είδος στριμώγματος που να μην έχουμε ελευθερία και δυνατότητα να κάνουμε και προφορικές σκέψεις ή συγγραφές ή το ένα και το άλλο, γιατί θα είναι, πώς να το πω, μπετοναρισμένες,
0: ναι,
1: οι οποιασδήποτε ενέργειες. Υποθέσεις κάνουμε βέβαια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά από τις ακριβοβήθειες που βγαίνουν, όλο και κάτι τσιμπάμε, όλο και κάτι μαθαίνουμε, όλο και γινόμαστε πιο σκεπτικιστές για τα επόμενα βήματα της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Αυτά, φίλε μου, φίλτε τι αγαπημένε.
0: Γεια σου, καλέ μου, στο καλό.
1: Γεια χαρά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr και μια φωνή που θα ακουστεί πρώτη φορά, επικοινωνεί μαζί μας, η κυρία Σοφία από τη Δάφνη. Καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Μάνο.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά ντρέπομαι να σας έπαιρνα. Ντρεπόμουν.
3: Α, και σήμερα τι άλλαξε?
4: Λέω, πρέπει να μιλήσω μαζί σας, γιατί αξίζεται ως άνθρωπος.
3: Να είσαι καλά.
4: Και μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Και πρέπει κάτι να γίνει και με τις εκπομπές σας γενικά, γιατί και ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνα, τα θέματα σας είναι πάρα πολύ καλά. Γράφεται πολύ ωραίο στίχος. Και μετά στο τέλος θα μου βάλετε, αν μπορείτε, και τη ρογμή που μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Το ρήγμα, ναι.
4: Το ρήγμα, ναι. Ναι, το ρήγμα, μπράβο. Ναι.
3: Ναι,
4: και
3: okay.
4: το θέμα είναι για την ελευθερία, αν είμαστε πιο πολύ ελεύθεροι την εποχή που ζούμε ή παλαιότερα, λέτε.
3: Ναι, ναι, πότε ήμασταν πιο ελεύθεροι. Παλιά ή τώρα?
4: Εγώ πιστεύω ήμασταν πιο ελεύθεροι παλιά.
3: Ναι.
4: Είχαμε την καλή ελευθερία τότε. Τώρα δεν υπάρχει. Μπορεί να έχουμε μέσα, να έχουμε εξοπλισμούς, αυτά, αλλά είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπαίνουμε μέσα στο μετρό και βλέπεις όλο τον κόσμο, ας πούμε, δεν περιμένουν να βγει ο κόσμος πρώτα για να μπουν οι άλλοι απ' έξω. Και κοιτάνε ποιος θα τρέξει να καθίσει στη θέση, να προλάβει, να ανοίξει το... Ούτε ενδιαφέρεται δίπλα. Υπάρχει μια κυρία που είναι εγκυμονούσα. Υπάρχει ένας μεγάλος άνθρωπος που δεν μπορεί, είναι έτοιμος να πέσει, τίποτα. Άλλος μπορεί να βάλει και τα παπούτσια πάνω στο κάθισμα. Καταλάβατε τι γίνεται.
3: Πώς
4: αυτή είναι ελευθερία. Αυτή είναι ελευθερία. Ενώ πρώτα εμείς είχαμε μάθει... Δεν θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου όταν έμπαινα στο λεωφορείο και βλέπα το παραμικρό. Σηκωνόμουν αμέσως να δώσω τη θέση μου. Θα δεν υπάρχουν. Αυτή δεν είναι ελευθερία. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω η ελευθερία ξεκινάει από το σεβασμό που έχει ο καθένας μέσα του. Και τι καλλιέργεια έχει στη σκέψη του και στη ψυχή του. Πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπο, να αγαπάμε τον άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο πώς ζούμε εμείς και πώς θα περάσουμε. Ωραία. Και ό,τι σκέφτεσαι και ό,τι βλέπεις παράνομο, πρέπει να εκεί την ώρα να επέμβεις. Εγώ το έχω αυτό, ευτυχώς. Και σας αγαπώ πάρα πολύ, να το ξέρετε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είμαι και πόντια κι εγώ.
3: Τέλεια. Τεμέτερον.
4: Τεμέτερον. Στον Πόντο έχεις πάει?
3: Δεν έχω πάει, όχι.
4: Α, να πας, γιατί και εγώ δεν πήγαινα, γιατί έλεγα, γιατί να πάω, τι δουλειά έχω εκεί.
3: Α, όχι, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Ναι.
4: Το θεωρούσα ότι ήταν κακό να πάμε στους Τούρκους, ας πούμε.
3: Ναι, όχι,
4: και
3: έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη.
4: Τώρα που πήγα όμως, αν είσαι, μια φορά.
3: Τούρκοι, ξετούρκοι, η Κωνσταντινούπολη είναι η πιο ωραία πόλη που έχω δει στη ζωή μου.
4: Βεβαίως, η ωραιότερη, και αυτή η πόλη αξίζει σε εμάς, όχι σε αυτούς.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού αξίζει, δεν μπορώ να το ξέρω.
4: Ναι, άμα θα πάτε εκεί θα δείτε τι έχουμε χάσει.
3: Έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη πολλές φορές.
4: Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, εγώ έχω πάει στον Πόντο, έφτασα μέχρι την Αμάσια, Τραπεζούντα, Σταμψούντα, αυτά όλα.
3: Τέλεια.
4: Τρεις φορές. Και λέω, αν ήμουν μια φορά, υπερήφανη, τώρα είμαι χίλιες φορές.
3: Καταλαβαίνω.
4: Που είμαι από αυτά τα μέρη. Και πρέπει να έχουμε τόλμη και να μιλάμε. Ό,τι άδικο βλέπουμε να το λέμε. Αυτή είναι η ελευθερία. Και σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ γιατί εγώ ξενυχτάω μαζί σας.
3: Πολύ χαίρομαι.
4: Καμιά φορά με πιάνει και ο ύπνος.
3: Καλά, φυσικό είναι.
4: Ναι, ναι. Αλλά έχετε πολύ ωραία θέματα, πολύ καλό κόσμο που σας ακούει και ανθρώπους που παρεμβαίνουν στην εκπομπή σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είμαστε και μοναχικοί άνθρωποι και έχουμε ανάγκη.
3: Θα περιμένω και άλλη φορά να μιλήσουμε. Μην χαθούμε τώρα.
4: Όχι.
3: Τώρα που βρήκαμε την άκρη.
4: Σας αγαπώ και σας εύχομαι να έχετε οικογενειακή ευτυχία.
3: Και εσείς.
4: Και να χαίρεστε και το παιδάκι σας.
3: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Στο καλό. Γεια χαρά.
4: Σας ευχαριστώ. Γεια.

0: κλείνουμε τη δεύτερη ώρα με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αλμπέρ Καμί, «Ο Ξένος», σε μετάφραση Λίλας Παπαδούλη. Κι όμως τον πρώτο καιρό που με φυλακίσανε, το πιο σκληρό ήταν ότι σκεφτόμουν σαν ελεύθερος άνθρωπος. Παραδείγματος χάρη, με έπιανε η επιθυμία να βρεθώ σε μια παραλία και να πέσω στη θάλασσα. Όταν φανταζόμουν τον ήχο από τα πρώτα κύματα κάτω από τις πατούσες μου, το κορμί μου να μπαίνει στο νερό και την αίσθηση ελευθερίας που έβρισκα εκεί μέσα, ένιωθα αμέσως πόσο στενή ήταν η τύχη της φυλακής μου. Όμως αυτό κράτησε μερικούς μήνες. Ύστερα δεν είχα πια παρά τις σκέψεις ενός φυλακισμένου. Περίμενα τον καθημερινό περίπατο που έκανα στην αυλή ή την επίσκεψη του δικηγόρου μου. Με τον υπόλοιπο χρόνο μου τα κατάφερνα μια χαρά. Έτσι σκεφτόμουν συχνά ότι αν με είχαν βάλει να ζω μέσα σε ένα ξερό κορμό δέντρου, δίχως να κάνω άλλη δουλειά παρά να κοιτάζω τον ανθό του ουρανού πάνω από το κεφάλι μου, θα συνήθιζα σιγά σιγά. Θα περίμενα να περάσουν τα πουλιά ή να συναντηθούν τα σύννεφα, όπως περίμενα εδώ στη φυλακή τις περίεργες γραβάτες του δικηγόρου μου, και όπως σε έναν άλλο κόσμο θα ανυπομονούσα να έρθει το Σάββατο για να αγκαλιάσω σφιχτά το κορμί της Μαρή. Ή αν το καλοσκεφτόμουν, δεν ήμουνα μέσα σε ένα ξερό δέντρο. Υπήρχαν και πιο δυστυχισμένοι από μένα. Εξάλλου, αυτή ήταν μια ιδέα της μαμάς και την επαναλάμβανε συχνά, ότι τελικά όλα, αλλά όλα, ήταν μια συνήθεια. Αλμπέρ Καμί, από το βιβλίο του «Ο Ξένος». σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 2 ακριβώς. Σας περιμένουμε στο 2-11-10-80-8-8-0 και τα γραπτά σας, όχι γραπτά, τα email σας τα στέλνετε στο radio@parapolitika.gr.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι, όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.

0: μπήκαμε στην επόμενη ώρα, είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά και είναι ο Γιάννης Δοντουλάκης από το Γέρακα στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Σου στείλα το μηνυματάκι για την Πάστορα, γιατί είναι η κυρία η Πάστορα.
0: Α, δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, όχι, σαφώς δεν ήταν, δεν σου έγραψα λεπτομέρειες τέτοιες, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ σε σχέση με το θέμα, διότι κάτι τέτοιες κινήσεις που φυσικά δεν έχει νομική ισχύ αυτό που έγινε, έτσι, αλλά θα ήταν αδιανόητες κάποιες δεκαετίες πριν. Ακόμα και για τη Γερμανία.
0: Όχι κάποιες δεκαετίες, μία δεκαετία πριν.
1: Ναι. Τώρα θες να σου περιγράψω τι έγινε, διότι
0: ναι, σε παρακαλώ, ναι.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ με το σκηνικό. Λοιπόν, η κυρία Πάστορας, η οποία έχει μάλιστα και ροζ μαλλί, κάντε εικόνα τώρα.
0: Ναι.
1: Γυναίκα ιερέας με ροζ μαλλί, αποφάσισε να ευλογήσει.
0: Σύρκο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να ευλογήσει την ένωση, γιατί δεν έχει νομική ισχύ, άρα δεν είναι γάμος πραγματικός, ναι, των τεσσάρων κυρίων έξω από μια εκκλησία σε περιοχή του Βερολίνου, όπου γινόταν και ένα φεστιβάλ, ας το πούμε, έκθεση για γάμους και τις σχετικές διοργανώσεις κλπ. Από ό,τι έκανα λίγο ένα ψάξιμο στη, να πούμε και την πηγή, εδώ το είδα στο πρώτο θέμα, το ψάξα λίγο και στη Berliner Zeitung, την εφημερίδα. Οι κύριοι λοιπόν, δύο Λετωνοί, ένας Ταϊλανδός και ένας μάλλον Ισπανός, αποφάσισαν να ενωθούν σε μια τελετή, τέλος πάντων, που είπαμε δεν είναι γάμος. Η κυρία την ευλόγησε την τελετή, αλλά έγινε ο χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Διότι μία μερίδα του κόσμου απλά γέλασε με το όλο σκηνικό. Μία άλλη μερίδα έτσι το πήρε λίγο στα σοβαρά, ή λίγο παλιότερη ή λίγο πιο πιστή, τέλος πάντων, στην προτεσταντική θρησκεία κλπ, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα. Και το...
0: Τι ένταση δηλαδή, δεν καταλάβω.
1: Μέσω των social media, τέλος πάντων, κήρυξαν τον πόλεμο στην Πάστορα και τους τέσσερις γαμπρούς, σε εισαγωγικά. Η δε εκκλησία, η προτεσταντική...
0: Ποια από τις τέσσερις ήταν ντυμένη νύφη?
1: Όχι, όχι, και όλοι με κοστούμι.
0: Α, κατάλαβα. Και 18 ποντά.
1: Δεν είχε role playing το πράγμα, δεν υπήρχε ερμηνεία.
0: Κακώς, θα είχε πλάκα να ήταν και νηφικό.
1: Τώρα μπορώ να το προχωρήσω και να είναι ο μουσάτος αυτός με τον νηφικό.
0: Όπως ήταν στη Eurovision.
1: Η Κοντσίτα.
0: Αυτή.
1: Η Κοντσίτα. Αυστριακή ήταν η Κοντσίτα, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι η επίσημη προτεσταντική εκκλησία του Βερολίνου επέλεξε να εστιάσει στο γεγονός ότι υπήρξαν επιθέσεις κατά της Πάστορος. Και να πει ότι είμαστε σοκαρισμένοι από τις βίες αντιδράσεις εις βάρος της της ιέρειας, τέλος πάντων. Δεν πήρε θέση επί της ουσίας του πράγματος, και βέβαια δεν πήρε διότι δεν έχει καμία νομική ισχύ αυτό στη Γερμανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας γάμος περισσότερων των δύο ατόμων. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ έτσι ως είδηση, ότι σε άλλες εποχές ούτε για αστείο δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτός ακόμα. Κανείς ακόμα και στο θέατρο να ανέβαινε μια τέτοιου είδους παράσταση, θα προκαλούσε αντιδράσεις.
0: Σωστά.
1: Άρα τελικά μάλλον καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Διότι φυσικά δεν παίρνουμε στο σοβαρά ένα τέτοιο γεγονός, έτσι το αστειευόμαστε και μόνο. Σημασία έχει ότι μπορεί καθένας να εκφραστεί όπως θέλει. Το αρνητικό της ασυδοσίας, όπως λέγαμε και προχθές, υπάρχει. Είναι αλήθεια. Αλλά η Μαρία από τη Χαλκίδα είπε ελευθερία με τους επιβαλλόμενους αυτοπεριορισμούς, τους απαιτούμενους μάλλον αυτοπεριορισμούς, ώστε να μας το λέει εντάξει. Νομίζω η Μαρία από τη Χαλκίδα το είπε στην αρχή. Και έχει απόλυτο δίκιο στην άποψή της αυτή. Από εκεί και ύστερα, υπάρχει άλλη μια παράμετρος που δεν ξέρω αν μου διέφυγε από κάποιον συνακροατή που να το είπε, ότι είμαστε ελεύθεροι αλλά παράλληλα είμαστε και δέσμοι της ελευθερίας μας. Δηλαδή είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που θέλω και αν δεν το κάνω θα χαρακτηριστώ, ας πούμε, συντηρητικός ή υπερσυντηρητικός. Είναι ας πούμε, μια κοπέλα ελεύθερη να φορέσει όποιο ρούχο θέλει και αν δεν το κάνει θα την πούνε ξέρω εγώ θεούσα. Έχουμε λοιπόν φτάσει στο άλλο άκρο να κυκλοφορούν κυρίως τα κορίτσια ντυμένα μην αφήνοντας και τίποτα στη φαντασία με ρούχα που εγώ τα βρίσκω κακόγουστα είναι η αλήθεια. Δηλαδή κάτι μπλούζες οι οποίες καλύπτουν μόνο το στήθος, κάτι παντελόνια τα οποία είναι όσο είναι το ισόρροχο ας πούμε, μάλλον όσο θα έπρεπε να είναι το ισόρροχο, δεν τα βρίσκω, βρίσκω κακό γούστο σε όλο αυτό και δεν είναι καν προκλητικό νομίζω, είναι λίγο αειδιαστικό. Αλλά τέλος πάντων, δηλαδή η πολλή ελευθερία μας έχει κάνει κάποιες φορές να λειτουργούμε ακραία και σίγουρα είμαστε υπόδουλοι του marketing μάνου. Το μάρκετινγκ είχε προϋπόθεση την ελευθερία για να αναπτυχθεί, έχει γιγαντωθεί και λέμε ότι πρέπει να έχουμε το τάδε κινητό, λέμε ότι πρέπει να έχουμε το δίνα παπούτσι κλπ. Κλπ. Κλπ. Με αποτέλεσμα, αν δεν τα έχουμε, να νιώθουμε καταπίεση. Είναι ένα τίμημα και αυτό τέλος πάντων της ελευθερίας, γιατί κυριαρχεί η οικονομία στα πάντα. Αλλά η προσωπική μας οικονομία, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι και στα καλύτερά της. Για να μπορούμε να κάνουμε το ότι μας επιβάλλει το μάρκετινγκ, τέλος πάντων, φέρνοντάς το ως πρόταση, βέβαια, μάνο μου, έτσι όχι ως επιβολή. Αλλά λέμε αυτό πρέπει να το έχω, γιατί το επιβάλλει η εποχή. Γιατί το προτείνει η εποχή, γιατί είναι μόδα, γιατί μας το λένε οι influencers και το είδαμε κάπου στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά, καταλήγω ότι μάλλον καλύτερα σήμερα παρά παλιότερα. Απλά παλιότερα η διαφορά, και ολοκληρώνω με αυτό, εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι, αυτό που ήταν πολύ πολύ περισσότερο και μας έδινε την αίσθηση ελευθερίας ήταν η ανεμελιά που είχαμε. Από τα πιτσιρίκια που παίζαμε στους δρόμους, γιατί δεν υπήρχαν εδώ και τόσα αυτοκίνητα ώστε να κινδυνεύουμε ένα συμβεί ατύχημα, μέχρι τις παρέες που γινόντουσαν χωρίς πολύ πολύ προετοιμασία με ό,τι υπήρχε σε καθενός στο σπίτι, μαζευόντουσαν ακόμα και στη γειτονιά, στο δρόμο τέλος πάντων οι παρέες και περνάγανε καλά. Ήταν ανέμελα χρόνια, παρότι ήταν πολύ πιο φτωχά από αυτά που είναι σήμερα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτή είναι η διαφορά κατά την άποψή μου. Αυτά νομίζω περί ελευθερίας. Είναι αυτά που έχω στο μυαλό μου τέλος πάντων. Σου ήθελα και μια πρόταση θέματος.
0: Το
1: αξιοποιούμε κάποιες από τις επόμενες μέρες τέλος πάντων. Και λέω να πω καλή νύχτα.
0: Να σε καλά, αγόρι μου.
1: Καλό βράδυ, Μάνο.
0: Γεια σου.

Ο κύριος Νίκος Ζαρίφης μου λέει: είμαι στο Μεταξά, συνοδεύω την αδερφούλα μου που δίνει άνηση μάχη με τον καρκίνο και σήμερα στις 12 κοιτέψαμε τον πατέρα μου. Κέρασε μας ένα τραγούδι. Ευχαριστώ. Για σένα, Νικόλα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλώς στη Βέρα από την Κερατέα.
3: Καλημέρα μάνα αγαπημένη.
2: Τι καλά?
3: Καλά, καλά, εντάξει. Σήμερα ένιωσα πραγματικά ελεύθερη, γιατί επειδή με έπνιγε λίγο η αγωνία, μπαίνω σε ένα κύκλο τώρα, ξέρεις, ερευνητικό. Αρχίζουν οι γιατροί να με πιλατεύουν, που έλεγε και η γιαγιά μου. Λοιπόν, και ξαφνικά με έπνιξε η αγωνία και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ο σύζυγός μου είχε κάποια δουλειά, δεν μπορούσε να μου κάνει παρέα και πήρα το αυτοκινητάκι μου και πήγα ένα κύκλο ολόκληρο από Βάρης Κοροπίου, Σούνιο κάθισα στο Λαύριο, ήπια καφεδάκι στη θάλασσα.
2: Όλα αυτά γίνανε απόγευμα ας πούμε ή πρωί?
3: Μεσημέρι ξεκίνησα. Μεσημέρι, ναι. Ξεκίνησα.
2: Εκδρομή δηλαδή.
3: Εκδρομούλα κάθισα, ήπια καφέ. Μετά πήγα, τάισα, συγγνώμη, κάποια αδέσποτα γατάκια που ταΐζω και είχα καιρό να πάω. Και πήγα και αγόρασα τροφή και τα τάισα και γύρισα από το Σούνιο. Αλλά αυτό έκανα ώρες, γύρισα βράδυ αργά, είχα ειδοποιήσει όλους μου με ψάχνουν και γύρισα από το Σούνιο. Αλλά αυτό έκανα ώρες, γύρισα βράδυ αργά, είχα ειδοποιήσει.

0: που είμαι μαζί σας, την ωραία σας παρέα, και θέλω να με βοηθήσει ο Θεός να είμαι όσο γίνεται περισσότερο μαζί σας, γιατί απολαμβάνω. Λοιπόν, για την ελευθερία που λέτε, νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ελευθερία τώρα, στα πάντα. Μπαίνεις, ας πούμε, έτυχε να μπω στο τραμ και απέναντί μου ήταν δύο κοπέλες και φιλιόντουσαν με πάθος.
1: Ναι.
0: Ναι, ερωτικό φιλί, όχι αδελφικό.
1: Γλωσσόφιλο.
0: Παιδί μου. Εγώ ένιωθα μια τρομερή αμηχανία, δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Ο κόσμος αδιάφορος. Αυτές νιώθαν ελεύθερες, το απολάμβαναν. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ελευθερία. Ξεπερνάει και την ασυδοσία όμως. Εγώ δεν ένιωθα ελεύθερη εκείνη την ώρα. Σου λέω, δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Μέχρι να τελειώσουν. Κοίταξα όλα τα παπούτσια. Οτιδήποτε ήταν κάτω. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο να μαζευτούμε, ρε παιδί μου. Έχουμε τόση ελευθερία πραγματικά, αλλά δεν την νιώθουμε. Οπότε τι να την κάνω, την ελευθερία. Επίσης, προϊόντα, προσφορά, μεγάλη προσφορά. Έχουμε και περισσότερα χρήματα από ό,τι είχαμε παλιά. Και εγώ που είμαι μεγάλη και δεν χρειάζομαι πια άλλα πράγματα, να πετάξω πρέπει, με πιάνει ξαφνικά μία να αγοράσω. Έτσι, πρέπει να το πάρω και αυτό, πρέπει. Δεν το παίρνω, αλλά νιώθω ένα άγχος εκείνη την ώρα. Ότι γιατί έχω την κάποια μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια από ό,τι είχαμε όταν ήμουν παιδί και κοπέλα. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν το θεωρώ τελικά ελευθερία.
1: Ναι.
0: Είμαστε δέσμοι, έχουμε γίνει καταναλωτές. Δεν ήταν έτσι παλιά. Θυμάμαι πραγματικά ένα ζευγαράκι κόκκινα μποτάκια που μου είχε κάνει δώρο ο νονός μου. Γιατί τότε παίρναμε δύο φορές παπούτσια το χρόνο. Και δεν τα, όχι το χρόνο, λέω ψέματα. Τα παίρνουμε μεγάλα για να τα έχουμε και τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, τώρα αν με ρωτήσεις πόσα παπούτσια έχω αγοράσει με τα δύο τελευταία χρόνια, δεν ξέρω να σου πω, δεν θυμάμαι.
1: Πολλά δηλαδή.
0: Και εκείνα, εντάξει, εγώ γενικά δεν ψωνίζω πολύ,
1: ναι.
0: Αλλά ψωνίζω περισσότερο από ό,τι ψώνιζα όταν ήμουν νέα. Και θυμάμαι εκείνα τα μποτάκια, θυμάμαι ένα συγκεκριμένο παιχνιδάκι που είχα και έπαιζα. Τώρα αν ρωτήσω την εγγονή μου πόσα παιχνίδια έχεις, τι παιχνίδια έχεις, θα μου πει δεν ξέρω, θέλω κι άλλα όμως. Κατάλαβες, εγώ εδώ πέρα στο σπίτι έχω δύο βαρελάκια γεμάτα παιχνίδια. Από τη μικρή εγγονή. Σκέψου δηλαδή. Και εγώ θυμάμαι το ένα παιχνιδάκι που είχα και το τσούλαγα στο σπίτι και δεν χαίρονται τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν ότι είμαστε δέσμοι, δεν είμαστε ελεύθεροι. Άκουγα προηγουμένως το Γιάννη που έλεγε γιατί, δηλαδή αν αφήσω κάνω κόκκινα τα μαλλιά μου θα γίνω πάστορας, για να ξέρω. Που έλεγε τώρα ναι, για ναι, τους ναι. Γάμους. Εντάξει, μπορεί να είμαι συντηρητική, δεν ξέρω. Είναι ελεύθερος ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ρε, παιδί μου, κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα... να σεβόμαστε κάποιες αρχές. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος, γιατί είμαι μεγάλη. Αλλά ας νιώσουμε λοιπόν, ας γίνουμε λίγο ελεύθεροι. Γιατί είμαστε δεμένοι, αλυσοδεμένοι και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτά.
1: Αλήθεια μάνα. Είναι και επίσης αυτό τώρα με τα τέσσερις ανθρώπους που παντρεύτηκαν υποτίθεται.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια γελιότης και μισή. Μια μισή. Είναι γελίο.
0: Το ξέρω ρε παιδί.
1: Είναι γελίο. Δηλαδή φυλακή έπρεπε να πάνε και οι τέσσερις και οι πάστορες.
0: Δεν πρέπει να προκαλούμε έτσι. Σου λέω καθένας. Πάντα θα υπήρχαν αυτά, αλλά τώρα δεν μπορεί ο άλλος να προσπαθεί να με πείσει εμένα ότι εγώ είμαι λάθος.

0: αυτό δεν ανέχομαι. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μη με προκαλείς τόσο πολύ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχω και στη γειτονιά μου, ας πούμε, και μάλιστα πρόσωπο που κατέχει πολύ μεγάλη θέση. Mm. Και είναι αρμονιασμένος με το εγκλεζάκι του.
1: Ναι, αλλά είναι δύο άτομα, όχι τέσσερα μαζί.
0: Δεν ξέρω. Δύο είναι, εντάξει. Δύο. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω. Περισσότερο. Αλλά εγώ, αυτό το χεράκι. Εγώ και η κοπέλα που ήμουν, μπορεί να ήμουν λίγο πιο συντηρητική, στο δρόμο που θα πήγαινα με το αγόρι μου, άντε να κρατιόμασταν χεράκι, λίγο αγκαλιά, ξέρω εγώ, και αν έπεφτε κανένα κλεφτό φυλάκι, κοιτάγαμε γύρω-γύρω με τυχόν και μας κοιτάει κανείς. Γιατί ντρεπόμασταν ή φοβόμασταν να μας δει κάποιος γνωστός. Τώρα βλέπεις μέσα στο δρόμο, μόνο την πράξη δεν κάνουν.
1: Ναι.
0: Και αυτό μπορεί να συμβαίνει κιόλα, δεν ξέρω.
1: Πίσω από τα θάμνα.
0: Να μην το έχω δει εγώ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ελευθερία.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Σκλαβιά είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά, Μάνο μου.
1: Όπως
0: χάρηκα πολύ που σ'
1: άκουσα. Εγώ. Ένα άλλο είδος σκλαβιάς είναι τα πανομοιότυπα χείλη, τα πρισμένα των νεαρών κοριτσιών.
0: Καλά, όλες ίδιες είναι.
1: Όλες ίδιες είναι, χάλια όμως είναι, δηλαδή
0: χάλια,
1: έτσι,
0: ναι. Αφύσικο είναι.
1: Χάλια,
0: ναι.
1: Είναι σαν να προέρχονται από την Ιγυρία, από την Κένια.
0: Μπράβο.
1: Καταλάβες.
0: Εγώ τώρα επειδή έχω δούνε και λαβίν με πλαστικό χειρουργό, όχι για να φτιάξω τα χείλια μου.
1: Όχι, καταλαβαίνω για τις εγχειρήσεις που έχεις κάνει.
0: Καταλαβαίνεις, την έχω κάνει μεταμοσχεύσεις δέρματος και ιστών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και συζητάμε αυτά τα θέματα και βλέπω εκεί που πάω, που μπαίνουν κοπέλες και αγόρια σε πληροφορώ.
1: Ναι.
0: Και, ναι. Αγοράκια, χαριτωμένα και κάνουν τέτοια. Λοιπόν, και το συζήτησα μαζί του. Και επειδή αυτός ασχολείται περισσότερο με ιατρικά θέματα, αποκαταστάσεις και τέτοια, αλλά κάνει και τέτοιου είδους επεμβάσεις.
1: Mm.
0: Και πραγματικά και εκείνος παρόλο που είναι γιατρός, μου λέει και κερδίζει από αυτά, μιλάμε για πολλά λεφτά δίνουνε, μου είπε ότι προσπαθώ να μεταπίσω ειδικά τα κορίτσια που πάνε σοριδών εκεί και όχι μόνο τα χείλια, πειράζουν τα στήθη τους.
1: Πειράζουν τα στήθη τους, βάζουν σιλικόνη και τον ποπό, ας πούμε.
0: Και τον ποπό. Εγώ δεν το ήξερα για τον ποπό. Εκείνος μου το είπε. Κατάλαβες. Και είναι πολλές φορές δεν μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό. Μου λέει, εντάξει, ακόμη δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά πώς αυτή η κοπέλα θα κάνει παιδί, θα θυλάσει. Δεν ξέρω, βρε παιδάκι μου. Αλλά το αντιαισθητικό που βλέπω και στην τηλεόραση δημοσιογράφους που βγαίνουν και είναι όλες ίδιες. Το ίδιο στυλ, τα χείλια αυτά τα πρισμένα,
1: ναι,
0: που δεν μπορούν να μιλήσουν πολλές φορές.
1: Όπως έλεγε ο Λαζόπουλος, ότι γελάει ακόμα και στις κηδείες, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει έκφραση.
0: Ναι. Τι να σου πω. Ή που βάζουν αυτό και νεκρώνουν για να μην φαίνονται ρητίδες.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
1: Μπότοξ.
0: Το μπότοξ, μπράβο. Αυτό το μπότοξ άρχισε να χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται ακόμα από ογκολόγους, ξέρεις, σε μία ένεση για τον πόνο.
1: Αχα.
0: Και είχα μιλήσει με τον ογκολόγο μου, είχα πάει και είχα δει πολλά μπότοξ και στο γιατρείο του. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι απορώ πως υπάρχουν γιατροί που κάνουν μπότοξ. Αυτό μου λέει και μου εξηγούσε ότι νεκρώνει εκεί τα νεύρα και δεν μπορείς να το κουνήσεις. Πρέπει δηλαδή να είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί που το κάνουν. Αλλά μου λέει, ξέρεις, μπορεί ξαφνικά να πάθει πάρεση.
1: Ναι.
0: Μια γυναίκα.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Μου είπε ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Και όμως το κάνουν κατά κόρο και είναι ένα άψυχο πράγμα. Γελάει και δεν γελάει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό το κάνει η ευχέρεια οικονομική που έχουμε περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και...
1: Αλλά εγώ πάντοτε αναρωτιέμαι, ο μπαμπάκας αυτών των παιδιών, γιατί τους δίνει λεφτά να...
0: Μα τώρα τα παιδιά δουλεύουν όλα.
1: Σε γράμματι.
0: Στην εστίαση δουλεύουν, μην νομίζεις.
1: Εντάξει.
0: Και εντάξει, και οι μπαμπάδες δίνουν. Τι, γιατί έχει λόγο ο μπαμπάς σήμερα. Τι μου λες τώρα.
1: Ράβδο δεν έχει.
0: Τι λες, δεν έχει.
1: Ακούσω.
0: Δεν έχει αγόρι μου, δεν έχει. Όχι, έχεις χάσει επεισόδια. Εγώ κακώς κάποια στιγμή, ναι, ακάπνιζα. Και ποτέ δεν κάπνισα μπροστά στον πατέρα μου, από σεβασμό. Όχι ότι, εντάξει, θα μου έλεγε παιδί μου δεν είναι σωστό και τα λοιπά, για την υγεία μου. Γιατί και εκείνος κάπνιζε και η μητέρα μου κάπνιζε. Με τη μητέρα μου κάποια στιγμή, επειδή το κατάλαβε εκείνη, τη μύρισα και μου λέει, κοίταξε να δεις, αν είναι να πηγαίνεις έξω για να καπνίσεις μαζεμένα 3-4 τσιγάρ, καλύτερα να καθίσεις μαζί μου εδώ να καπνίσουμε ένα και να το ευχαριστηθούμε. Και είχε πολύ το δίκιο. Και κάπνισα μπροστά της. Στον πατέρα μου ποτέ. Με πήρε ταξίδι και πήγαμε στην πατρίδα του, στη Σμύρνη. Καθίσαμε 20 μέρες και γυρίσαμε εκεί πέρα όλα. Και στο ταξίδι ήθελα και να δεν άναψα καθόλου τσιγάρο, ούτε κρυφά καν δηλαδή. Σήμερα τι μπορεί η κοπέλα, ας πούμε, να πει στον πατέρα, ρε πατέρα, έχεις κάνει τσιγάρο, μου δώσεις, ξέρω, σε τέτοιο στυλ. Άναψέ μου το τσιγάρο ή δεν έχω. Δεν υπάρχει σεβασμός. Τώρα μπορεί να ακούγομαι πολύ συντηρητική.
1: Όχι, παιδί μου, σε σχολείο πήγα να πάρω μια συνέντευξη από έναν καθηγητή. Και μπήκα στο προάβλιο την ώρα του διαλύματος. Ήταν δεξιά της πόρτας μια παρέα παιδιών και ο καθηγητής τους. Οι περισσότεροι καπνίζανε.
0: Α, ναι.
1: Και ένας από αυτούς είπε του καθηγητή, ρε μεγάλε, έχεις ένα σιγάρο.
0: Εμένα
1: με διώξανε μια εβδομάδα από το σχολείο όταν με πιάσανε να καπνίζω.
0: Ακριβώς.
1: Στις τουαλέτες, ναι.
0: Δεν ξέρω. Υπήρχε σεβασμός, έχει εκλείψει αυτό. Και χρειάζεται, ρε παιδί μου, χρειάζεται. Εγώ πολύ στενοχωριέμαι που βλέπω για τα νέα παιδιά χάνουν από τη ζωή τους. Γιατί όλα και το απαγορευμένο που είχαμε, μετά ό,τι κάναμε, που θα έβγαινα το ραντεβού με το αγόρι μου, το ευχαριστιόμασταν, το νιώθαμε αυτό. Υπήρχε ρομαντισμός, θα σου πιάνε το χέρι. Θυμάμαι, πήγαινα σε κανένα πάρτι, με έπαιρνε ένας θείος μου που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερός μου και με έπαιρνε σε κάτι πάρτι και εγώ ήμουνα 15 χρονών εκεί πέρα. Και θυμάμαι ότι με σήκωνε κανένας νεαρός να χορέψουμε. Ήμουνα πάνω, ξέρεις, που σκυρτάει η καρδιά από την ηλικία και ήμουνα και πολύ ντροπαλή και μετά πήγαινα, γύριζα σπίτι και μύριζε το χέρι μου εκείνη η Old Spice και δεν ήθελα να πλύνω τα χέρια μου για να θυμάμαι το νεαρό που μου άρεσε και μύριζε Old Spice και πίνω Σιλπέστερ που ήταν της εποχής τότε. Και
1: ακόμα υπάρχουν οι κολόνες αυτές, το ξέρεις?
0: Υπάρχουν, όχι.
1: Βέβαια.
0: Το ξέρω.
1: Η πίνο Σιλβέστερ μάλιστα είναι κουγουνάρι.
0: Ναι,
1: το μπουκάλι είναι κουκουνάρι, ναι.
0: Ναι, υπάρχει ακόμα.
1: Βεβαίως, διαφημίζεται κιόλας.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάω να πάρω να θυμηθώ τα νιάτα μου. Μάλιστα.
1: Να,
0: λοιπόν,
1: χαρά.
0: Γι' αυτό χάνουν τα παιδιά. Χάνουν πολλά. Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο μου.
1: Γεια σου.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Στο καλό, Βέρα μου. Γεια χαρά.
0: Φιλιά σε όλους. Γεια.

0: Κυρία Ελισάβετ από τη Θεσσαλονίκη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κυρία Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Έχουμε να μιλήσουμε χρόνια.
0: Πολλά πόσα.
1: 4-5.
0: Το.
1: Ναι. Σας παρακολουθώ όμως εγώ.
0: Ναι.
1: Τις εκπομπές σας. Λοιπόν.
0: Τώρα συντονιστήκατε με τον Status FM.
1: Λοιπόν, σχετικά με το θέμα που βάλατε για την ελευθερία.
0: Ναι.
1: Θα πω έτσι τις δικές μου απόψεις, τι σημαίνει. Λίγο θα το γενικεύσω, αλλά μετά θα το εξειδικεύσω κιόλας.
0: Δεν ανησυχώ, πείτε μου.
1: Λοιπόν, για μένα ελευθερία σημαίνει όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη μας να δουλεύουν 4-5 ώρες και να αμείβονται σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Να μην με απασχολεί καθόλου τι θα κάνουμε αν έχω σπίτι, αν δεν έχω, αν θα έχουν τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, να μην με απασχολεί αυτό το θέμα. Να μπορώ να ντύνομαι και να τρώω, όχι πλαστικά, αλλά με πράγματα αγνά και τέλος πάντων όπως ήταν κάποτε ας πούμε. Να υπάρχουν γύρω στην περιοχή μου γυμναστήρια, οδεία, σχολές θεάτρου. Να μην νοιάζομαι και τόσο πολύ για το παιδί μου όταν θα έρθει από το σχολείο να το διαβάσω και όλα αυτά. Να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα στο σχολείο. Γενικά όλα αυτά που μου κάνουν τη ζωή μου πιο ανθρώπινη, που νομίζω ότι είναι η νιώτη της ανθρωπότητας αυτό το πράγμα, είναι ελευθερία για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έτσι απελευθερώνομαι όταν δεν θα ζω με ένα άγχος. Να μπορώ να πάω διακοπές ένα μήνα για όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα ελευθερία. Τώρα τα άλλα, το τι συμβαίνει τέλος πάντων και απαντρεύονται 4 αυτοί μαζί και τα λοιπά, δεν αντιπροσωπεύουν και την κοινωνία μας αυτοί.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι ένα μικρό ποσοστό, ναι, εντάξει, το λέμε έτσι. Ας φροντίσει και η ίδια η πολιτεία και για αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να έχουν δουλειά, να ζουν αξιοπρεπές, και από εκεί και πέρα οι ιδιαιτερότητές τους είναι κάτι που δεν με απασχολεί. Αυτό που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο νομίζω είναι αυτό το πράγμα που είμαστε τέλος πάντων σε μια κατάσταση διαρκούς άγχους. Αυτό ναι, είναι για μένα ένα θέμα που μου στερεί πάρα πολύ την ελευθερία μου, που στερεί την ελευθερία των ανθρώπων γενικότερα. Έτσι λέγω εγώ, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα όσο για το αν παλαιότερα ήταν αλλιώς τα πράγματα, όχι, τώρα είναι πιο ξεκούραστα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερες ελευθερίες τώρα. Το αν μπορούμε τώρα και κάνουμε χρήση ή κατάχρηση της ελευθερίας, αυτά πρέπει να διδάσκονται από το σχολείο, από μικρά τα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο αυτή τη στιγμή για να πούν τα παιδιά τους τόσα πράγματα, γιατί καμιά φορά λέμε πίσω από κάθε παιδί δείτε γονείς και τα λοιπά. Νομίζω ότι οι γονείς δεν έχουν αυτή την οριμότητα ή την εκπαίδευση ακόμη για να μπορέσουν να μεταφέρουν στα παιδιά τους. Εντάξει, τα πολύ βασικά. Όλα τα άλλα πρέπει να παίρνονται μέσα από το σχολείο. Εκεί να είναι τα παιδιά μέχρι τις 4 το απόγευμα, ούτε τσάντες να έχουν μαζί τους, ούτε τίποτε. Εκεί όλα να γίνονται στο σχολείο. Και να έρχονται στο σπίτι, να παίξουν, να τα χαρούν με τους γονείς και τα λοιπά. Αυτά όλα τα πράγματα είναι η ελευθερία. Αυτό το άγχος που βιώνω καθημερινά και από γνωστές, από γνωστούς και τα λοιπά. Τι θα γίνει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα τα ταξέλθουμε. Ποια ελευθερία τώρα είναι. Ότι θα πάει η άλλη σε ένα μπαράκι ας πούμε και δεν θα είναι ο άντρας της μαζί και είναι αυτό ελευθερία. Δεν ξέρω πώς την εισπράττουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ελευθερία είναι να έχεις ποιότητα ζωής. Όταν έχεις ποιότητα ζωής είσαι ελεύθερος πραγματικά.
0: Σωστά.
1: Λέω εγώ.
0: Σωστά.
1: Τώρα σωστά. Μπορεί να μην το διατύπωσα και πολύ γιατί...
0: Μια χαρά τα διατυπώσατε δηλαδή.
1: Μη λόγω ώρες και τα λοιπά, αλλά... Και
0: γραπτά στέκανε αυτά που είπατε, όχι μόνο προφορικά. Μια χαρά.
1: Ναι, κάπως έτσι εγώ δηλαδή θα ήθελα να βιώσω την ελευθερία. Με αυτούς τους τρόπους, να μην έχω αυτό το άγχος. Και τώρα ας πούμε πήγα να μας πάνε 13 ώρες δουλειά. Τι ελευθερία, ποια ελευθερία. Όλοι οι άνθρωποι αν δουλεύουμε 4-5 ώρες φτάνει για όλους και να ζούμε και με αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά είναι περί ελευθερίας. Τώρα τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω.
0: Να μου πείτε.
1: Τα βλέπω εγώ γενικώ. Ναι, πείτε μου.
0: Να μου πείτε με τι ασχολείστε ή με τι ασχοληθήκατε στη ζωή.
1: Ήμουν υπάλληλος, ιδιωτική υπάλληλος.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα και ένα τραγουδάκι.
0: Αν το έχω στην μπάνκα, ευχαριστώ.
1: Να μην το έχετε το όλου του κόσμου, Κυριακές της Χαρούλας.
0: Οκ, θα κοιτάξει ο Ηλίας.
1: Ωραία.
0: Και δεν μου λέτε και κάτι άλλο, να θα περάσουν πάλι 5 χρόνια μέχρι να ξαναμιλήσουν.
1: Όχι, όχι, τώρα δεν θα περάσουν πια 5 χρόνια.
0: Okay.
1: Όχι, όχι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, θεματάκια βάζετε, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Ναι, καλή συνέχεια. Επίσης. Γεια σας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Σωτήρη μου από το Παγκράτη.
1: Γεια σου παλιέ συνάδελφο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, ναι, μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και εσύ?
1: Στο θέμα, δόξα, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Στο θέμα αυτό το σημερινό, εγώ είμαι υπέρ της εξέλιξης, αλλά με μια προϋπόθεση. Πάντα δηλαδή να υπάρχει και η έννοια του μέτρου, το πάνω μέτρον άριστο. Δηλαδή να μην υπάρχει η εκμετάλλευση της ελευθερίας. Αυτό, και αυτό κατά τη γνώμη μου πάντα εξαρτάται από τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλαμε να κάνουμε στην κοινωνία με την αλαζονία των εκάστοτε ισχυρών. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι υπέρ της εξέλιξης, βέβαια θέλει, όταν μια κοινωνία εξελίσσεται, πιστεύω ότι χρειάζεται και απαιτούμενος χρόνος για να προσαρμοστούμε και να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτή. Γιατί θα σου πω το εξής. Αυτά που θα δουν μεθαύριο τα εγγόνια σου θα είναι πολύ πιο προχωρημένα από αυτά που είδανε τα ξαδέλφια μας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, αυτά είναι...
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι καθαρά θέμα σε εμάς τους ανθρώπους. Κατά τα άλλα, να συγχαρώ ακόμα μια φορά για την κοινωνική προσφορά της εκπομπής σου. Μια εκπομπή που αγγίζει, δεν γυαλίζει, και συγχαρητήρια και στο πλήρωμα της Ραδιοβάρκας.
0: Να είσαι καλά.
1: Α, και ήθελα να σου πω, σε ακούνε στην Αμερική τα ξαδέλφια.
0: Ναι, ναι, μου το είπες αυτό, ναι βέβαια. Γεια σας ξαδέλφια του Σωτήρη. Τώρα βολεύει και η ώρα εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή έχουμε 7 ώρες διαφορά, κάτι τέτοιο δεν είναι?
1: Ναι. Και κάτι άλλο που άκουσα, μια κυρία που είχε πάει στη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Είχα και εγώ, είχα την τύχη να πάω. Ένα μέρος που το αγάπησα. Πολύ έτσι όμορφο. Κατά τα άλλα όλα καλά, υγεία να έχουμε. Προχτές έπαθα και την πλάκα της ζωής μου.
0: Γιατί αγόρι μου, τι?
1: Ο Μάρκος, ο γάτος.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει πάνω στις τέντες, εγώ μένω τον τελευταίο όροφο και πηγαίνει και χαζεύει το ίδιο βασίλεμα και διάφορα. Και κάποια στιγμή γλιστράει από εκεί και πέφτει κάτω προς το πεζοδρόμιο. Αλλά βρίσκει...
0: Τι, έξι ορόφους δηλαδή?
1: Ναι. Και βρίσκει πάνω στο δέντρο, όπου χτυπάει το ποδαράκι του, και τον πάμε στο γιατρό, εν πάση περιπτώσει και ένα κάταγμα, τώρα είναι καλύτερα.
0: Φαντάσου τι πόπο.
1: Τρελά. Και εντωμεταξύ εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και όπως πέρναγε, με παίρνει τηλέφωνο μια φίλη μου και μου λέει, ρε εσύ, τι δουλειά έχει εδώ ο Μάρκος? Λέω, τι, πού είναι? Ο Μάρκος ανέβηκε στην ταράτσα. Όχι, μου λένε, κάτω στο δρόμο. Και κατέβηκα, τον πήγα μου στο γιατρό.
0: Το νερμό.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε, βλέπουμε τηλεόραση και είναι στον νόμο μου. Και διάφορα θέματα και το παρακολουθεί. Όταν ακούει οι μουσικές εκπομπές, ρε Μάνο, φεύγει, πηγαίνει μπροστά στην τηλεόραση, σηκώνεται στα δύο πόδια του και αρχίζει και νιαωρίζει και λέει πράγματα.
0: Θέλει να πάει στο The Voice.
1: είμαστε. Να τα... Γιατί καταλαβαίνεις που εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι.
0: Είναι...
1: Στο The Voice, καλά το είπες. Σε αυτές τις εκπομπές.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Σωτήρη.
1: Πολλά φιλιά, να σε καλά.
0: Χαίρομαι να σε ακούω.
1: Ναι, θα τα λέμε.
0: Να σε καλά. Φιλιά.
1: Φιλιά πολλά, γεια.

Θα κλείσουμε και την παρούσα ώρα, γιατί έχουν απομείνει μόνο 4 λεπτά, δεν ξέρω. Σταυρούλα, θα μου στείλεις γραμμή τώρα. Λοιπόν, βάλε τη ρεμπούτσικα, θα μας τις δώσει τις γραμμές στην επόμενη ώρα και θα σας διαβάσω ένα ποίημα της Μάγιας Αγγέλου, μια Αφροαμερικάνα ποιήτρια η οποία παντρεύτηκε έναν Έλληνα και κράτησε το επώνυμό του. Τίτλος του ποίηματος: «Εγκλωβισμένο πουλί». Το ελεύθερο πουλί χοροπηδάει πάνω του ανέμου την πλάτη και από την ορμή του παρασύρεται ώσπου το ρεύμα του να τελειώσει και βυθίζει τα φτερά του στις πορτοκαλιές λιαχτίδες, τολμώντας να ζητήσει τον ουρανό δικό του. Μα ένα πουλί που νευρικά βαδίζει μες στο στενό κλουβί του σπάνια μπορεί να δει παραπέρα από τις οργείς του τα κάγκελα. Τα φτερά του είναι κομμένα και τα πόδια του δεμένα, οπότε ανοίγει το λαιμό του να κελαϊδήσει. Στο κλουβί το πουλί κελαϊδάει με ένα τιτίβισμα φοβισμένο για εκείνα τα άγνωστα που ακόμα τόσο λαχταρά, και η μελωδία του ακούγεται στο μακρινό το λόφο, γιατί το πουλί στο κλουβί τραγουδάει για την ελευθερία. Το ελεύθερο πουλί συλλογίζεται το επόμενο αεράκι που θα φτάσει και τους ανέμους να γλυκαίνουν μέσα από την ανάσα των δέντρων και τα παχιά σκουλίκια να καρτερούν πάνω στο φωτεινό της αυχής γρασίδι και αποκαλεί πια όλο τον ουρανό δικό του. Μα στο κλουβί ένα πουλί στέκει πάνω στον τάφο των ονείρων του. Η σκιά του φωνάζει σε ένα εφιαλτικό ρεύμα. Τα φτερά του είναι κομμένα και τα πόδια του δεμένα, οπότε ανοίγει το λαιμό του να κελαϊδήσει. Στο κλουβί το πουλί κελαϊδάει με ένα τιτίβισμα φοβισμένο για εκείνα τα άγνωστα που ακόμα τόσο λαχταρά, και η μελωδία του ακούγεται στο μακρινό το λόφο, γιατί το πουλί στο κλουβί τραγουδάει για την ελευθερία. Μάγια Αγγέλου.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Είναι ξακουστά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλιμίδης. 3 και 2 λεπτά, 4η ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κυρία Φωτεινή από το Πολύδροσο, καλώς την.
6: Καλημέρα.
4: Καλώς την.
6: Τι κάνετε?
4: Είμαστε καλά, εσείς?
6: Και εμείς καλά είμαστε.
4: Ωραία.
6: Λοιπόν, εγώ θα το πάρω έτσι διάσπαρτα το θέμα.
4: Ναι, ας όπως...
6: Ναι, ναι. Λοιπόν... Θα ξεκινήσω από τη γιορτή της γυναίκας που έτυχε να βρεθώ πάνω κάποια μερικά χρονάκια πίσω.
4: Ναι.
6: Που κανονίσαμε να βγούμε, δεν θα έρθεις μαζί μας, σήμερα είναι η γιορτή της γυναίκας, κλείσανε τραπέζι κάτι κυρίες, φίλες εδώ, για να βγούμε να το διασκεδάσουμε. Λοιπόν, το θέαμα ήταν απελπιστικό. Ποια γυναίκα σήμερα είναι τόσο πολύ κλεισμένη και τόσο πολύ περιορισμένη, ώστε να περιμένει αυτό το βράδυ για να ξεσαλώσει, να το πω έτσι.
4: Τι είδους ξεσάλωμα δηλαδή?
6: Παιδί μου, χώρος, πειράγματα, οι άνθρωποι που δουλεύαν δηλαδή δεν οπαθήσαν εκείνο το βράδυ.
4: Ναι.
6: Τέλος πάντων... Δεν, μια ελευθερία να το πω, άκρατος ελευθερία.
4: Είχανε φέρει και στρίπερ στο μαγαζί?
6: Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο πολύ περιορισμένοι όσο περιμένουμε ένα βράδυ ή μία ημέρα να γιορτάσουμε τόσο πολύ τη θηλυκότητά μας, να το πω, και την ελευθερία μας, τέλος πάντων.
4: Ναι.
6: Και μου το είχε επισημάνει και ο άντρας μου, μου λέει δεν θα περάσεις καλά. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάτω από το σπίτι μου τώρα περνάνε τα παιδιά, γιατί παρακάτω υπάρχει ένα σχολείο. Και περνάνε το πρωί, θα πάει ένα σχολείο. Λοιπόν, τα κορίτσια πώς βγαίνουν από το σπίτι είναι λίγο... το θέαμα όχι τόσο όμορφο και λέω δεν υπάρχει μια επίβλεψη από τους γονείς πώς βγαίνεις από το σπίτι σου έτσι ας πούμε ή μετά πάμε στο σχολείο, δεν υπάρχει από τους δασκάλους πώς ήρθες έτσι στο σχολείο. Αυτό δεν είναι αυτό που λέω, δεν είναι συντηρητισμός ας πούμε, είναι και θέμα πώς σέβεστε κανείς τον εαυτό του, τον τόπο που βρίσκεται. Και ξεκινάει τώρα μια ελευθερία που γεννάει και άλλα πράγματα μετά. Λοιπόν, τώρα γίνεται μάλλον μεγάλη συζήτηση και για την ακρίβεια των τροφίμων και δικαίως. Πόσες φορές παλιότερα, ας το πω έτσι... Όμα τρώγαμε κρέας μία παρά την εβδομάδα, ξέρω εγώ. Ακόμα παλαιότερα, πιο ωραία, Χριστούγεννα και Πάσχα που έλεγε και ο Χατζηχρίστος. Και ήμασταν μια χαρά χαρούμενοι και μεγαλώσαμε και προκόψαμε και δεν το κάναμε και θέμα. Τώρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ γίνεται συζήτηση, ας πούμε, πού θα φτάσει το ένα προϊόν, πού θα φτάσει το άλλο προϊόν. Εντάξει, πάλι και αυτό δικαιολογημένα, ας πούμε. Τι κάνουμε εμείς όμως γι' αυτό? Δεν κάνουμε τίποτα, γιατί και η ακρίβεια πολλές φορές είναι στο χέρι του καταναλωτή. Εάν απέχουμε από ορισμένα προϊόντα, κάπως θα συνέλθουν και οι άλλοι, ας πούμε. Είμαστε λίγο δέσμοι σε όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα υπάρχει και μια ταξία στη σκέψη μας και μια ελευθερία στη σκέψη μας. Βλέπεις, περπατάμε στο δρόμο και περισσότεροι είμαστε με έναν καφέ στο χέρι. Αν δεν πάρουμε καφέ θα σκάσουμε δηλαδή.
4: Ναι.
6: Και είναι ο καφές έχει γίνει προέκταση του χεριού.
4: Εν τω μεταξύ απέναντι από το σπίτι μου υπάρχει ένας φούρνος και φτιάνει και καφέ.
6: Ναι, ναι.
4: Νομίζω ότι φτιάνει περισσότερους καφέδες από τα ψωμιά που πουλάει.
6: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
4: Άσε που έχω ανακαλύψει, επειδή γυρίζω αργά, 5 και 4 και 20 ξέρω εγώ, έχω διαπιστώσει ότι όλα τα ψωμιά του έρχονται...
6: Από αλλού.
4: Όχι, έρχονται κατεψυγμένα.
6: Ναι.
4: Και εκείνα τα άθλια τυροπιτοειδή, ας πούμε.
6: Μάλλον κατεψυγμένο ψωμί πουλάνε τα σούπερ μάρκετ.
4: Όχι, πουλά φούρνος.
6: Ο φούρνος κατεψυγμένο ψωμί, ανεπίτρεπτο.
4: Χαίρομαι πολύ. Εγώ δεν παίρνω, ναι,
6: ναι,
4: λέω.
6: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είπαμε τώρα να κόψουμε τον καφέ, όχι. Αλλά κάθε κατάστημα που ανοίγει και ένα τέτοιο που φτιάχνει καφέδες, διάφορους καφέδες.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι της μόδας αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
6: Και έχει γίνει μια συνήθεια. Τώρα, υπάρχει και χάσαμε την ελευθερία μας και με τον καταναλωτισμό που υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε ένα άγχος. Θέλει ο άλλος, τώρα το πάω στο άλλο άκρο, από τον καφέ το πάω στη Mercedes, ας πούμε. Σλέχει στο νου του να πάρει με ένα μεσαίο εισόδημα που έχει, να πάρω και μια Mercedes, ας πούμε, γιατί το budget μου φτάνει για να την αγοράσω. Αυτό σου φτάνει να την αγοράσεις, έκατσες ποτέ να σκεφτείς.
4: Πώς θα τη συντηρήσεις.
6: Το παρακάτω δηλαδή.
4: Βενζίνες.
6: Ναι, ναι. Και συζητούσε μια μέρα κάποιος εκεί στο βενζινάδικο, ας πούμε, την πούλησε, λέει, τη Mercedes, γιατί πήγε να την κάνει σέρβις και έδωσε διασκασμό λεφτά, ξέρω εγώ.
4: Βέβαια.
6: Μετά είδε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
4: Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο που... Το σέρβις, το γενικό σέρβις, δεν κοστίζει ποτέ πάνω από 85-90 ευρώ.
6: Ναι.
4: Καταλαβες.
6: Ναι, βεβαίως.
4: Και δεν θα, υπέρπλουτος να ήμουνα, δηλαδή ναι, πραγματικά ναι, δισεκατομμυριούχος να ήμουνα, δεν είναι θα έπαιρνα άλλο αμάξι.
6: Είναι ένα πράγμα.
4: Αυτό από τη συγκεκριμένη μάρκα που
6: ναι,
4: έχω.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, θα το πω εγώ, που βρίσκεται στο δρόμο. Στο δρόμο, ανά πάσα στιγμή ο άλλος περνάει στο χαρακόνι, περνάει στο σπάι, περνάει πολλά.
4: Ναι.
6: Και εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι να πάρει ό,τι θέλει, αλλά όπως είπα, δεν σκέφτεται κανείς αυτό. Η ελευθερία καλπάζει η σκέψη του καθενός. Θέλω να αγοράσω εκείνο, θέλω να αγοράσω το άλλο.
4: Σωστά.
6: Και κάπου πέφτουν στην παγίδα...
4: Στη
6: λούμπα, ναι, να το πω έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι, δεν ξέρω, το να είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα βέβαια, το πώς θα είναι χαρούμενος ο καθένας το βρίσκει ο ίδιος, αλλά θέλει λίγο σκέψη το πράγμα, θέλει λίγο σκέψη. Και έτσι είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι και με το όπως πάνε τα πράγματα και κατά ανάγκη ακολουθούμε και εμείς, όχι όλοι, αλλά ακολουθούμε το δρόμο που χαράζει η σημερινή κοινωνία, να το πω έτσι. Αυτά τα ολίγα.
4: Μάλιστα.
6: Χαρήκα που σε άκουσα.
4: Είσαι εντάξει κατά τα άλλα,
6: όχι, δεν είμαι εντάξει, εδώ και 15 έπεσα.
4: Και εσύ, πάω πολύ.
6: Έπεσα και...
4: Ένας κολλητός μου έσπασε τρία πλευρά στη σκάλα.
6: Εγώ έπεσα μέσα στο σπίτι που δεν πέφτω, δεν έπεσα ποτέ. Και πήγαν τα αγόρια στο Αιγαίο Όλγα. Έχω να πω τα καλύτερα εντωμεταξύ.
4: Ναι.
6: Μία τάξη και πήγα γιατί ήθελα να βεβαιωθώ ότι δεν σκοτώθηκα. Και δεν έσπασα πλευρά γιατί μου κάνανε όλες τις εξετάσεις, ναι, αλλά υπήρχε ένας φοβερός πόνος που δεν μπορούσα ούτε να φτερνιστώ, που ακούω το τετράγωνο, ας πούμε, και υπήρχε μια έτσι πολύ για... λειτουργούσαν όλα άψογα. Σε σημείο ή με συμπαθήσανε ή δεν ξέρω τι, μου είπαν εμείς μέχρι το βράδυ εδώ θα είμαστε. Αν σας συμβεί κάτι άλλο, λέει ξανάρτετε. Όχι, λέω από μέσα μου, δεν ξανάρτω.
4: Μάλιστα.
6: Αυτά.
4: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
6: Και εγώ, και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Σε περιμένω πάλι, για χαρά.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, για χαρά, για.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 2 11 10 80 880 Βασίλη από τον Πλαταμόνα.
3: Φίλε Μάνο, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
2: Σ' ακούω.
3: Και η ελευθερία, φίλε Μάνο, είναι η απόδραση, η απόδραση για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή. Γι' αυτό ρε φίλε την ελευθερία πρέπει να τη συνταγογραφούν οι γιατροί, αλλά σε λογικές δόσεις, γιατί οι υπερβολικές δόσεις ελευθερίας βγάζουν πολλές φορές σοβαρές παρενέργειες που κάποιες φορές πάνε κόντρα στη φύση. Φίλε Μάνο, υπάρχει μια θεραπευτική δύναμη στην ελευθερία που ακόμα οι περισσότεροι δεν τη γνωρίζουν. Γνωρίζουμε όμως πως έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αυθόρμητα αυτό το αγαθό, ότι η ελευθερία θεραπεύει το μίσος. Η ελευθερία, φίλε Μάνο, θεραπεύει τη δυσαρέσκεια. Θεραπεύει την κούραση, θεραπεύει τη θλίψη. Η ελευθερία θεραπεύει κυρίως τη μοναξιά. Φίλε Μάνο, η ελευθερία είναι ο αφέτης του φυσιολογικού έρωτα. Όταν νιώθουμε ελεύθεροι, όλοι μας χαμηλώνουμε τις άμυνες και αφήνουμε τον άλλον να πλησιάσει την καρδιά μας, φίλε Μάνο. Mm. Και όταν ανοίγουμε τα χέρια μας ελεύθερα, ανοίγουμε και τις καρδιές μας ταυτόχρονα και αγκαλιάζονται ελεύθερα μας, φίλε Μάνο. Mm. Και όταν ανοίγουμε τα χέρια μας ελεύθερα, ανοίγουμε και τις καρδιές μας ταυτόχρονα και

0: Είμαστε σχέδια για το μέλλον και δυνατά όνειρα για το παρόν. Γι' αυτό, ρε φίλε Μάνο, η ελευθερία πρέπει να συνταγογραφείται με κεφαλαία γράμματα από τους γιατρούς, καθώς αναζωογονεί την ψυχή μας και το σώμα μας. Και ταυτόχρονα ευθυγραμμίζει τη σκέψη με ροπή πάντα προς την καλή πράξη, ρε φίλε. Γι' αυτό το λέω δυνατά, το φωνάζω να το ακούσουν όλοι. Γιατροί και μη, η συνταγή της ελευθερίας πρέπει να εκτελείται δωρεάν με μηδενική χρηματική συμμετοχή. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι η πανοπλία της ψυχής μας, ρε.
1: Μάλιστα.
0: Φίλε Μάνο, σου εύχομαι μεγάλη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Καλή δύναμη.
0: Και σε όλους που είναι στην ακρόαση. Και την αγάπη μου στην κυρία, στην γλυκητά την κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Να είσαι καλά. Στο καλό.
0: Και αγόρι μου και σιγά, γεια.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Αναστασία από το Παλιό Φάληρο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Και πολύ ωραίο θέμα έχετε σήμερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιατί σαν την ελευθερία δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο στον κόσμο.
0: Πότε ήμασταν πιο ελεύθεροι, τώρα ή παλιά?
1: Η ελευθερία. Για πάντα η ελευθερία.
0: Όχι. Το ερώτημα είναι πότε ήμασταν πιο ελεύθεροι. Στον παρόντα χρόνο ή πιο παλιά.
1: Όχι. Αυτό το θέμα είναι πότε. Δεν μπορώ να πω πότε. Ο κάθε άνθρωπος το έχει μέσα του αυτό. Και κάθε φορά στις καταστάσεις που ζει, πότε αισθάνεται ελεύθερος, πότε δεν αισθάνεται ελεύθερος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε κάθε εποχή είναι αυτό. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο. Αυτό είναι πάντα. Οπότε ή το ζεις σαν ελεύθερος άνθρωπος ή σε καταπιέζουν και δεν αισθάνεσαι ελεύθερος. Έχετε σκεφτεί από πού βγαίνει η λέξη ελευθερία?
0: Για πείτε μου.
1: Από την έλλειψη του θέρους.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει καλύτερο πράγμα, όπως το είπε ο Αλμπέρτ Καμί, αυτό που μας διαβάσατε, ότι το πρώτο που σκέφτηκε εκεί στη φυλακή ήταν να ήταν σε μια παραλία, ας πούμε, και να περνάει ωραία.
0: Ναι.
1: Ούτε κρυώνεις. Ό,τι θέλεις κάνεις. Είσαι τόσο ελεύθερος. Γιατί κάποτε έλεγα, λέμε τη λέξη ελευθερία, αλλά τι σημαίνει ακριβώς? Και πώς το φανταστήκανε, ας πούμε, και λέμε αυτή τη λέξη?
0: Ναι.
1: Και το βρήκα σε ένα λεξικό και έλεγε ότι προέρχεται από την έλλειψη του θέρους. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά το αισθάνθηκα αυτό, ότι έτσι είναι η ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πότε εξαρτάται από τον καθέναν αν αισθάνεται ή όχι ελεύθερος. Εγώ πολλές φορές αισθάνομαι και τώρα ότι είμαι πολύ καταπιεσμένη, ας πούμε, παρόλο που ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που δεν ανέχομαι, ας πούμε, πολύ καταπίεση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και πώς αντιδράτε στους καταπιεστές σας?
1: Εντάξει, εγώ έχω μια δυνατότητα, ας πούμε, και φεύγω από εκείνη την καταπίεση.
0: Mm.
1: Δεν την μπορώ, ας πούμε, φεύγω.
0: Πολύ ωραία.
1: Όταν αισθάνομαι ότι καταπιέζομαι.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Και τώρα έρχεται και η 17 Νοέμβρη, που είναι, ας πούμε, το θέμα αυτό. Για την ελευθερία θυσιάστηκαν τόσοι άνθρωποι. Και φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν και όλα αυτά για την ελευθερία.
0: Mm.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την ελευθερία. Και όταν αφήνεις τον άνθρωπο ελεύθερο, μεγαλουργεί. Όταν τον καταπιέζεις, δεν κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι. Και να μην ανέχονται την καταπίεση.
0: Να είσαι καλά, Αναστασία.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη.
1: Εσείς καλά και εσείς καλή δύναμη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, η εκπομπή κάνει το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Το βράδυ που θα βρεθούμε ξανά θα είναι Πέμπτη προς Παρασκευή, δηλαδή το τελευταίο της εβδομάδος. 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, πότε οι άνθρωποι ήταν πιο ελεύθεροι, στην παρούσα στιγμή ή στο παρελθόν? Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Στην παρούσα στιγμή η κοινωνία, η ζωή, δεν έχω πιο κόσμια λέξη να πω, είναι απελπισία. Αλλά ό,τι σε ελευθερία. Και απολαμβάνουμε κυρίως ελευθερία στον έρωτα. Εγώ είμαι παιδί της Χούντας. Γιατί το 67 που ήρθε η Χούντα, εγώ μόλις τελείωνα το λύκειο. Και με παρέλαβε η ζωή, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και η Χούντα, με όλη την καταπίεση. Σαν αποτέλεσμα, μέσα σε όλα ήταν ένας φρικτός γάμος, ο οποίος τελείωσε με ένα διαζύγιο στη μεταπολίτευση. Μαζί με τη Χούντα τελείωσε και ο γάμος. Το 1974. Και τότε τελείωσε και η καταπίεση από τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Δηλαδή μόλις πήρα το διαζύγιο έπαψα πια να έχουν έλεγχο φρικτό επάνω μου. Αυτό το οποίο πάρα πολύ βοήθησε την ελευθερία των ανθρώπων ήταν που εγώ εκείνη την εποχή το έζησα, ήταν ο Βίλχελμ Μράιχ με τη σεξουαλική επανάσταση. Κατά τη γνώμη μου, τώρα δεν ξέρω εάν υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα, αλλά αυτό ήταν για μένα η πολύ μεγάλη επανάσταση και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της νεολαίας, κυρίως στα πανεπιστήμια, το υποδέχτηκε με πάρα πολύ ενθουσιασμό, γιατί νιώσαμε ελευθερία πάρα πολύ. Σήμερα, τώρα τελευταία σκεφτόμουν ελευθερία. Ναι, μήπως είναι λιγάκι παραμύθα η όλη ιστορία, η λέξη ελευθερία. Γιατί σκέφτομαι ότι όλη μου τη ζωή προσπάθησα για κάτι καλύτερο, για μεγαλύτερη ποιότητα στη ζωή μου. Και λέω, όταν από πάνω μου κρύβεται ένας Πούτιν, παραδείγματος χάρη, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου κοπανίσει μια μπόμπα και να μου κάνει όλες μου τις προσπάθειες σκόνη, είναι ελευθερία αυτό. Μεγάλη ελευθερία και πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση που έδωσε τις προάλλες μου έδωσαν τις προάλλες τα γεγονότα με τον Τραμπ και τον πανηγυρισμό στο Ισραήλ, που έληξε ο πόλεμος και καταστάθηκε εκείνη την εποχή η ειρήνη, καθώς γιορτάσανε στο Ισραήλ. Αυτό μου έδωσε μια πάρα πολύ γλυκιά γεύση ελευθερίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει ο Τραμπ. Θα προσπαθήσει και με την Ουκρανία και ξανά, δεν ξέρω. Αλλά στην οικογένειά μου είχαμε πάντοτε μία, πώς να το πω, περίεργη στάση με τους Αμερικάνους, ας πούμε. Αλλά για μένα, όχι ο Τραμπ, αλλά ο διάβολος ο ίδιος, εάν ερχόταν και μου έδινε ειρήνη στον κόσμο, θα τον αγαπούσα και θα του έλεγα μπράβο. Όχι μόνο ο Τραμπ, και ο διάβολος ο ίδιος. Δηλαδή η ελευθερία είναι κάτι το ασύγκριτο. Κάτι το ασύγκριτο. Αλλά πρέπει να είναι πραγματική. Πρέπει να είναι πραγματική. Εντάξει, στην εποχή μας έχεις δίκιο, Μάνο, να ρωτάς για την εποχή μας. Πράγματι υπάρχει ερωτική ελευθερία. Πράγματι υπάρχει. Και αυτό είναι σπουδαίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, Μαρία μου. Φιλάκια.
1: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-0. Κυρία Ελευθερία από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνος και το Ελευθερία.
0: Γεια σου Ελευθερία.
1: Όπως αναφέρει και το όνομά μου.
0: Σωστό.
1: Με το θέμα που έχετε βάλει σήμερα. Θα ξεκινήσω με το ότι εγώ είμαι ένα παιδί του 70-80.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι έχω ζήσει ελεύθερα παιδικά χρόνια, παλάνε, παιχνίδι, μαζευόμαστε 10-11 η ώρα το βράδυ στο σπίτι. Ελευθερία. Έμενα και σε γειτονιά. Ελευθερία. Απόλυτη.
0: Mm.
1: Μετά την καραντίνα νιώθω ότι φοβάμαι να κυκλοφορώ πλέον στο δρόμο. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω κύριε Μάνο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Φταίει η κυβέρνηση αυτή? Δεν μπορώ, πραγματικά, γιατί έχουν υπάρξει και άλλες κυβερνήσεις που μπορούσαμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Εδώ φοβόμαστε να μιλήσουμε με αυτή την κυβέρνηση.
0: Γιατί, εδώ λέμε τόσα πράγματα στο ράδιο.
1: Μα τώρα κύριε Μάνο, εδώ μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε στο μαγαζί μου, ας πούμε, και φοβάσαι μη θα ακούσει κανένα και δεν θα καταδώσει.
0: Νιώθω
1: ότι έχω χάσει την ελευθερία μου.
0: Υπερβολικό το βρίσκω.
1: Εγώ δεν το νιώθω υπερβολικό. Okay, δεν ξέρω. Μετά, okay. μετά από όλα αυτά που μας έχουν κάνει από την καραντίνα και όλα αυτά, εγώ νιώθω ότι έχω χάσει την ελευθερία.
0: Μπορείτε να μου πείτε κάτι που μας έχουν κάνει?
1: Ότι δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι, κύριε Μάνο. Τι είναι το λιγότερο? Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσα να κάνουμε?
0: Τι εννοείται δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ελεύθεροι? Τι εννοείται?
1: Μιλάω τώρα, μιλάω για την καραντίνα. Εμένα μου έχει τυχήσει αυτό το πράγμα.
0: Μα η καραντίνα ήταν.
1: Να κυκλοφορήσω.
0: Βεβαίως, γιατί δεν υπήρχε λόγος να πάθουμε όλοι.
1: Δεν θέλω να αναπτύξουμε αυτό το θέμα τώρα με το COVID και με όλα αυτά, γιατί για μένα δεν υπήρξε αυτό το πράγμα.
0: Υπήρξε και πέθανε και πολλοί κόσμος εξαιτίας του.
1: Τέλος πάντων, εγώ έχω άλλη άποψη.
0: Σύμφωνοι, εντάξει. Okay.
1: Και του καθεμιανού έχω άλλη άποψη.
0: Εγώ έκανα 4 εμβόλια.
1: Κύριε Μάνο, τέλος πάντων, τι να σας πω, εγώ είμαι ανεμβολίαστη.
0: Καλά κάνατε.
1: Όχι μόνο ανεμβολίαστη, βεβαίως, και δεν το συζητώ. Και όχι μόνο ανεμβολίαστη, είμαι και κατά των εμβολίων, ειδικά των συγκεκριμένων εμβολίων.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό. Ναι, κατά των εμβολίων.
1: Όχι, το συγκεκριμένο, το είπα, okay, το ξεκαθάρισα.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί έχω εμβολιάσει.
0: Πάμε παρακάτω τώρα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ένα περιστατικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω πάει ένα ταξίδι στη Ρώμη. Είναι για την ελευθερία του ανθρώπου.
0: Σας ακούω, κυρία μου.
1: Ναι, ναι. Έχω πάει ένα ταξίδι στη Ρώμη μαζί με τον σύζυγό μου και με μία παρέα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πάει στο Κολοσσέο. Η παρέα μου δεν ήθελε να πάει να μπει μέσα στο Κολοσσέο. Εγώ ήθελα να πάω όμως.
0: Ναι.
1: Περιμένα στην ουρά να βγάλω το εισιτήριό μου να μπω μέσα. Εχάθηκα με την παρέα μου. Στην Ιταλία θα λέω τώρα. Εχάθηκα με την παρέα μου. Ναι, ναι. Εχάθηκα με την παρέα μου. Εγώ μπήκα μέσα κανονικά, περπάτησα. Τέλος πάντων, δέος εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Έχω πάει, ναι.
1: Ένιωθα εγώ ότι ήμουν αλλού. Τέλος πάντων, ναι, τι να σας πω. Τόσο δέος ένιωθα εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, αλλού θέλω να καταλήξω. Όπως βγήκα έξω, βλέπω μία κίνηση. Αυτοκίνητα, κουστούμάτους, αυτά που φοράνε στα αυτιά τα, πώς τα λένε, μικρόφωνα και τέτοια πράγματα. Λέω τι έγινε, εγώ πλησίασα μέρη εκεί κοντά, με πιάνει ένας ασφαλίτης από αυτούς τα αγγλικά, μου μιλάει κατευθείαν, μου λέει να φύγετε από εδώ, τα αγγλικά τώρα όλα αυτά, εγώ απλά τα λέω στα ελληνικά τώρα. Λέω για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Όχι, μου λέει εδώ είναι απαγορεύεται γιατί έρχεται ο πρόεδρος. Λέω δεν φεύγω από εδώ, με πιάνουν δύο. Λέω συγγνώμη, τι συμβαίνει? Μου λέει έρχεται ο πρόεδρος της Ουγκάντα. Λέω και τι έγινε? Άμα απαγορεύεται εμείς να κυκλοφορήσουμε, άμα έρχεται ο πρόεδρος του Κάντα. Δηλαδή, σας αναφέρω ένα περιστατικό ότι δεν μπορείς εσύ, κύριε, με κανένα λόγο και για κανένα λόγο να μου απαγορεύσει την είσοδο σε οπουδήποτε. Τέλος πάντων, έχει να. Ναι, εντάξει, ήθελα απλά να τα αναφέρω έτσι ότι. Δηλαδή, δεν θέλω να μου στερείς την ελευθερία μου, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Τώρα, okay. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Γενικώς τώρα να μην μιλήσω για αυτή την κυβέρνηση έτσι όπως τα έχουν κάνει. Δεν θέλω να αναφέρω τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Και που μου δώσατε και το χρόνο να μιλήσω.
0: Καλή δύναμη, Ελευθερία.
1: Να μας συντροφεύετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε περιμένω πάλι.
1: Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0 και θα κλείσουμε την τέταρτη ώρα της εκπομπής με ένα κείμενο που υπογράφει η κυρία Νότα Γιδάκου, που είναι συντάκτρια στη σελίδα oclone.com, και ο τίτλος είναι «Ελευθερία, ένας γενναίος καθημερινός αγώνας». Η ελευθερία είναι μεγάλη υπόθεση. Μαζί με την αγάπη αποτελούν δύο ιδέες που μια ζωή προσπαθούμε να τις ορίσουμε, να τις υποτάξουμε, να τις βιώσουμε. Υπάρχει καλύτερο ιδανικό από το να είσαι ελεύθερος και να αγαπάς κατά βούληση άλλωστε? Νομίζω ότι όλες οι λέξεις του κόσμου δεν φτάνουν για να την αναλύσουν. Πώς μπορεί άλλωστε κάποιος τόσο αναρχικές έννοιες να τις υποβάλει στο μαρτύριο των λέξεων? Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τυπικά όλοι είμαστε ελεύθεροι. Σύμφωνα με τους ορισμούς, ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να δρά κατά βούληση. Μια έννοια λοιπόν που εξαρτάται από τη βούλησή μας απόλυτα. Αυτό είναι η ελευθερία. Κι όμως κάπως έτσι χάνουμε το παιχνίδι. Επαναπαυόμαστε νομίζοντας πως είμαστε ελεύθεροι και δεν παλεύουμε για την ελευθερία πια. Η ελευθερία αποτελεί και απαιτεί καθημερινό αγώνα και εσωτερική αναζήτηση. Αν κάνουμε μία στροφή και κοιτάξουμε μέσα μας, κατά πόσο έχουμε κατακτήσει την προσωπική μας εσωτερική ελευθερία? Όλοι εμείς οι εντός εισαγωγικών ελεύθεροι άνθρωποι, δηλαδή δεν επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, από το τι μας προβάλλεται και από όλα αυτά στα οποία εκτιθέμεθα καθημερινά. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ελεύθερους ανθρώπους όταν από τη στιγμή που γεννιόμαστε υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο ζωής που πρέπει να ακολουθήσουμε, συγκεκριμένη πορεία και συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να θεωρηθούμε επιτυχημένοι, για να μας σέβονται και κυρίως για να μην μας κρίνουν? Τα φύλλα έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Κάθε ηλικιακό στάδιο έχει συγκεκριμένες αποστολές για εμάς, πράγματα που πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την κοινωνική κατακραυγή. Ο καθένας μας έχει και από μία ταμπέλα: καλός, κακός, έξυπνος, πετυχημένος, κακομύρης. Από την κατάρα της ταμπέλας στην κοινωνία που ζούμε δεν ξέφυγε κανείς, γιατί πρέπει οπωσδήποτε αυτό που είναι να έχει ένα όνομα, μια ταυτότητα, άσπρο ή μαύρο. Φόβος, μήπως παρεκκλίνουμε από το πρότυπο και το δρόμο που έχουν καθορίσει τα κοινωνικά στερεότυπα. Φόβος, μήπως δεν μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών που έχουν οι άλλοι για εμάς. Όλοι μπορεί να κρίνουν με βάση αυτά που έχουν ζήσει. Όλοι έχουν μια άποψη και σαν να μην έφτανε αυτό προσπαθούν να την επιβάλλουν. Την διακοσμούν με όμορφα επιχειρήματα, κομψές μεθόδους πειθούς κτλ. Επικαλούνται το ήθος και την αυθεντία τους, πως θα πρέπει να τους ακούσουμε γιατί αυτοί πέτυχαν και είναι ευτυχισμένοι. Όλοι έχουν τη συνταγή της επιτυχίας και εμείς πρέπει να τους ακούσουμε. Λες και όλοι οι ευτυχισμένοι και πετυχημένοι άνθρωποι έχουν ανάγκη να το διαλαλήσουν και να το επιβάλλουν, γιατί αν τολμήσουμε να κάνουμε αυτό που ουρλιάζει το μέσα μας, θα μας περιμένουν στη γωνία.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μην ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό, θα έχω.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρτι.
3: Και πάμε τώρα που ξεκίνησε η πέμπτη ώρα να συναντήσουμε τον επίσημο προσκεκλημένο μας, που είναι ο συνθέτης και κιθαριστής Βαγγέλης Μπουντούνης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε με υποτροφία στο Εθνικό Οδείο και αποφύτησε με αριστείο εξαιρετικής επίδοσης από την τάξη του κιθαριστή Δημήτρη Φάμπα.

0: Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στην κιθάρα. Δεν έχουν και τα άλλα όργανα αντίστοιχα γλυκό ήχο. Τι σας τράβηξε στην κιθάρα ο ήχος της?
1: Κιθάρα άκουσα όταν ήμουν 13 χρονών για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο όχι με μάγεψε, όχι με τρέλανε, ήταν σαν να έπαθα ηλεκτροσόκ. Ήταν η Ρομάντζα, ένα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γνωστό κομμάτι της κιθάρας, η Ρομάντζα ας πούμε, του περασμένου αιώνα ένα κομμάτι. Τότε έπαιζαμε ένα συγκρότημα, παίζαμε Beatles και διάφορα άλλα πράγματα της εποχής εκείνης και παράτησα τα πάντα, σχολεία, τα πάντα και έπεσα με τα μούτρα σε αυτό που λέμε κλασική κιθάρα.
0: Ενώ ήδη είχατε μια εμπειρία, δηλαδή ξέρατε κιθάρα για να παίζετε με το συγκρότημα.
1: Παίζαμε με ηλεκτρικές κιθάρες την εποχή εκείνη. Είχαμε ένα συγκρότημα όπως ήταν όλη η εποχή εκείνη. Είχε και κάθε γειτονιά είχε 15 συγκροτήματα. Είχαμε και εμείς το δικό μας συγκρότημα και εγώ έπαιζα, θυμάμαι, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα δηλαδή. Και γυρίζαμε κινηματογράφους, αυτά, κάναμε διάφορες συναυλιούλες. Μιλάμε τώρα εποχή που ήταν οι Charms, ήταν οι Rolling Stones, ήταν οι Beatles, ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τους Aphrodite Childs, νομίζω. Και προχωρούσε η ζωή μου χωρίς να ξέρω τον ήχο της κιθάρας στην πραγματικότητα. Τον ήχο της κιθάρας τον άκουσα μία φορά που πήγαμε στο δάσκαλο που μας έκανε, ας πούμε, ηλεκτρική κιθάρα, που περίμενα για να κάνουμε, ας πούμε, το μάθημα. Τον άκουσα να παίζει τη Ρομάντζα και λέω, τι κάνω εγώ τώρα, πού βαδίζω, αυτή είναι η ζωή μου, αυτή είναι η ζωή μου. Δηλαδή ξαφνικά άκουσα ένα ήχο που τον ερωτεύτηκα πολύ βαθιά και πολύ αληθινά.
0: Είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο έρχεται τελικά σε επαφή κάποιος με το δρόμο που θα ακολουθήσει στη ζωή του. Εσείς δηλαδή τη μυριστήκατε τη δουλειά ότι αυτό θα σας κυριεύσει για πάντα?
1: Ναι, ναι. Ήμουνα πολύ μικρούλης, 12-13 χρονών. Ο δάσκαλος αυτός μας έκανε μαζί με τον γκρουπ, ας πούμε, και τους τέσσερις μαζί μας δίδασκε. Δεν ήξερα τον ήχο της κιθάρας της κλασικής, δεν ήξερα ότι αυτός έπαιζε κι άλλου είδους κιθάρα, ας πούμε. Και τελικά ξαφνικά μαγεύτηκα και ναι, ένιωσα ότι αυτό είναι το τέλος, η αρχή και το τέλος. Δηλαδή θα τελειώσω τη ζωή μου με αυτό τον ήχο. Με συνεπήρε σε τέτοιο βαθμό, γι' αυτό μιλάω για ηλεκτροσοκ. Ήταν συγκλονιστικό.

0: Πώς το πήρε η οικογένεια?
1: Η οικογένειά μου δεν ασχολιόταν και πάρα πολύ μαζί μου, με την έννοια ότι τους χρωστάω το ότι δεν μου βάλανε τρικλοποδιά, δεν μου φέρανε καμία κόντρα. Το όνειρο της μητέρας μου και του πατέρα μου ήταν να μπω στην τράπεζα ή να γίνω δημόσιος υπάλληλος. Ήταν αυτό το όνειρό τους, ας το πούμε. Και να τελειώσω την Πάντιο, να έχω και ένα χαρτί στα χέρια μου. Εγώ τους τα ανέτρεψα όλα, αλλά δεν μου φέρανε καμία αντίρρηση. Καμία του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που χρωστάω στους δικούς μου. Ότι δεν μου πήγανε κόντρα ποτέ σε αυτό που έκανα. Παρόλο που ειδικά η μητέρα μου δεν κατάλαβε και πολλά πράγματα από αυτά που έκανα. Ήταν εκτός μουσικής. Παρόλο που είχε ωραία φωνή και τραγουδούσε.
0: Είναι σαν αυτό που το τραγουδάκι του Βαγγέλη Γερμανού που λέει σε ένα σημείο: πόσο σε έχω πικράνει μητέρα που δεν έγινα φίρμα λαϊκή, το θυμάστε?
1: Πάρα πολύ. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Αυτό θα το καταλάβαινε πιο πολύ αν γινόμουν φίρμα λαϊκή.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Ναι. Θέλω να καταλήξω ότι δεν κατάγομαι από μουσική οικογένεια. Λένε ότι ο παππούς μου έπαιζε βιολί.
0: Τι εννοείται λένε?
1: Λένε στο χωριό που πηγαίνω καμιά φορά και παραθερίζω, ακούω τους παλιότερους, ας πούμε, συγγενείς μου να λένε ότι ο παππούς μου, ο Γιάννης, έπαιζε βιολί.
0: Ποιο χωριό ήταν αυτό?
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου χωριό, ένα μαγικό χωριό που δεν το ξέρει κανείς, λέγεται Ελιά και είναι στην Πελοπόννησο, είναι στη Λακωνία. Είναι ακριβώς απέναντι από το Γήθιο, στο πόδι της Μονεμβασιάς, ας πούμε, παραθαλάσσιο.
0: Σε τι περιβάλλον μεγαλώσατε, δηλαδή? Καλά, η μαμά νοικοκυρά θα ήταν προφανώς.
1: Ναι.
0: Μαμά δηλαδή, αλλά ο μπαμπάς τι δουλειά έκανε?
1: Ο μπαμπάς μου ήταν αστιφύλακας. Η μητέρα μου ήταν νοικοκυρά. Μεγάλωσα στο Νέο Κόσμο. Η οικογένειά μας ήταν πάρα πολύ φτωχιά. Αυτά δεν τα λέω για να...
0: Όχι, τα λέτε γιατί σας ρωτάω πρώτα απ' όλα και έχετε την καλοσύνη να μιλάτε για πράγματα προσωπικά. Γιατί πολλοί άνθρωποι, όταν πάνε να αγγίξουν τα ερωτήματα, καταστάσεις προσωπικές, αποφεύγουν τις απαντήσεις. Αλλά είναι γλυκό να μαθαίνεις πράγματα παραπάνω για τους ανθρώπους που εκτιμάς.
1: Πρέπει να σας πω ότι για άλλα πράγματα είχα προετοιμαστεί όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Με ευνηδιάζετε τελείως με τις ερωτήσεις σας και χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ συμφωνώ. Δηλαδή είναι και πράγματα, είναι και λίγο σαν ψυχοθεραπεία αυτό που μου κάνετε αυτή τη στιγμή, γιατί νιώθω ότι θα πω πράγματα που δεν λέγονται συνήθως. Λοιπόν, ήμουν ένα πολύ φτωχό παιδί. Θυμάμαι, αγαπώ και αγαπούσα πάρα πολύ τα σουβλάκια και τις σοκολάτες, πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να τα αποκτήσω και να έχω όσα θέλω και περίμενα Χριστούγεννα να πω τα κάλαντα για να πάω να πλακωθώ στα σουβλάκια. Θυμάστε τις σουβλατζίδες οι οποίοι περνάγανε με τα καροτσάκια και μοσχοβόλαγε όλη η γειτονιά από το... Λοιπόν, μεγάλωσα στο Νέο Κόσμο. Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ γλυκός άνθρωπος. Σκεφτείτε ότι το στέλνανε στο μπακάλι να υποβάλει μήνυση γιατί κάποια παράβαση είχε δημιουργηθεί.
0: Κλέψιμο στο ζύγι, ας πούμε.
1: Ας πούμε. Και πήγαινε και ο μπακάλις τον ντούμπαρε και του δάνειζε και λεφτά. Ο πατέρας μου είχε δανείσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ό,τι είχε και δεν είχε, τα έδινε. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Η μάνα μου ήταν πιο στιφός άνθρωπος, πιο δυναμική και έτσι.
0: Ίσως να μην είναι κατάλληλη διατύπωση η λέξη στιφός.
1: Ναι. Στιφός με την έννοια ότι ήταν πιο... δεν ήταν τόσο... δεν ξεχύλιζε από την καλοσύνη του πατέρα μου, αυτή την έννοια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ενός από τους Θεήχηδες. Περάσαμε πολύ ωραία. Τέλος πάντων, τέλεια. Όλα καλά.
1: Τέλεια. Τι καιρό κάνει, πού είστε τώρα, στο Μαουί?
0: Στο Μαουί είμαι, ναι, γυρίσαμε από την...
1: Φαντάζομαι εκεί ο καιρός είναι καλογερινός, χειμώνα καλοκαίρι.
0: Χειμώνα καλοκαίρι, ακριβώς το ίδιο. Το πρωί κάνουμε μπάνιο, το απόγευμα περπατάμε, τρέχουμε, πάμε στη θάλασσα, κάνουμε σπορτ, αυτά.
1: Τέλεια. Και Ελλάδα, έρχεστε...
0: Κύριε Τσιλεμή, με μεγάλη μου λύπη θα σας πω το εξής. Έχουμε να έρθουμε στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια, διότι δεν θέλω να το κόψετε, αλλά η Ελλάδα για μας είναι μια χώρα ανασφαλής, είναι μια χώρα με ανθρώπους που είναι οι περισσότεροι πληθυσμένοι σε λαμογές και βρωμιές και λοιπά, και το πολιτικό σύστημα μυρίζει βόπρο. Συγγνώμη, αλλά
1: όχι,
0: δεν μπορώ
1: δίκιο
0: να το κρύψω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν μπορώ να το κρύψω. Γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και σας λέω ότι όταν πάω στην Ελλάδα κοιτάζω γύρω γύρω ποιος θα με κάνει, θα μου αρπάξει την τσάντα, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, ξέρω εγώ, αλλά είμαστε και ψωμωμένοι. Μακάρι να έρθουνε, δεν θα πάνε ζωντανοί. Τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά.
1: Το καταλαβαίνω πάντως.
0: Να καταλάβετε ότι εγώ με την αδερφή μου έχω να μιλήσω 4 χρόνια.
1: Αλήθεια,
0: Όλοι οι Έλληνες και με όποιους τη ζητώ, όλοι μου λένε ότι έχουν στην οικογένειά τους κάποιον που δεν το μιλάνε. Την αδερφή τους, τον αδερφό τους, τον πατέρα τους, τη μάνα τους. Είναι όλοι μαλωμένοι μετά. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι έχετε να χωρίσετε.
1: Έλατε.
0: Αλλά συγγνώμη για αυτά που...
1: Όχι, μα δεν υπάρχει, αλίμονο.
0: Εγώ είμαι ειλικρινής πάντα, δεν κρύβω, δεν χαϊδεύω κανενός αυτιά. Είχα πει τότε για τα εμβόλια που συζητήσαμε την τελευταία φορά, σας τα είπα, βγήκα δικαιωμένος και κανένας δεν μου είπε ένα συγγνώμη. Δεν το περιμένω φυσικά, αλλά θυμόσασταν όλοι, ήσασταν εκεί, σας είχαν δώσει, σας είχαν πλωμώσει στο χρήμα κλπ. Να λέτε αυτό που θέλανε να πείτε. Εσείς φυσικά είσαστε εξαίρεση και σας χαίρομαι.
1: Όχι, δεν πήρα ποτέ ούτε μια δεκάρα και ούτε θα...
0: Το ξέρω για σας, για όνομα του Θεού. Όλοι είσαστε εκεί, είσαστε σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά θυμόσαστε τότε, τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μετά από χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν με ξαναπήρατε γιατί είχα πει τη γνώμη μου.
1: Όχι, αυτά, όχι. Δεν σας ξαναπήραμε γιατί μας είπαν ότι απαγορεύονται οι κλήσεις στο εξωτερικό. Ότι μόνο...
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Ναι. Τώρα που μας το επέτρεψαν πάλι, μπορούμε να παίρνουμε όποιον θέλουμε, όπου και αν βρίσκεται.
0: Λόγω COVID να μην κολλήσουνε?
1: Όχι, για οικονομικούς λόγους.
0: Α, για οικονομικούς λόγους.
1: Τώρα βρήκανε κάποιο πρόγραμμα.
0: Εγώ πάρα πολύ χάρηκα που με πήρατε ξανά, γιατί είσαστε μια όαση στην νησιά μας εδώ, όταν... επικοινωνείτε και σας ακούω, παρακολουθώ τις εκπομπές σας και βάζει καταπληκτική μουσική πάντοτε.
1: Να
0: σε
1: καλά.
0: Και ομιλείτε με τους φίλους ανά τον κόσμο και όλοι τους είναι τόσο σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν τον ίδιο πόνο και τον ίδιο καημό. Να ζήσουμε καλύτερες μέρες. Τέλος πάντων.
1: Εύχομαι πάντα το καλύτερο και θα τα λέμε με κάθε ευκαιρία.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Χαιρετισμούς σε όλους.
1: Και στην οικογένειά σας. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Ευάγγελο Γκουντούνη. Ένα βράδυ στις βραδινές εκπομπές μου είπε κάποια φωνή ότι υπήρχαν φυλακές στο Νέο Κόσμο κάποτε.
2: Ναι. Πολύ σωστό. Το σχολείο μας ήταν το 6ο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών. Πήγαινα πρωί... Και το απόγευμα πηγαίνανε τα κορίτσια. Γινόταν αυτό το αλυσβερίσι την ώρα που σχολάγαμε εμείς, ερχόντουσαν τα κορίτσια και γινόταν ο χαμός. Ακριβώς κολλητά στο σχολείο, μα κολλητά στο σχολείο ήταν φυλακές. Ήταν οι φυλακές, μιλάω τώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ξαναπήγα πριν από λίγο καιρό και έχουν φύγει βέβαια από εκεί. Είναι σαν πάρκο, έχει γυμναστήρια και αυτά. Το σχολείο παραμένει ακριβώς όπως ήταν. Ήταν μάλιστα το μεγαλύτερο σχολείο των Βαλκανίων. 6ο γυμνάσιο Αθηνών και 12ο γυμνάσιο Θηλαίων.

0: Οι γονείς από πού είχαν καταγωγή?
1: Η μητέρα μου ήταν Σαντορνιά, από τη Σαντορίνη. Ο πατέρας μου ήταν από το χωριό που σας λέω, από την Ελιά, Ελέα Μολάων Λακωνίας. Είναι ας πούμε το παραθαλάσσιο μέρος των Μολάων. Που συνηθίζω να λέω το ωραιότερο χωριό του κόσμου, αλλά βέβαια ποιος με πιστεύει. Μόνο όσοι έρχονται εκεί μου λένε, ναι, έχεις κάποια δόση υπερβολής, αλλά κάπως έτσι είναι. Άρα πήγαινα σε αυτά τα δύο μέρη όταν ήμουν μικρός. Στη Σαντορίνη, που δεν έχω πια κρατήσει καμία. Ήταν Σαντορνή και οι δύο γονείς της μητέρας μου. Και πηγαίνω εκεί από το... πήγαινα εκεί από το 58, όταν η Σαντορίνη δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα.
0: Πιο χαρακτηριστικό έχει διατηρήσει ακόμα η Σαντορίνη παρά τις επεμβάσεις που έχουν γίνει μες τα χρόνια?
1: Τότε δεν μπορώ να πω ότι είχα προσέξει πόσο μπλε ήταν η θάλασσα, η οποία είναι και σήμερα τόσο μπλε. Δηλαδή όταν την κοιτάς από πάνω είναι σαν να την έχεις βάψει. Αυτό το τοπίο δεν αλλάζει. Οι σπηλιές, τις θυμάμαι τις σπηλιές, αλλάξανε δραματικά, διότι έχουν αγοραστεί από ανθρώπους που έχουν πολλά λεφτά και τις έχουν μεταμορφώσει σε πολύ κυριλέ, ας πούμε, καταστάσεις. Εντάξει, έχει αλλάξει δραματικά, είναι γεμάτη κοσματοπολία και fast foodάδικα. Δεν ήταν έτσι. Αλλά δεν μπορούσα τότε να καταλάβω την ομορφιά της, τη φυσική ομορφιά της, έτσι.

0: Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη. Βασίλη.
1: Με ακούς?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Για την ελευθερία. Σήμερα είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Λοιπόν, πριν προχωρήσω σε αυτό, θέλω να πω για τον Ανδρέα Παπανδρέου, από πολλά που έκανε λάθος, έκανε ένα πράγμα πολύ σωστό. Κατάργησε τους φακέλους. Αυτό δεν το χώνεψα ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, κάποιος που έχει διαφορετική ιδέα να είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτης. Και αυτό το έζησα έντονα στο στρατό που ήμουνα μετά τη Χούντα που πήγα. Επειδή ήμουνα υπαξιωματικός και ήμουνα του δημοτικού και έπρεπε να κάνω του γραφείου όλα τις δουλειές, γιατί έφυγε ο συντηστής και ένας επιλοχίας που είχαμε, και εγώ έπαιρνα ένα παιδί που είχα, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Αγγλία οικονομικά και νομική. Μιλάμε για φοβερό άνθρωπο, φοβερή μόρφωση. Και πολύ απλό και καλό παιδί, δεν το ξεχάσω ποτέ. Και τον έβαζα πάντα υπηρεσία, θαλαμοφύλακα πρώτες ώρες, και όλοι διαμαρτυρώσανε, αλλά εγώ αυτό το έκανα. Το σεβόμουν, ήταν 38 χρονών, και τον έπαιρνα και μου έκανε τα χαρτιά, τα γραφικά, και κάθε εβδομάδα του έδινα και άδεια. Και ο διοικητής σταμάτησε να υπογράφει τις άδειες και μου είπε, δεν θα πάμε καθόλου καλά με σένα με αυτά που κάνεις. Και μετά όταν το ρώτησα το παιδί μου, λέει, κοίτα, εγώ δεν είμαι αριστερός, μου λέει, αλλά ο πατέρας μου ήταν. Αυτό ήταν τόσο άδικο. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι κομματικοί συλλόγοι και τέτοια, αλλά αυτό ήταν πολύ, πολύ πιο χειρότερο. Τώρα σήμερα ότι έχουμε ελευθερία, έχουμε βέβαια. Παλιά ο άνθρωπος άμα μίλαγες, σε δέναν σε ένα στήλο εκεί και σε είχαν μυστικό ή σε σκοτώναν. Η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καμιά αξία. Ο κόσμος πίναγε, δυστυχούσε. Τώρα ζούμε πολύ πιο καλύτερα. Καμία σύγκριση. Αλλά υπάρχουν χώρες ακόμα που ζουν κάπως έτσι, δυστυχώς. Αλλά όμως θα πω και το άλλο. Όταν ζούσα στην Αθήνα, τα τέλη 70 και αρχές 80, θυμάμαι έφευγα από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας μία η ώρα τη νύχτα, 12.30, και πέρναγα το πεδίο του Άρης, γιατί εγώ έμενα στην Κυψέλη, όπως είπα πιστή, Νηθάκης και Δροστοπούλου, και δεν φοβόμουν τίποτα και ήμουν 15 χρονών, 16 χρονών. Τώρα φοβάσαι να κυκλοφορήσεις. Μπαίναμε στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία, δεν έπαιρνε κανένας πορτοφόλια κι αυτά. Οπότε σήμερα η ελευθερία είναι πιο άσχημα. Από αυτή την άποψη είμαστε πολύ πιο άσχημα. Αλλά βλέπω τώρα όμως και μπορείς να μιλάς, μπορείς να λες ό,τι θες, αλλά ποιος ακούει. Γιατί όπως βλέπεις, ο καπιταλισμός όταν προχωράει, δεν είμαι αντίθετος του καπιταλισμού, αλλά όταν ο καπιταλισμός φτάνει στα άκρα, τότε όχι μόνο ο καπιταλισμός είναι, αλλά είναι σαν μοναρχία. Βλέπεις, οι κυβερνήσεις έχουν γίνει υπαλλήλοι στις μεγάλες εταιρείες. Γιατί όλα αυτά, ό,τι έχει ένα κράτος, ας πούμε, ρεύμα, νερά, τα πάντα, όλος ο πλούτος, αεροδρόμιο, τα έχουν αγοράσει στις μεγάλες εταιρείες. Και όταν είσαι ελεγχόμενος από αυτές, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Και αυτό είναι το άσχημο που συμβαίνει σήμερα παγκοσμίως και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Γιατί όσο πάνε τα πράγματα, πάνε πιο χειρότερα και ο κόσμος γίνεται πιο φτωχός και πιο φτωχός. Και η φιλοσοφία αυτών είναι ότι ο κόσμος πρέπει να είναι φτωχός για να δουλεύει. Δηλαδή να δουλεύει με μια αξιοπρέπεια, όχι σαν δούλη. Αυτά είχα να πω, Μάνο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
1: Τίποτα. Καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Καλά, για χαρά. 2-11-10-88-80 και επιστρέφουμε στο συνθέτη και κιθαριστή Ευάγγελο Μπουντούνη.
2: Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεστε ότι σας προκαλεί ηλεκτροσόκ η κιθάρα, η κλασική,
3: ο ήχος
2: της στα χέρια του δασκάλου, μπορείτε να μου πείτε τι έγινε από εκεί και πέρα, δηλαδή τι άλλαξε τόσο πολύ στη ζωή σας?
3: Έγινε κάτι δραματικό. Στο σχολείο ήμουνα ο τελευταίος μαθητής. Ο τελευταίος μαθητής, γι' αυτό δεν έχω και καλές αναμνήσεις από τις... από το σχολείο. Δηλαδή οι συμμαθητές μου που κάνουν τώρα ξανά, δεν πάω ποτέ, γιατί νιώθω ότι δεν θα γνωρίσω κανέναν. Είχα σβήσει την έννοια του σχολείου. Η κιθάρα για μένα, πέρα από τον έρωτα που ένιωσα ακούγοντας τον ήχο της, έπαιξε και λίγο ρόλο, κάτι σαν δεκανίκι, για να μπορώ να επιβιώσω και να μπορώ να ξεχωρίσω, με την έννοια που όπως θέλει να ξεχωρίσει ένα παιδάκι 13 χρονών. Τώρα δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη φιλοδοξία, αλλά τότε ανώνυμος στο σχολείο, ενώ είμαι εργασιομανής, σε τρομακτικό βαθμό το σχολείο με αποθούσε και με λέγανε όλοι τεμπέλη, ενώ ήμουν απίστευτα εργατικός. Δηλαδή όταν ξεκίνησα πραγματικά να μελετάω τη μουσική και την κιθάρα, δούλευα 25 ώρες τη μέρα, δεν σταματούσα καθόλου. Είπα προηγουμένως ότι ήταν δραματικός ο τρόπος που συνεχίστηκαν τα μαθήματα. Ο δάσκαλος εκείνος, το οποίο δεν θα πω το όνομα γιατί με θύμωσε πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε κιθάρα, τον παρακάλεσα ότι αυτή την κιθάρα θέλω να κάνω, παρατάω την ηλεκτρική, την πούλησα και ξεκινήσαμε κλασική κιθάρα. Μου έκανε 5 μαθήματα. Στα 5 μαθήματα έβγαλα ένα βιβλίο που λέγεται του Εμίλιο Πουχόλ, κάναμε τότε, το νούμερο 2, το οποίο θέλει περίπου 2,5 χρόνια να το τελειώσει. Στα 5 μαθήματα σχεδόν το είχα τελειώσει. Ήταν τρομακτικός ο τρόπος που μελετούσε. Πάνω στο 5ο μάθημα μου λέει αυτός ο τύπος, τον οποίο συνάντησα μετά από χρόνια, ξέρεις, να σταματήσουμε, δεν έχει μέλλον αυτή η κιθάρα, δεν έχει, πώς το λένε, καμία προοπτική. Εγώ θύμωσα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βάζω τα κλάματα, φεύγω από το μάθημα, πάω στον πατέρα μου και αρχίζω τώρα να ψάχνω ποιος είναι ο καλύτερος δάσκαλος στην Ελλάδα για να πάω να σπουδάσω κιθάρα. Πραγματικά ένας συμμαθητής μου λέει, ξέρεις ποιος είναι? Ο Δημήτρης Φάμπας, λέει. Είναι ο πιο διάσημος και πιο καλός, εγώ δεν είχα ιδέα. Από τότε κάθε απόγευμα έτυχε ο Δημήτρης Φάμπας να μένει στην οδό Μελαντίας 57, στο Νέο Κόσμο δίπλα, στον Άγιο Ιωάννη, δίπλα μου. Και πήγαινα κάθε απόγευμα και στυνόμουν έξω από το σπίτι του για να δω ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, παιδάκι τώρα, 13 χρονών. Μέχρι που έπεισα τον πατέρα μου να πάμε να ξεκινήσω κιθάρα με το Φάμπα. Πραγματικά ο πατέρας μου, παρόλο που θυμάμαι τότε, έπαιρνε νομίζω 1800 δραχμές το μήνα. Μιλάμε για ίσα ίσα τα έβγαζε πέρα. Πήγαμε στο Φάμπα και ξεκίνησα μάθημα με το Φάμπα. Μου έπαιρνε 100 δραχμές την ώρα. Αξιοπραγματικά νούμερα ήταν τότε. Αλλά το φύλαγα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πήγε να με σταματήσει, γιατί ένιωθα ότι ένιωθα ένα μίσος όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ρώτησα, το συνάντησα μία φορά που ήμουνα σε ένα οδείο. Είχαν καλέσει για επιτροπή για εξετάσεις. Εμφανίστηκε αυτός που μου εμφάνισε ένα πτυχίο.
2: Το ρωτήσατε?
3: Το ρώτησα.
2: Τι απάντησε?
3: Περιμένετε. Ήταν γεμάτη αίθουσα και ξαφνικά λέει, διαβάζω στο χαρτί, μαθητής του τάδε αυτούνου, ότι παίζει για πτυχίο ένας μαθητής του τάδε. Παίρνω ανάποδες. Μπαίνει μέσα αυτός και μου λέει, χαίρετε, μου λέει. Χαίρο πολύ, κύριε Μπουντούνη. Και του κάνω κατευθείαν την ερώτηση μπροστά στην Επιτροπή, μπροστά στον κόσμο, μπροστά, γιατί όταν ήμουν 13, τώρα μιλάμε για 50 χρόνια μετά, γιατί όταν ήμουν 13 χρονών μου σταμάτησε την κιθάρα? Έγινε χαμός εκεί μέσα. Ο διευθυντής του οδείου, που πάλι δεν σας πω ποιος ήταν, προσπαθούσε, Ευαγγέλη, σε παρακαλώ, μου λέει, δημιουργείς θέμα, δημιουργείς σκάνδαλο. Λέω, αν δεν μου απαντήσει αυτός ο τύπος γιατί πήγε να με καταστρέψει την εποχή εκείνη, δεν θα φύγω από εδώ μέσα, γιατί δεν τον έχω ξανασυναντήσει. Πραγματικά 50 χρόνια δεν είχε, μπορεί και να με απέφευγε. Τελικά δεν μου έδωσε απάντηση. Εγώ το ρίχνω, μήπως τον πλήρωνα λίγα λεφτά, μήπως ζήλεψε επειδή προχώρησα γρήγορα. Δεν μπόρεσα να δώσω εξήγηση.
2: Μερικοί άνθρωποι έχουν την τύχη ο ψυχισμός τους να αντιστέκεται και να προχωράνε στο επόμενο βήμα, και κάποιοι άλλοι μπορεί να χάσουν εντελώς το δρόμο τους εξαιτίας μια τέτοια κίνησης.
3: Μια τέτοια, ναι. Θα μπορούσα να τον έχω χάσει. Εάν δεν βρισκόταν ένα παιδάκι στο σχολείο, συμμαθητής μου, να μου πει: έχω ακούσει για κάποιο Φάμπα που είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα είχα απογίνει. Από ένα τέτοιο τύπο. Επειδή ξέρω τι σημαίνει, και από εκεί και πέρα, επειδή είχα πάρα πολλούς μαθητές, φροντίζω πάρα πολύ να μην δημιουργήσω το ίδιο πράγμα. Αυτό βέβαια μου έγινε μάθημα, αλλά αυτόν τον τύπο πραγματικά τον μισούσα 50 χρόνια μέχρι να του ταχώσω. Και πραγματικά τον έκανα ρόμπα μέσα σε αυτό το οδείο, μπροστά στον κόσμο και στις συγγενείς του. Γιατί τι είχε δει και με σταμάτησε. Η εξήγηση που μου έδωσε ήταν ότι δεν θυμότανε. Αυτό ήταν.
2: Ένα ωραίο στοιχείο που πρημοδοτεί και η καλή τύχη, ας πούμε, είναι ότι μένει ξαφνικά ο Φάμπας μια πόρτα πέρα από τη δική σου.
3: Μια πόρτα, ναι, ήταν 2 λεπτά με τα πόδια. Κάναμε μάθημα κάθε εβδομάδα. Έπαιρνα την κιθάρα μου, πήγαινα. Ο Φάμπας είχε το προτέρημα, πέρα από το ότι ήταν σαν δάσκαλος και αυτά, είχε το προτέρημα να σε τον πάρει. Εγώ δεν χρειαζόμουν να με τον πάρει, αλλά το έκανε ο Φάμπας. Με κρατούσε, θυμάμαι, μετά το μάθημα άλλες 3 ώρες στην πόρτα για να μου διαφημίζει την κιθάρα, για να μου λέει πόσο καλός είμαι και πόσο σπουδαίος θα γίνω. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια τακτική που είχε, η οποία βέβαια έπαιξε θετικό ρόλο, τουλάχιστον σε μένα.
2: Δηλαδή ήσασταν ο πτωχευτής της οικογένειάς σας, γιατί από τα 1800 του πατέρα τα 400 τα έπαιρνε ο Φάμπας για τα μαθήματά σας, ε?
3: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό λέω ότι ο πατέρας μου ήταν καταπληκτικό. Δεν την ήξερε την μουσική, γενικά δεν την ήξερε. Ήτανε, σας λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν άκουγε τίποτα. Ακούγανε τα τραγούδια της εποχής. Και δεν ένιωσα ποτέ ότι του είναι βάρος αυτό το 400 δραχμές. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ας πούμε είναι 1 προς 1. Μία δραχμή ίσον 1 ευρώ. Χοντρικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος μισθός βέβαια σήμερα, 1800 ευρώ. Αλλά περίπου είναι μία ή άλλη. Μία δραχμή ίσον 1 ευρώ. Ο πατέρας μου δεν μου γκρίνιασε. Δεν ένιωσα ποτέ ότι θα βαρυγκομίσει με αυτά τα 400 δραχμές που έδινε τότε.

0: Τώρα θα αντιστρέψουμε τους όρους. Θα μου πείτε δηλαδή γιατί πράγματι ήσασταν προετοιμασμένος. Μου είπατε πριν ότι καθώς με περιμένατε σκεφτόσασταν κάποια πράγματα που θεωρήσατε ότι αυτά θα λέγαμε στη διάρκεια της συνέντευξης. Μπορείτε να μου πείτε ένα από αυτά?
1: Ναι, ετοιμάζομαι να κάνω τη συναυλία της ζωής μου. Ίσως τη μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα ή παγκόσμια. Και φαντάστηκα ότι εκεί θα στραφείτε, αυτά θα με ρωτάτε για το πόσες κιθάρες θα είναι, τι θα προέχει το πρόγραμμα, πώς ετοιμάζετε μια τέτοια γιγαντιαία ορχήστρα στο αυτό, και νόμιζα θα με ρωτήσετε αυτά και με ευνηδιάσατε βέβαια.
0: Έτσι κι αλλιώς θα σας ρώταγα για όλα αυτά, και έχει ενδιαφέρον να μου πείτε αν όλοι αυτοί οι 100 κιθαριστές είναι πολλοί από αυτούς μαθητές σας.
1: Ασφαλώς. Είναι μαθητές μου οι πιο επαγγελματίες, έχει μαθητές μαθητών μου, μαθητές μαθητών μαθητών μου. Υπάρχει μια τρίτη και τέταρτη γενιά σε αυτή την ορχήστρα και δεν είναι 100, μακάρι να ήταν 100. 100 μου φαίνεται αστείο, το 100 είναι μόνο στον τίτλο. Είναι 200 κιθαριστές, συν 200.
0: Μα τότε γιατί λέει 100?
1: Γιατί το 200 δεν είναι τόσο ωραίο νούμερο όσο το 100. Το 100 είναι συμβολικό, ας το πούμε, σαν τίτλος. Είναι 200. Είναι 200 κιθαριστές και άλλοι 150 χοροδία. Καταλαβαίνετε τι θα ακούσουμε. Τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάνω στη σκηνή.
0: Αυτό είναι που λέτε κιόλας ότι είναι, ακόμα και για τα δεδομένα του εξωτερικού, μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία που μπορεί και να μην έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο.
1: Ναι, νομίζω κάτι ανάλογο σίγουρα με κιθάρες δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παγκόσμια. Είναι ένα πείραμα που το έκανα το 2004 με λιγότερο κόσμο, το οποίο πέτυχε και δεν ξέρω, είναι μια τρέλα αυτή η οποία δεν συνάδει με τη γοητεία που έχει η κιθάρα, έτσι, να τα λέμε όλα. Γιατί πολλοί μου λένε γιατί τόσος κόσμος, γιατί το τέτοια. Θεωρώ ότι αυτή η συναυλία για μένα είναι συμβολική και την πραγματοποιώ για να πάω κόντρα σε όλους αυτούς που βρίζουν τους Έλληνες, που λένε ότι είναι τεμπέληδες, που λένε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι, που λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά ομαδική, ότι είμαστε ατομιστές. Θέλω να πάω κόντρα σε όλα αυτά που έχω ζήσει ως όλη μου τη ζωή και βρίσκω την ευκαιρία με αυτή τη συναυλία να πάω κόντρα στην φύση που μας έχουν πείσει ότι έχει ο Έλληνας.
0: Δηλαδή δεν την έχει ο Έλληνας αυτή τη φύση? Μας έχουν πείσει, δηλαδή ψέματα λέγανε?
1: Νομίζω ναι. Ελπίζω να έρθετε στο Ηρώδιο, να πάνε όλα καλά και θα καταλάβετε τι εννοώ όταν γυρίζω στο τέλος των συναυλιών αυτών και δείχνω τους κιθαριστές και τους λέω, και λέω στον κόσμο ότι αυτή είναι η Ελλάδα και όχι άλλη. Έτσι τελειώνουμε τις συναυλίες αυτές.
0: Και πώς βγήκε βρώμα για μας ότι δεν είμαστε αυτή η Ελλάδα των δικών σας συναυλιών, αλλά οι άλλοι που μας στολίζουν κάθε μέρα με τόσα επίθετα?
1: Γιατί νιώθω ότι είμαστε διχασμένοι, μια ζωή διχασμένη. Ο Τσαρούχης έλεγε παλιά ότι η επιτυχία είναι ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα. Νιώθω ότι όταν κάνει κάποιος Έλληνας μια επιτυχία, πέφτουν πάνω να τον κατασπαράξουν. Το ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, το οποίο δεν το κάνω για τα λεφτά και δεν το κάνω και για τη δόξα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το κάνω, γι' αυτό έχω ονομάσει τη συναυλία αυτή 100 κιθάρες για την Ελλάδα. 100 κιθάρες για την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο τίτλος της συναυλίας. Μερικοί με πείσαν να τον βγάλω λίγο γιατί είναι λίγο πομπόδης, αλλά το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε η ορχήστρα αυτή, ξεκίνησε το 1984. Θέλετε να σας πω την ιστορία της ορχήστρας?

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, σας αποχαιρετώ τώρα. Σε λίγο θα έρθει η Άρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τα μεσάνυχτα, που θα είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Ευχαριστώ τον Ηλία Σελιμά, τη Θησαυρούλα και εσάς βεβαίως για όλα τα ωραία που μοιραστήκατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, τα σέβημα.
3: Η μπαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.